0: τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Αφιερωμένη στα θύματα του ολοκαυτώματος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η καντάτα «Ένας επιζών» από τη Βαρσοβία του Άρλον Σέμπεργκ γράφτηκε το 1947 και πρωτοπαρουσιάστηκε έναν χρόνο αργότερα. Πρόκειται για ένα από τα χαρακτηριστικότερα και συγκλονιστικότερα έργα του Σέμπεργκ και αποτελεί την προσωπική αποκαλυπτική κατάθεση του συνθέτη στην καταδίκη της θηριωδίας των Ναζί. Την καντάτα θα ακούσουμε από συναυλία που έγινε στις 21 Ιανουαρίου του 2023 στο Τωρίνο. Ερμηνεύει η χοροδία Ρουτζέρο Μαγκίνι και η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΙ υπό τη διεύθυνση του Φάμπιο Λουίζι. Αφηγητής είναι ο Φραντσέσκο Μικέλη.

Ακούσαμε την καντάτα «Ένα επιζών» από τη Βαρσοβία του Άρλον Σέμπερκ, που ερμήνευσε η χοροδία Ρουτζέρο Μαγκίνι και η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΙ υπό τη διεύθυνση του Φάμπιο Λουίζη. Αφηγητής ήταν ο Φραντζέσκο Μικέλη. Το 1904 ο Γκούσταβ Μάλερ απολάμβανε μια σπουδαία διεθνή επιτυχία ως μαέστρος αλλά και επιτέλους και ως συνθέτης. Η δεύτερη κόρη του είχε γεννηθεί τον Ιούνιο και εκείνος ολοκλήρωνε την έκτη του συμφωνία και έκανε και τα πρώτα σχέδια για την έβδομη. Ολοκληρωμένη η έβδομη συμφωνία έχει ημερομηνία 15 Αυγούστου του 1905, ενώ η ενορχήστρωσή της τελείωσε το 1906. Αφήσει κατά μέρος τότε αυτή τη συμφωνία για να κάνει κάποιες διορθώσεις στην έκτη και παράλληλα έκανε πρόβες και για την πρεμιέρα της τον Μάιο του 1906. Η 7η συμφωνία πρωτοπαρουσιάστηκε τελικά στις 19 Σεπτεμβρίου του 1908 στην Πράγα. Στα 3 αυτά χρόνια που μεσολάβησαν μεταξύ της ολοκλήρωσης της παρτιτούρας και της πρεμιέρας της συμφωνίας συνέβησαν δραματικές αλλαγές στη ζωή και την καριέρα του Μάλερ. Τον Μάρτιο του 1907 έχασε τη θέση του ως διευθυντή στην κρατική όπερα της Βιέννης, στις 12 Ιουλίου η πρώτη του κόρη πεθαίνει και παράλληλα ο ίδιος μαθαίνει ότι πάσχει από μια ανίατη καρδιακή ασθένεια. Και ίσως γι' αυτό η 7η συμφωνία του Γκούσταβ Μάλερ να είναι ένα κολοσιαίο σε έκταση και σύλληψη μουσικό οδηπορικό στη νύχτα που όντας ένας εναγκαλισμό στη ζωή περνά από τον σπαραγμό στη γαλήνη καταλήγοντας σε ένα μεταφυσικών αποχρώσεων φινάλε. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΙ διευθύνει ο Φάμπιο Λουίζη.

Και κάπως έτσι ο Γκούσταβ Μάλερ φέρνει τα πάνω κάτω στο χώρο της συμφωνίας και μας καθοδηγεί εκ νέου να ακούσουμε με μεγαλύτερη αμφισημία και πλούτο. Με την 7η συμφωνία του που ερμήνευσε η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΡΑΗ υπό τη διεύθυνση του Φάμπιο Λουίζη. Και το δεύτερο δίωρο του απόψινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με το τρίο με πιάνο σε Λα Ελάσσονα που έγραψε το 1914 ο Μωρίζ Ραβέλ. Ερμηνεύουν ο βιολονίστας Μπέρντ Λισέλ, ο τσελίστας Ματς Ροντίν και ο πιανίστας Μπενκτ Όκε Λουντίν.

0: Ακούσαμε το τρίο με πιάνο Σελά Ελάσσονα του Μωρίς Ραβέλ. Ερμήνευσαν ο βιολονίστας Μπέρντ Λισελ, ο τσελίστας Μάτς Ροντίν και ο πιανίστας Μπενκτ Ούκε Λουντίν. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Ο διάσημος κλαρινετίστας Ρίχαλντ Μίλφιλντ ήταν ο λόγος για τη δημιουργία του κουιντέτου με πιάνο, έργο 115 του Johannes Brahms που θα ανοίξει το τελευταίο μέρος του σημερινού μας νοτούρνο. Ο Brahms ήταν μόλις 57 χρόνων όταν αποφάσισε να εγκαταλείψει τη σύνθεση, αλλά οι εκφραστικές και οι ερμηνευτικές ικανότητες του Μίλφιλντ ξύπνησαν και πάλι τη δημιουργική διάθεση του συνθέτη, ο οποίος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 1891 έγραψε όχι μόνο το κουιντέτο για κλαρινέτο, αλλά και ένα τρίο για τον Μίλφιλντ. Το κουιντέτο με κλαρινέτο, έργο 115 του Johannes Brahms, ερμηνεύουν ο κλαρινετίστας Αλγκίρντας Μπούντρης και το κουαρτέτο Βίλνιους.

Ο κλαρινετίστας Αλγκίρντας Μπούντρης και το κουαρτέτο του Βίλνιους ερμήνευσαν το κουιντέτο με κλαρινέτο έργο 115 του Ιωάννες Μπραμς. Η πιανίστα Μπεατρίτσε Ράνα ερμηνεύει τώρα την παρτίτα αριθμός 1 σε σύ ύφεση μίζωνα αριθμός καταλόγου 225 του Ιωάννη Σεμπάστιαν Μπαχ.

Ακούσαμε την παρτίτα αριθμός 1 σε Σι ύφεση μείζωνα αριθμός καταλόγου 825 του Johann Sebastian Bach, που ερμήνευσε η πιανίστα Beatrice Rana. Η ατμόσφαιρα και τα τοπικά μελωδικά στοιχεία που απορρέουν από τους παραδοσιακούς αγγλικούς χορούς και τις μελωδίες της περιοχής του Norfolk στην Ανατολική Αγγλία ήταν η έμπνευση για τρεις ραψοδίες αφιερωμένες στην περιοχή που έγραψε ο Ray Vaughan Williams το 1905. Οι τρεις ραψοδίες αρχικά προορίζονταν να σχηματίσουν ένας είδους λαϊκή συμφωνία, αλλά μόνο η πρώτη διασώζεται ολόκληρη και εμείς θα την ακούσουμε τώρα από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Μελβούρνης που διευθύνει ο Bernard Haynes.

Η Συμφωνική Ορχήστρα της Μελβούρνης υπό τη διεύθυνση του Bernard Haynes ερμήνευσε τη ραψοδία του Norfolk αριθμός 1 του Ray Vaughan Williams. Το τρίο ξύλινων πνευστών του Ζάγκρεπ τώρα ερμηνεύει το τρίο σε σύ ύφεση μείζωνα του Leopold Ebner.

Ακούσαμε το τρίο «Σε εσύ ύφεση μίζωνα» του Λέοπολτ Έμπνερ, που ερμήνευσε το τρίο ξύλινων πνευστών του Ζάγκρεμπ. Ο Φιλανδός συνθέτης Βάινο Ράιτιο εμπνέεται από το παραμύθι «Η Αγριόκυκνη» του Hans Christian Andersen και συνθέτει το 1919 τη σουίτα του με τίτλο «Γιούτσενετ», «Κύκνη» στα ελληνικά. Η σουίτα αυτή ήταν μία από τις πρώτες σημαντικές συνθέσεις του Ράιτιο και είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά το 1921 στο Εθνικό Θέατρο του Ελσίνκη. Την ακούμε τώρα από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Όκο Κάμου.

η Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Όκο Κάμου ερμήνευσε τη σουίτα Κίκνη του Βάινο Ράιτιο. Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ για τη συνέχεια και το «Ρόντος εσύ Ελλάσσονα» έργο 109 που ερμηνεύει ο πιανίστας Στέφαν Λίνγκριν.

Ο πιανίστας Στέφαν Λίνγκριν ερμήνευσε το Ρόντο σε Σι Ελάσσονα έργο 109 του Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ. Για τον Γερμανό συνθέτη Σεμπάστιαν Μπόντουνους γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα. Ήταν βιολονίστας, το 1718 δούλεψε στην υπηρεσία του Μαργράβου Καρόλου του Τρίτου στην αυλή της Καρλσρούης, αλλά δούλευε και αλλού. Επέστρεφε όμως πάντα στην Καρλσρούη με την τελευταία φορά να είναι έναν χρόνο πριν το θάνατό του, όπου πλέον δεν είχε σώα στα σφρένες και εισήχθη σε ένα φρενοκομείο όπου και πέθανε. Ακούμε το τρίο του για όμποε και δύο φαγκώτα σε σολμίζωνα που ερμηνεύει το σύνολο ομποϊστών Hildebrand.

0: Ακούσαμε το τρίο για όμποε και δύο φαγκώτα σε σολ μίζωνα του Σεμπάστιαν Μπόντινους που ερμήνευσε το σύνολο ομποϊστών Χίλντεμπραντ. Εδώ έφτασε στο τέλος του και το σημερινό μας νοτούρνο. Από το Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλή σας μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.

Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο με πολυσχηδή και σπάνια διαδρομή. Έναν διακεκριμένο ιεροψάλτη, τιμημένο από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, εκπαιδευτικό, χωράρχη, αλλά και πρωταθλητή του ελληνικού αθλητισμού. Ο λόγος για τον κύριο Γεώργιο Χατζηχρόνογλου, ο οποίος επί δεκαετίες υπηρετεί με αφοσίωση τόσο τη βυζαντινή και παραδοσιακή μουσική, όσο και τον πολιτισμό εν γέννη. Αφορμή της σημερινής μας συνομιλίας είναι η πρόσφατη μεγάλη επιτυχία της χοροδίας του στη Βαρσοβία, όπου απέσπασε το πρώτο βραβείο σε διεθνές φεστιβάλ, μεταφέροντας με τον καλύτερο τρόπο το άρωμα και την ποιότητα της ελληνικής μουσικής παράδοσης εκτός συνόρων

0: Έχουμε όμως την ιδιαίτερη χαρά να τον έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο του τρίτου προγράμματος και με αυτήν την αφορμή θα ήθελα, κύριε Χατζηχρόνογλου, να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που μπήκατε στον κόπο να έρθετε εδώ στην ΕΡΤ και να μιλήσουμε με αφορμή τη Βαρσοβία.
1: Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο. Φίλε από πολύ παλιά, από τη Μονεμβασιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή και είμαι πρόθυμος να συζητήσουν πράγματα που δεν είναι δικά μας, είναι της μουσικής μας.
0: Προτού φτάσουμε στη Βαρσοβία και σε όλα όσα έγιναν εκεί πρόσφατα, κάτι το οποίο μας τιμά ιδιαίτερα και σαν Ελλάδα ότι η βυζαντινή, η δική μας ελληνική βυζαντινή μουσική έφτασε τόσο ψηλά, θα ήθελα να τα πάρουμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα και να μιλήσουμε έτσι για τα πρώτα βήματα στην ψαλτική, να πάμε πίσω εκεί στο πυρί της Βιωτίας.
1: Μάλιστα. Και... είναι συνοικία, η γεωργική συνοικία των Θηβών προς τη μεριά της Λιβαδιάς.
0: Ποια ήταν τα...
1: όχι προσφυγική, η προσφυγική είναι άλλη.
0: Είναι άλλη.
1: Το πυρί είναι οι γηγενείς, οι...
0: Αρβανίτικοι να πούμε.
1: Όχι, δεν είναι αρβανίτες. Θηβαίοι.
0: Θηβαίοι.
1: Κανονικά, ναι.
0: Τι ακούσματα είχαμε εκεί, τι πήρατε?
1: Τα ακούσματα... καταρχήν θέλω να πω κάτι άλλο. Για να μπορεί να ακούει κανείς πρέπει να έχει δοθέν τάλαντον. Δεν γίνεται να ακούω κάτι το οποίο δεν μου αρέσει ή το, δεν το τραβάει ο οργανισμός μου. Εγώ είχα μία θεία ευλογία, θα το πω έτσι. Ήταν ο πατέρας μου ψάλτης. Ήταν ψάλτης στη Μητρόπολη των Θηβών μετά από τον Άγιο Αθανάσιο. Είχε μαθητές πολλούς και θυμάμαι χαρακτηριστικά σε ηλικία περίπου 1,5-2 χρονών ο πατέρας μου έκανε μάθημα στο σαλόνι σε μία ροτόντα. Εκεί ήταν οι μαθητές του γύρω-γύρω, 6-7-5 ξέρω εγώ, και εγώ καθόμουν μέσα στη μέση οκλαδών, μία ώρα τώρα παιδάκι των 2 ετών, και χάζευα στα τετράδια τους, είχαν, δεν είχαν βιβλία, τετράδια είχαν, και χάζευα και είχα μάθει την πεταστή, και έλεγα πεταστή και γίνομαι και την κάρφωνα να πούμε. Από εκεί ξεκίνησα, από πολύ μικρής ηλικίας, και στη συνέχεια με έπαιρνε στην εκκλησία συνέχεια ο πατέρας μου. Κάθε πρωί έτρεχα εγώ, γιατί μικρός εγώ, μεγάλος αυτός. Μέχρι την ηλικία των 7 χρονών, όπου πέθανε ο πατέρας μου. Και τότε έμεινα, όπως λέμε στο χωριό μου, σύξυλος. Πριν πεθάνει Οκτώβρη μήνα, το Σεπτέμβρη, ήμουνα από την πρώτη στη δευτέρα δημοτικού. Με έβαλε και έψαλα Απόστολο της 13ης Κυριακής, θυμάμαι. Όντας, ας πούμε, νέο παιδί, μικρό παιδί, το οποίο δεν ήξερα γράμματα, αλλά μου το είχα μάθει απ' έξω. Και αυτή ήταν η, ας το πούμε, η μέχρι τότε πορεία μου. Από εκεί και έπειτα έγινε μια στάση, θα το πω, μια... είχα χάσει τα νερά μου. Αλλά δόξα τω Θεώ, η μητέρα μου συγχωρεμένη παρακάλεσε και έναν ψάλτη, ο οποίος είχε έρθει καινούριος, να μου κάνει μαθήματα. Αυτός ήταν ένας καθηγητής θεολόγος από βαθύ Αυλίδας, ο Γιώργος Σταμέλος, ο οποίος είχε τελειώσει το 2 Αθηνών από εδώ και με προχώρησε κανονικά, με είχε σαν παιδί, το θα πούμε. Η επόμενη στάση, η επόμενος σταθμός ήταν, είχε έρθει στη Θήβα ένας καθηγητής βυζαντινής μουσικής, αλλά και καθηγητής στο σχολείο, ο Κώστας ο Πατριαρχαίας. Ήρθε από την Αντιόχεια. Ήταν ψάλτης στον ναό της Αντιοχίας, τον Πατριαρχικό. Και μετά ήρθε στην Ελλάδα ως καθηγητής της μέσης εκπαίδευσης. Αυτός μου έμαθε αρκετά πράγματα παραπάνω από το προηγούμενο. Έφτασα στο σημείο να έχω τετράδια από τότε, γιατί δεν είχαμε βιβλία όπως σου είπα, τετράδια, και έχω τετράδια γραμμένα από το 1957, 1963 και θυμάμαι το πρώτο μάθημα που μου έβαλε και έγραψα το 1963 ήταν το χερουβικό του Νικολάου Σμύρνη σε πλάγια του Τετάρτου. Το έχω στο βιβλίο μου σε ηλικία 15 ετών περίπου. Περίπου εκεί. Και την άλλη χρονιά έφυγε ο ψάλτης που ήταν στο ναό, που έψελνε ο αείμνηστος ο Κώστας ο Πατριαρχέας και με πήρε αριστερό ψάλτη. Και από 16 χρονών, από το 1962 μέχρι σήμερα, είμαι στα αναλογία.

0: αποκαλύψατε μια ηλικία που εγώ ήθελα να το αφήσουμε για λίγο πιο μετά. Όμως όποιος σας ακούει, όποιος σας βλέπει και όποιος, εν πάση περιπτώσει, έχει μια σχέση με την εν γέννη δραστηριότητά σας, δεν μπορεί να πιστέψει ότι σήμερα βρισκόμαστε στα 80 και...
1: Στα 80 πλάς.
0: Πλάς, 80
1: και λίγο ακόμη. Δεν έχω πάει στα 81.
0: Φταίει η γυμναστική, ο αθλητισμός.
1: Αυτά φταίνε.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι ναι. Φαντάζομαι ναι, γιατί όλα αυτά είναι... Έχει γράψει το κοντέρ που λέω εγώ και όλα αυτά έχουν περάσει στον οργανισμό μου σαν καταστάσεις μιας αφομοίωσης ενός δύσκολου έργου. Δόξα τω Θεώ να μας δίνει όρεξη και δύναμη να μπορούμε να τον ψέλνουμε.
0: Να επανέλθουμε. Εγώ άκουσα κάτι το οποίο δεν θέλω να πέσει κάτω. Άκουσα Νικόλαο Σμύρνης.
1: Ναι.
0: Και αρκετές φορές και από τούτο βήμα έχουμε μιλήσει για την ψαλτική της Σμύρνης, αλλά νομίζω εσείς την έχετε στο πετσί σας, στο αίμα σας. Δηλαδή, όταν από ηλικία 16 χρονών, δεν ξέρω πόσο, ασχολείστε με τα μαθήματα του Νικολάου Σμύρνης, σημαίνει ότι αυτό έχει απορροφηθεί πάρα πολύ. Ο Νικόλαος Σμύρνης υπήρξε μια μεγάλη προσωπικότητα. Ίσως οι ακροατές μας, όσοι παρακολουθούν τις εκπομπές, γνωρίζουν ότι μεσουράνησε και μάλιστα τα μαθήματά του όχι μόνο στην περιοχή της Σμύρνης, αλλά ευρύτερα στο Άγιο Όρος, στα νησιά, στην καθημάς Ελλάδα, την παλιά Ελλάδα. Τι βρίσκεται σε αυτά τα μαθήματα της ευρύτερης μικρασιάτικης και σμυρναίκης, όπως λέμε, παράδοσης?
1: Αυτά τα μαθήματα είναι παραμελημένα. Όλοι λένε είναι δύσκολος. Δεν είναι δύσκολος, θέλει διάβασμα. Και άμα δεν το διαβάσεις, λες είναι δύσκολος και τελείωσες. Όχι, να καθίσουν να το διαβάσουν. Ο μακαριστός ο δεσπότης πατρών, ο Νικόδημος, ο οποίος ήταν εξαιρετικός και σαν ψάλτης, έλεγε ότι άμα έχεις διαβάσει Νικόλαο Σμύρνης, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και εγώ το διαπιστώνω αυτό. Μπορώ να πω πολλά πράγματα, Γιώργο, σε αυτό το θέμα, διότι βλέπω την εξής διαφορά μεταξύ πατριαρχικού και σμυρναίκου ύφους. Η διαφορά αυτή είναι ότι το σμυρναίκο ύφος, παρότι έχει μία ευελιξία στη μουσική, είναι πιο κατανυχτική. Και επίσης, ο Νικόλαος Σμύρνης και μετέπειτα ο Μισαήλ Μισαηλίδης, ιδιαίτερα όμως ο Νικόλαος Σμύρνης, έχει κάνει τον λόγο, τον λέει με έναν τρόπο που εκφράζεται όμορφα και εκφράζεται σωστά. Να κάνω κάνα παράδειγμα.
0: Βεβαίως.
1: Λέει σε ένα δοξαστικό των αποστήχων, αισθητοποιεί τον πότε. Το πότε εσύ είσαι επιστήμονας και ξέρεις ότι απλά όλοι λέμε πότε θα έρθεις, πού θα πάει, πότε και τα λοιπά. Ο Νικόλαος δεν το λέει σε πλάγιο του Τετάρτου. Πρόσεξε, απλά πότε θα λέγαμε. Ο Νικόλαος λέει πότε. Αυτή είναι μια έκφραση που αισθητοποιεί το πότε. Ή λέει μετά, πάτερ αγαθέσουμε. Όλοι ξεκινάνε από τον Κε και ο Στανίτσας από τον Ζω, ο Νικόλαος από τον Ανοπά. Έρχεται δηλαδή λίγο πιο επιθετικά στον πατέρα του ή από πολύ μεγάλο πόνο. Εκεί καταλαβαίνει τι έκανα και έχει γλυκάνει το τέτοιο από την επίθεση. Μακρύν. Σαν να βλέπεις την ταινία. Στο τέλος της ταινίας φεύγει ένας άνθρωπος, ένα ζευγάρι, ξέρω εγώ, και στο άπειρο. Μακρύθηνα από σου. Εδώ αρχίζει το κλάμα.

Και μετά ο λιγμός λέει μηδέ. Δεν λέει μηδέ, λέει μηδέ. Η λέξη μηδέ είναι. Αλλά με το λιγμό δεν μπορεί να το κάνει. Και κάνει μηδέ. Όχι μηδέ, μηδέ. Αυτά όλα είναι λεπτομέρειες τις οποίες πράγματι θα συμφωνήσω με τον μακαριστό τον Νικόδημο, ότι αν έχεις διαβάσει Νικόλαο, έχεις πολύ μεγάλη γκάμα της μουσικής μας και μπορείς να εκφράσεις αυτά τα οποία λέγονται.

Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με σταθερό εφαλτήριό μας την εκκλησιαστική μουσική, αλλά και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτήν. Σήμερα συζητούμε με τον κύριο Γεώργιο Χατζηχρόνογλου, άρχοντα υμνοδό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, και αυτό με αφορμή πρόσφατη διάκριση την οποία έλαβε η χοροδία του σε διεθνές φεστιβάλ της Βαρσοβίας. Στην επιμέλεια του ήχου, ο Κώστας Κυριακάκης και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Δόβολος.

0: πατέρας μου έψελνε όλο το Τριώδιο Νικόλαο και όλη τη Μεγάλη Βδομάδα Φαρελέκα.
1: Ήταν το άπανο Νικόλαος?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Θα πω κάτι που έχει σημασία, γιατί δεν το έχω πει πουθενά αυτό. Θα πω και μια κακία. Πολλοί επέρονται και λένε εγώ είμαι μαθητής του τάδε, μαθητής του τάδε, εγώ είμαι πατριαρχικός, εγώ μετά. Με συγχωρείς, εσύ τι είσαι? Τι ξέρεις? Πώς μπορείς αυτά να τα αφομοιώσεις και να τα εκφράσεις? Να μου πεις ότι είμαι εγώ και κάνω αυτό και να το δικαιολογήσεις. Η σχολή αυτή την οποία ο πατέρας μου ακολούθησε, θα το πω έτσι, ήταν του ύφους του Ιακώβου Πρωτοψάλτη. Γιατί? Η περιοχή εκεί από έναν καλό δάσκαλο, ο οποίος έμαθε μουσική από τον Ψάχο, ήρθε, δίδαξε στον αδερφό του, τον Πέτρο τον Μεϊντάνη, από τον Νεοχώρη της Παλιοπαναγιάς.
1: Το χωριό του κουμπάρου μου.
0: Αλήθεια, του Κώστα.
1: Του Κώστα.
0: Ο Κώστας ο κουμπάρος σου.
1: Βέβαια.
0: Ωραία. Ο Κώστας τα ξέρει καλύτερα. Mm-hmm. Λοιπόν, ήρθε εκεί αυτός, μάλλον Γιώργο τον λέγανε, έμαθε τον αδερφό του και ο αδερφός του έμαθε τον πατέρα μου. Παρένθεση. Ο πατέρας μου δεν είχε δάσκαλο. Ήταν και αυτός ήθελε. Ήταν καλός τραγουδιστής καταρχήν. Και ο παππούς μου πονηρός Μικρασιάτης πήγε, έγινε επίτροπος στην εκκλησία και με πρόθεση να φέρει καλό ψάλτη. Και έφερε τον Πέτρο τον Μπεϊντάνη από εκεί που είπαμε, από τον Ιχώρη. Και τον έμαθε. Οι επικοινωνίες τότε, σε οικονομικό επίπεδο, ήταν ανταλλαγές, όχι χρήμα. Δώσε μου αυτό να σου δώσω. Ναι, τις μουσικές του γνώσεις ο Μεϊντάνης και του φόρτωνε το γαϊδουράκι με διάφορα πράγματα και πήγαινε στο σπίτι του. Ωραίες εποχές, Γιώργο μου. Το ύφος ήτανε του Ιακώβου. Και όταν λέμε του Ιακώβου, ξεκίνησε από τον Ψάχο, τον Κωνσταντίνο Ψάχο. Είχε καθαρή άρθρωση. Άκουγα εγώ αυτά τα πράγματα και αργότερα άκουσα άλλους. Είχε σχετικά αργή χρονική αγωγή. Δεν ήταν μπαμπαμπαμ να φύγουμε. Έλεγε ας πούμε «Ο Θεότατος». Δεν πήγαινε «Ο Θεότατος». Με συνεπτυγμένο. Επίσης τονίζαν τα σύμφωνα. Κάτι το οποίο εμείς δεν το έχουμε προσέξει. Και αν προσέξουμε και τους τραγουδιστές που τραγουδάνε, γιατί υπάρχει σχέση, θα δούμε ότι οι σωστοί τραγουδιστές τονίζουν τα σύμφωνα και ιδιαίτερα το ρο. Λένε ρο, λένε ρο. Να το καταλάβεις. Ο ψάλτης που έχει μία, πώς να το πω, δωρική, ας το πούμε, έκφραση μουσική, έχει μία σταθερότητα σε αυτούς τους χρόνους, θα το πει και ρο. Επίσης, είχαν σεβασμό στο κείμενο. Δεν κάναν αυτό σχεδιασμούς και τον αντάλλο. Ήταν σταθερή. Και επίσης όλο αυτό το ψάλσιμο ήταν δωρικό, όπως βλέπουμε δωρικό είναι και του Ιακώβου. Αυτή την νοοτροπία είχαν και αυτές τις μελέτες είχαν. Τα βιβλία τα οποία έχω εγώ από τον πατέρα μου, λίγα, γιατί δεν του τα πήραν από το Στασίδη, ήταν ο μουσικός θησαυρός, ήταν η Πανδέκτη του 853, πότε ήταν. Ήταν ο μουσικός θησαυρός του Νεκταρίου, ήταν ο Νικόλαος Μύρης τα βιβλία του και επίσης ήταν του Φαρλέκα. Ήταν εκείνη την εποχή ο Φαρλέκας, δέσποζε. Δεν έχω τίποτα από αυτή την εποχή να πω, πλην έχει σωθεί μία δοξολογία την οποία έχω μέσα σε ένα βιβλίο της δοξολογίας του πατέρα μου σε δεύτερο ήχο, την οποία όταν τη διαβάζει κανείς καταλαβαίνει ποιο ήταν, να το πω έτσι απλά, το μεράκι, το μουσικό μεράκι, το βυζαντινό μεράκι του τότε ψάλτινόντα.

0: Αναφερθήκατε, και δεν θέλω να διακόψω γιατί είναι πάρα πολύ ωραία και γλαφυρή αφήγηση, στη Θήβα, στη Βιωτία, στην Γενέτειρα. Είπαμε για το Πυρί, είπαμε για τον Ιχώρη. Τι είναι αυτό το οποίο διακρίνει τους ψάλτες της Βιωτίας? Ευτύχησα να μαθητεύσω σε έναν διακεκριμένο εξ αυτών. Αλλά βλέπω και μια γέφυρα με τη Μικρά Ασία, η οποία μπορεί να είναι λίγο νοερή, αλλά υπάρχει.
1: Ναι, για τη Θήβα μέσα συγκεκριμένα. Καταρχήν να πούμε, η Θήβα έχει τους παλιούς Θηβαίους, έχει και τον συνοικισμό τον προσφυγικό. Εκεί κάθε βράδυ άκουγες τραγούδια. Τα μαγαζά βάζανε τραγούδια και χορεύανε. Και φράγκο δεν είχαν στην τσέπη. Ο προσφυγικός συνοικισμός, θα πω ότι έφερε το ύφος αυτό το μικρασιάτικο, και είχαμε και ψάλτη εκεί πέρα, ο οποίος ήταν μικρασιάτης, και νομίζω ότι έκανε ένα μπόλιασμα. Όσον αφορά τον Νικόλαο Σμύρνης, δεν τον ψέλνανε στα σπίτια τους, αλλά είχαν τον ψάλτη ο οποίος έψελνε τον Νικόλαο Σμύρνης, και φαίνεται ότι τους άρεσε. Είχαν επικοινωνία μαζί, πολλοί γάμοι έγιναν κυρίως με γυναίκες των Μικρασιατών, και αυτή η νοοτροπία πέρασε. Τώρα εμείς ήμασταν από τη Μικρασία. Ο προπάπος μου, η Βουρλιώτης, από τα Βουρλά, ήρθε πριν το 22 στη Θήβα. Και νομίζω ότι τα DNA υπάρχουν και κυκλοφορούν.
0: Μας πάνε προς τα εκεί.
1: Ναι, κάπως έτσι.

0: Ένα όνομα που άκουσα και επίσης θέλω δύο λόγια για τον αείμνηστο Μεϊντάνη. Πολλά είχαμε ακούσει από το Στάικο το Χατζή και μας ανέφερε πολλές φορές ότι υπήρχε μια ιδιαίτερη προφορά στη Θήβα. Ίσως έχει να κάνει με τους Μικρασιάτες, ίσως έχει να κάνει ακόμα και με ένα τοπικό ιδίωμα το οποίο επιχωριάζει στην ευρύτερη περιοχή που το ξεχωρίζουμε. Εγώ εκείνο το οποίο μπορώ να καταθέσω είναι αυτό το μπόλιασμα που είχε κάνει ο Στάικος με το πατριαρχικό ύφος, με το θεσσαλονικιώτικο ακόμα καλύτερα ύφος.
1: Παναγιωτίδικο.
0: Παναγιωτίδικο ύφος, πολύ ωραία. Και έβγαινε ένα πράγμα εξαιρετικό προς τα έξω. Χωρίς δηλαδή να χάσει την ταυτότητά του, τη βιωτική του ταυτότητα, είχε προσθέσει από πάνω και το μανδύα, αυτό το πολύ όμορφο ύφος του Παναγιωτίδη.
1: Θεσπιεύς. Πάρα πολύ ωραία τα λες. Ο Στάικος όταν ήταν σε ηλικία 17 ετών είχε την τύχη να γνωρίσει τον Παναγιωτίδη στη Θήβα σε ένα πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου. Πήγαν να φάνε, είπανε και στο Σαν Μικρό, αλλά τον ξέρανε η περιοχή ότι είναι καλυφωνότατος. Και εκεί γνώρισε τον Παναγιωτίδη. Ο Παναγιωτίδης τους παράτησε τους άλλους και ασχολιόταν με τον 17χρονο. Και εκ των υστέρων πήγε στην Θεσσαλονίκη και σπούδασε και εκεί πέρα ευρηματικότατος, ωραία φωνή, ωραία έκφραση. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Όταν πέθανε, ήμουνα στην κηδεία του. Εγώ τον έψαλα. Ήσουν και εσύ.
0: Εγώ διάβασα τον επικίδιο.
1: Α, μπράβο.
0: Του κάναμε ένα άτυπο μνημόσυνο σήμερα. Ας είναι.

σε αυτό το σημείο θα κάνουμε μία μικρή παύση στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας, ώστε να συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή, συζητώντας πάντα με τον Γιώργο Χατζηχρόνογλου και τα όσα ενδιαφέροντα μοιράζεται μαζί μας, τόσο για την προσωπική του πορεία, όσο και για τις απόψεις του γύρω από την εκκλησιαστική μουσική, μια μουσική την οποία ο ίδιος υπηρετεί για πολλά πολλά χρόνια. Από τον Κώστα Κυριακάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο που ήταν στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα!

Ακούτε Τρίτο. Είναι η εκπομπή «Κλασικά». Και άλλα. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Σάββατο 22 Αυγούστου και θα σας μιλήσω για την επέτειο από τη γέννηση του Ντεμπισί. Επιπλέον έχουμε Μπόρις Ασάφιεφ, Μπετόβεν, Μπιζέ, Ντιβερνουά, Γκουνό, Μότσαρτ, Αλεσάνδρο Σκαρλάτι. Στο τέλος θα θυμηθούμε μουσική από δύο ακόμη κινηματογραφικές ταινίες. Το ντοκιμαντέρ The White Dawn με μουσική του Μαντσίνη και το LA Confidential με μουσική του Goldsmith. Θα ακούσουμε τώρα δύο μέρη από το έργο Sei Arie con Tromba Sola. 7 μελωδίες για τρομπέτα, σοπράνο και μπάσο κοντίνουο. Προαιρετικά υπάρχει και βιολοντσέλο, όπως δήλωσε στην παρτιτούρα του ο Αλεσάνδρο Σκαρλάτι. Μια από τις πιο απαιτητικές μελωδίες του έργου αυτό χρησιμοποιεί μια εξέχουσα εξωαρμονική νότα και ένα ευρύτερο φάσμα ρυθμικών σχημάτων από τα άλλα μέρη. Η παρουσία της τρομπέτας δεν αφήνει καμιά αμφιβολία ότι η μελωδία εκφράζει επαρκώς το κείμενο. Το αρχικό μοτίβο του σαλπίσματος προέρχεται από άλλες φιγούρες πραγματικών στρατιωτικών σημάτων και θα μπορούσε εύκολα να εμπνεύσει τους στρατιώτες να οδηγηθούν στη νίκη. Από τις 7 αυτές μελωδίες για τρομπέτα του Αλεσάνδρο Σκαρλάτι θα ακούσουμε τη δεύτερη, Σισουόνι Λα Τρόμπα, Ασυχήσει Τρομπέτα και Κονβότσε Φεστίβα και με γιορταστική φωνή, που θα ακούσουμε από τον Νίκλας Έκλουντ με μπαρόκ τρομπέτα, τη Σουηδή σοπράνο Σουζάν Ριντίεν και τους Λάντον Μπαρόκ.

Ήταν ο πρώτος χρονολογικά συνθέτης, ο Ναπολιτάνος Ντομένικο Σάρο ή Σάρι, που έγραψε όπερα με τον τίτλο «Διντόνε Αμπαντονάτα», «Εγκαταλελειμμένη Διδό». Αυτή η όπερα έκανε πρεμιέρα στο Θέατρο Σαν Μπαρτολομέο στην Νάπολη την 1η Φεβρουαρίου του 1724. Όπερα σε τρεις πράξεις, σε λιμπρέτο του Μεταστάζιο, που βασίστηκε στην ιστορία της Διδούς και του Ενία από το τέταρτο βιβλίο της Ενιάδας του Βυργιλίου. Η Διδό, βασίλισσα της Καρχιδόνας, είχε υποσχεθεί γάμο με τον βασιλιά Ιάρβα, αλλά ερωτεύτηκε τον τρόο πολεμιστή Ενία, ο οποίος είχε ναυαγήσει στις ακτές της πόλης της. Ο Ιάρβας εμφανίζεται μεταμφιεσμένος για να προειδοποιήσει τη Διδό ότι ο Ενίας δεν μπορεί να γίνει βασιλιάς της Καρχιδόνας. Παρ' όλα αυτά, η Διδό αρνείται να παντρευτεί τον Ιάρβα. Ο Ενίας είναι τώρα ερωτευμένος με τη Διδό και σε λίγο ξεσπά πόλεμος μεταξύ των δύο ανδρών, πόλεμος τον οποίο ο Ενίας θριαμβεύει. Μετά από την νίκη του, η Διδό πείθει τον Ενία να παραμείνει στην Καρχιδόνα και να γίνει σύζυγός της. Όταν όμως το φάντασμα του πατέρα του Ενία του υπενθυμίζει το καθήκον του απέναντι στο λαό του, ο Ενίας συνειδητοποιεί ότι πρέπει να εγκαταλείψει τη Διδό. Συντετριμένη, εκείνη αυτοκτονεί, καθώς ο Ενίας και η σύντροφή του σαλπάρουν για την Ιταλία. Διντόνε Αμπαντονάτα, εγκαταλελειμμένη Διδό, σε τρεις πράξεις του Ντομένικο Σάρο. Η εισαγωγή από την ορχήστρα Les Amis de Philippe.

Σε λίγο θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την καντάτα με αριθμό καταλόγου του Μπαχ 6. Ο Μπαχ έγραψε αυτήν την καντάτα, μείνε μαζί μας γιατί πέφτει η νύχτα, το 1725, για τη Δευτέρα του Πάσχα, 2 χρόνια μετά από το διορισμό του ως διευθυντή της χοροδίας των εκκλησιών του Αγίου Θωμά και του Αγίου Νικολάου της Λειψίας. Η καντάτα αυτή είναι μία από τις 200 που συνέθεσε ο Μπαχ για τις εβδομαδιαίες λειτουργίες των δύο εκκλησιών σε μια εντυπωσιακή έκρηξη δημιουργικότητας στα πρώτα 6 χρόνια της παραμονής του στην πόλη αυτή. Είναι ένα γαλήνιο και στοχαστικό έργο βασισμένο σε ύμνους του Μαρτίνου Λούθυρου σε αποσπάσματα από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο. Έχει 6 μέρη και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 2 Απριλίου του 1725. Το πρώτο μέρος από την Κονκέντους Μούζικους της Βιέννης και τον Νικολάου Σαρνονκούρ.

μεταφερθούμε τώρα στο 1747. Ήταν εκείνη η χρονιά όταν ο 62χρονος Μπαχ πραγματοποίησε ένα ιστορική σημασίας ταξίδι στο Πότσνταμ στην αυλή του Φρυδερίκου του Δεύτερου, βασιλιά της Προσίας, επισκεπτόμενος το γιο του, τον Καρλ Φίλιπ Εμμάνουελ, ο οποίος υπηρετούσε ως μουσικός του μονάρχη. Ως επίτιμος καλεσμένος του μεγάλου Φρυδερίκου, ο γυραιός Μπαχ είχε την ευκαιρία να δοκιμάσει τα πληκτροφόρα όργανα που είχε στην κατοχή του ο φιλόμουσος ηγεμόνας, ανάμεσα στα οποία ήταν και κάποια πρόσφατα. Στη συνάντησή τους, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαΐου του 1747, ο συνθέτης προκάλεσε τον βασιλιά να του δώσει ένα θέμα στο τσέμπαλο και εκείνος θα αυτοσχεδίαζε πάνω σε αυτό. Τότε ο Φρυδερίκος ανταποκρίθηκε και όταν ο Μπαχ εύκολα έπαιξε τον αυτοσχεδιασμό, με τη σειρά του προκάλεσε εκείνος τον Μπαχ να παίξει μια φούγκα πάνω στο δεδομένο θέμα. Ο Μπαχ απάντησε αφήνοντας άφωνους τους παρισταμένους. Δύο μήνες αργότερα, ο Μπαχ επεξεργάστηκε περαιτέρω το θέμα αυτό, γράφοντας την αριστουργηματική μουσική προσφορά, μια συλλογή πολυφωνικών κομματιών βασισμένων στο θέμα, όπου περιλάμβανε δύο φούγκες, μία τρίο σονάτα και κανόνες. Φυσικά αφιερώθηκε η μουσική προσφορά στον Φρυδερίκο. Αποτελείται από 13 κομμάτια σε 3 τμήματα.

Ανάμεσα στα κομμάτια της συλλογής ξεχωρίζει το επιβλητικό εξάφωνο Richard Carr ως η αδιαμφισβήτητη κορονίδα τους, ένα έργο εξαιρετικής πολυπλοκότητας. Ακούμε τον Βέλγο φλαουτίστα Bartold Kaiken.

Υπάρχει έργο του Μότσαρτ που δεν είναι πολύ γνωστό? Ναι, υπάρχει. Όπως για παράδειγμα η μονόπρακτη βουκολική μουσική κωμωδία με γερμανικό κείμενο «Bastien und Bastienne». Στα ελληνικά τη λέμε «Βαστιανός και Βαστιανή». Έχει Κιόχελ 50 και παίχτηκε για πρώτη φορά στον κήπο του Βιενέζου φυσικού. Δόκτωρος Μέσμερ ήταν αυτός που διακομωδούσε αργότερα το Così fan tutte. Και ήταν μόλις 12,5 ετών ο Μότσαρτ, τον Οκτώβριο του 1768. Η επίσημη πρεμιέρα για το κοινό της βουκολικής αυτής μουσικής κωμωδίας «Bastien und Bastienne» δόθηκε 120 χρόνια αργότερα, στο Βερολίνο, στο Architektenhaus, στις 2 Οκτωβρίου του 1890. Η εισαγωγή της όπερας έχει το ίδιο θέμα με την ηρωική συμφωνία του Μπετόβεν. Ο Μπετόβεν δεν είχε γεννηθεί τότε, αλλά πιθανολογείται ότι και οι δύο συνθέτες άκουσαν αυτό το θέμα από την ίδια άγνωστη πηγή. Πρόκειται για μια παροδία της μονόπρακτης γαλλικής όπερας «Ο Μάντης του χωριού» του Ζαν-Ζακ Ρουσό. Μια νεαρή βοσκοπούλα, η Μπαστιένε, πιστεύει ότι ο αγαπημένος της, ο Μπαστιάν, την άφησε για τα μάτια μιας άλλης και αναζητά λύση με μαγικά κόλπα. Από την όπερα του Μότσαρτ «Bastien und Bastienne» με Κιόχελ 50 ακούμε την εισαγωγή, η οποία χαρακτηρίζεται εδώ «Intrada». Συμφωνική ορχήστρα της Βιέννης, την οποία διευθύνει ο Αυστριακός Ούβε Χάρερ.

Ο θρίαμβος της συζυγικής αγάπης. Αυτός είναι ο τίτλος της όπερας και της εισαγωγής που γνωρίζουμε ως «Φιντέλιο η Λεωνόρα». Μια όπερα που ξεκίνησε να παρουσιάζεται το 1805 σε τρεις πράξεις ως Λεωνόρα και κατέληξε ως Φιντέλιο στις 23 Μαΐου του 1814 στην τελική της μορφή στο θέατρο Κέρτνερ. Σε μια φυλακή κοντά στη Σεβίλη, ο διεφθαρμένος κυβερνήτης Δον Πιτσάρο έχει φυλακίσει παράνομα έναν ευγενή, τον Φλωρεστάν, ο οποίος ήταν έτοιμος να αποκαλύψει τα εγκλήματά του. Και μόνον η σύζυγος του Φλωρεστάν, η Λεωνόρα, πιστεύει πως είναι ακόμη ζωντανός και τον αναζητά επί δύο ολόκληρα χρόνια. Ντυμένη σαν άντρας, σαν Φιντέλιος, εργάζεται ως βοηθός του δεσμοφύλακα Ρόκο και κερδίζει την εμπιστοσύνη του. Στο τέλος της πρώτης πράξης, ένα μήνυμα φτάνει που λέει πως ο κυβερνήτης έρχεται να επιθεωρήσει τις φυλακές εξαιτίας φημών για παράνομες κρατήσεις αθώων. Ο κυβερνήτης αποφασίζει να σκοτώσει έναν μυστηριώδη φυλακισμένο που δεν είναι άλλος από τον Φλωρεστάν, ενώ ο δεσμοφύλακας Ρόκο είναι απρόθυμος να πραγματοποιήσει το έγκλημα, μόνο που λόγω της συμπάθειας που έχει δημιουργηθεί μεταξύ του Ρόκο και του Φιντέλιο, ο δεσμοφύλακας τελικώς πείθεται να κατέβουν μαζί στα σκοτεινά κελιά, αφού πρώτα έχει δώσει λόγο γάμου του δήθεν Φιντέλιο με την κόρη του. Ο δεσμοφύλακας Ρόκο ζητά τη βοήθεια του Φιντέλιο για να σκάψει έναν τάφο για τον μυστηριώδη κρατούμενο που πρόκειται να εκτελεστεί σε λίγο. Η Λεωνόρα όμως γνωρίζει περί τίνος πρόκειται και ετοιμάζεται να δώσει τη μεγάλη μάχη. Παρακαλεί τον Ρόκο να βγάλει τους φυλακισμένους για μια βόλτα στο προάβλιο, στον ήλιο. Το γεμάτο πάθος χοροδιακό που τραγουδούν οι φυλακισμένοι πάντοτε συγκινεί το κοινό. Ο Welche Lust in freier Luft. Ό,τι χαρά να ανασένεις ελεύθερα στον καθαρό αέρα. Μόνο εδώ έχει ζωή. Τάφος είναι το κελί. Συμφωνική της Ατλάντα, Ρόμπερτ Σο.

Δεν είναι συχνό το φαινόμενο να μην γνωρίζουμε ακριβείς ημερομηνίες γέννησης και θανάτου συνθετών της ρομαντικής περίοδου, δηλαδή το 19ο αιώνα. Κι όμως συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση με τον Γάλλο πιανίστα και συνθέτη Jean-Baptiste Duvernoy, ο οποίος γεννήθηκε γύρω στο 1802 και έζησε περίπου ως το 1880. Ο Duvernoy είναι γνωστός ως καθηγητής πιάνου στο Οδείο του Παρισιού, καθώς και για τις 25 βασικές σπουδές, όπως 176, οι οποίες σχεδιάστηκαν για τη βελτίωση του συντονισμού των δακτύλων, γραμμένες για τον αρχάριο μαθητή του πιάνου. Και ένα άλλο σετ σπουδών είναι γνωστό από αυτά που έγραψε ο Duvernoy, είναι η École du Mécanisme με όπους 120, και αυτές είναι 15 σπουδές που γράφτηκαν το 1842. Ένα δεκάλεπτο απόσπασμα από τον Ιταλό πιανίστα Σάντρο Μπάλντι.

Το κονσέρτο για βιολί είναι το τελευταίο μεγάλης κλίμακας ορχιστρικό έργο του ιδιοφυού συνθέτη Φέλιξ Μέντελσον και από τα πιο πολυπεγμένα όλων των εποχών. Ο Μέντελσον έγραψε αυτό το κονσέρτο για έναν φίλο του και παιδί θαύμα, εξάρχοντα στην ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας, τον Φέρντιναντ Νταβίντ. Κατά τη διάρκεια της εργασίας του πάνω σε αυτό το έργο που κράτησε 6 ολόκληρα χρόνια, ο Μέντελσον συνεχώς συμβουλευόταν τον Νταβίντ πάνω σε πρακτικά θέματα και σε ερωτήματα που αφορούσαν τη δομή του έργου, όπως αποδεικνύει η αλληλογραφία τους. Η πρεμιέρα του μοναδικού κοντσέρτου για βιολί του Μέντελσον δόθηκε στη θρηλυκή αίθουσα Gewandhaus της Λειψίας και ήταν 13 Μαρτίου του 1845 με χαρακτηριστική την απουσία του συνθέτη λόγω ασθενείας του. Ο Μέντελσον ωστόσο ευτύχησε να διευθύνει το κοντσέρτο του με τον ίδιο σολίστ λίγους μήνες αργότερα αλλά και να το ακούσει με ερμηνευτή τον ταλαντούχο βιολονίστα Γιώσεφ Γιώαχιμ λίγο πριν από τον πρόωρο θάνατό του σε ηλικία μόλις 38 ετών. Πρόκειται για ένα έργο ορόσημο στην ιστορία της μουσικής και ειδικά όσον αφορά στα κοντσέρτα για βιολί, με πολλές καινοτομίες και νεοτερισμούς που σηματοδοτεί τη μετάβαση από τον κλασικισμό στο ρομαντισμό, ενώ η επιρροή που άσκησε σε μεταγενέστερους συνθέτες υπήρξε μεγάλη. Το φινάλε ακούμε από τον Άιζακ Στέρν, την ορχήστρα της Φιλαδέλφια, με αρχιμουσικό τον Eugene Ormandy.

Ένα πραγματικά μοναδικό έργο. Από τα ωραιότερα κοντσέρτα για βιολί, αυτό του Μέντελσον, μας έφτασε περίπου στο μέσον της σημερινής εκπομπής. Είναι τα κλασικά και άλλα. Η εκπομπή που ακούτε στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας που παρουσιάζει τα μουσικά θέματα από το χώρο της λεγόμενης κλασικής μουσικής από την προκλασική περίοδο μέχρι σήμερα με κατά προσέγγιση χρονολογική σειρά. Και πιθανώς πολλές φορές να κουράζεστε από τις ημερομηνίες ή τις χρονολογίες που αναφέρω και δεν τις λέω για να συγκρατείτε αυτές τις χρονολογίες. Τότε γιατί αναφέρονται? Γιατί έτσι απλώς τοποθετούμε το μυαλό μας στο χρόνο της μουσικής. Η συνέχεια με μια ωραία σονάτα του Johannes Brahms. Θα σας μιλήσω για ένα ιδιαίτερο, περίεργο έργο, μια σονάτα για βιολί και πιάνο, στην οποία συνεργάστηκαν τρεις συνθέτες, ο Σούμαν, ο Brahms και ο Albert Dietrich. Ήταν ιδέα του Σούμαν, ως δώρο και φόρο τιμή στο βιολονίστα Γιώσεφ Γιώαχιμ, με τον οποίο και οι τρεις συνθέτες είχαν γίνει φίλοι. Ο Γιώαχιμ είχε υιοθετήσει τη φράση «Frei aber einsam», «ελεύθερος αλλά μόνος», ως προσωπικό του μότο. Έτσι λοιπόν, τα μέρη της σύνθεσης βασίζονται όλα στις τρεις μουσικές νότες, τα αρχικά των λέξεων «Frei aber einsam». Μόνο που το F, A, E, οι νότες αυτές αντιστοιχούν στο Φα, το Λα και το Μι. Ήταν κατά κάποιον τρόπο ένα μουσικό κρυπτόγραμμα. Ο Σούμαν ανέθεσε κάθε μέρος σε έναν από τους συνθέτες. Ο Albert Dietrich έγραψε το πρώτο μέρος σε μορφή σονάτας. Ακολουθεί ο Σούμαν και γράφει ένα σύντομο ιντερμέτζο ως δεύτερο μέρος. Το τρίτο μέρος, το σκέρτσο, ήταν του Brahms, ο οποίος είχε ήδη αποδείξει ότι είναι δεξιοτέχνης αυτής της μορφής. Και ο Σούμαν ανέλαβε το φινάλε, το τέταρτο και τελευταίο μέρος. Μάλιστα, ο Ρόμπερτ Σούμαν έγραψε και την ακόλουθη αφιέρωση στην πρωτότυπη παρτιτούρα. FAE, εν αναμονή της άφιξης του σεβαστού και αγαπημένου μας φίλου Γιώσεφ Γιώαχιμ. Αυτή η σονάτα γράφτηκε από τους Ρόμπερτ Σούμαν, Johannes Brahms, Albert Dietrich. Οι συνθέτες παρουσίασαν την παρτιτούρα στον Γιώαχιμ και ήταν 28 Οκτωβρίου του 1853, σε μια βραδιά στο σπίτι των Ρόμπερτ και Κλάρα Σούμαν. Οι συνθέτες μάλιστα προκάλεσαν τον Γιώαχιμ να προσδιορίσει ποιος συνέθεσε κάθε μέρος. Δεν του το είχαν πει ως τότε. Ο Γιώαχιμ, αφού έπαιξε το έργο εκείνο το βράδυ με την Κλάρα Σούμαν στο πιάνο, αναγνώρισε το συνθέτη κάθε μέρους με ευκολία. Ακούμε τη Γερμανίδα βιολονίστρια Ιζαμπέλε Φάουστ μαζί με τον πιανίστα Αλεξάνδερ Μέλνικοφ να ερμηνεύουν το τρίτο μέρος, σκέρτσο, σύνθεση του Johannes Brahms.

Οι παλαιότεροι από εσάς μπορεί να θυμάστε μια παλιά τηλεοπτική σειρά. Ο Άλφρεντ Χίτσκοκ παρουσιάζει μια πολύ επιτυχημένη σειρά που κράτησε μια δεκαετία σχεδόν και προβαλλόντας στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1955 στο 65 και στις οποίες το μουσικό σήμα της τηλεοπτικής σειράς ακουγόταν το πένθυμο εμβατήριο μιας μαριονέτας. Πρόκειται για ένα σύντομο κομμάτι που έγραψε ο Σαρλ Μπουνό αρχικά για σολοπιάνο και το παρουσίασε στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 1872. Μετά από χρόνια το μετέγραψε ο ίδιος για μεγάλη ορχήστρα. Και το πένθυμο εμβατήριο μιας μαριονέτας θα ακούσουμε από τη Cincinnati Pops.

Ο Ζορζ Μπιζέ πέρασε την περίοδο 1857-1860, δηλαδή όταν ήταν 19 με 22 χρονών, μια τριετία στην Ιταλία, στη Βίλα Μέντιτσι, περιουσία του γαλλικού δημοσίου, έχοντας κερδίσει το Grand Prix de Rome. Αναζητώντας έμπνευση για το έργο που θα έστελνε πίσω στην πατρίδα του, βρήκε ένα θέμα για την όπερα μπούφα σε ένα περίπτερο με μεταχειρισμένα βιβλία στη Ρώμη και έτσι έγραψε την όπερα μπούφα σε δύο πράξεις «Don Procopio». Γύρω στο 1859, κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί στη Ρώμη. Η πρώτη παραγωγή σε μια αναθεωρημένη εκδοχή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Γκαρνιέ στο Μοντεκάρλο στις 10 Μαρτίου 1906, 31 χρόνια μετά από το θάνατό του, σε διπλή παράσταση με τους παλιάτσους του Λεονκαβάλο. Η πλοκή της όπερας «Don Procopio» είναι σχεδόν πανομοιότυπη με τον «Don Pasquale Donizetti». Ο Ντον Ανδρόνικο, ένας ηλικιωμένος τσιγκούνης, θέλει να παντρέψει την ανιψιά του Μπετίνα με έναν άλλον τσιγκούνη, τον Ντον Προκόπιο, επειδή ανησυχεί ότι ένας νεαρός άνδρας θα ξοδέψει όλα της τα χρήματα. Η Μπετίνα, ωστόσο, είναι ερωτευμένη με τον συνταγματάρχη Οντοάρντο. Με τη βοήθεια της θείας της και του αδελφού της, εμποδίζει τους ηλικιωμένους άνδρας. Η εισαγωγή της όπερας Ντον Προκόπιο του Μπιζέ από τη Συμφωνική του Λονδίνου και τον Ρίτσαρντ Μπόνινγκ.

Ταχ, Λαφίγκτη Ταμπούρ Μαζόρ, η κόρη του ταγματάρχη των Τιμπανιστών. Ήταν ένα από τα τελευταία έργα του συνθέτη που έκανε πρεμιέρα λιγότερο από ένα χρόνο πριν από το θάνατό του. Στο Παρίσι, στις 13 Δεκεμβρίου 1879. Και μετά από μια επιτυχημένη αρχική παρουσίαση, στην εποχή μας, η κόρη του ταγματάρχη των Τιμπανιστών δεν συγκαταλέγεται στις όπερες του Όφενμπαχ που παρουσιάζονται συχνά. Η πλοκή έχει κοινά στοιχεία με την κομική όπερα του Ντονιτσέτη, πριν από 40 περίπου χρόνια, την κόρη του Συντάγματος. Απεικονίζει μια νεαρή γυναίκα που ανακαλύπτει την πραγματική της ταυτότητα, απαρνείται την αριστοκρατική της ανατροφή και παντρεύεται έναν γοητευτικό στρατιώτη. Στα ελληνικά πολλές φορές μπορείτε να ακούσετε την οπερέτα αυτή να την αποδίδουμε ως η κόρη του αρχιτυμπανιστή. Κυριολεκτικά, ο Ταμπούρ Μαζόρ είναι ο επικεφαλής των στρατιωτικών τυμπανιστών. Εισαγωγή από την Φιλαρμόνια και τον Μάρινερ.

Αναφέροντας το όνομα του Ζιλ Μασνέ, σίγουρα μας έρχονται στο μυαλό οι περισσότερες από 30 όπερες που συνέθεσε. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι Ηρωδιάς, Μανών, Βέρθερος, Θαΐς, Δον Κιχώτης. Τα λυρικά του έργα ανέβηξαν τον Ζιλ Μασνέ ως τον σημαντικότερο Γάλλο συνθέτη όπερας της εποχής του, εκφραστή του πνεύματος της Belle Époque. Ο Ζιλ Μασνέ έφυγε από τη ζωή στο Παρίσι στις 13 Αυγούστου του 1912, μετά από μακρόχρονη μάχη με τον καρκίνο στην κοιλιακή του χώρα. Υπάρχουν όμως και μερικά έργα που δεν ανήκουν σε αυτόν τον ίδιο χώρο, όπως για παράδειγμα το κονσέρτο για πιάνο που θα ακούσουμε τώρα, του οποίου το τρίτο μέρος έχει τον τίτλο «Μελωδίες από τη Σλοβακία». Ερμηνεύει ο Βρετανός πιανίστας Στίβεν Κούμπς και τον συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC Σκωτίας.

θεωρείται ο κύριος εκπρόσωπος του κινήματος του μουσικού ιμπρεσιονισμού, που γεννήθηκε στη Γαλλία από αυτόν τον συνθέτη, τον Ασίλ Κλοντ Ντεμπισί, αν και ο ίδιος δεν αποδεχόταν το χαρακτηρισμό αυτόν. Ο Ντεμπισί γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου του 1862 και δεν είναι μόνον ένας από τους γνωστότερους Γάλλους συνθέτες, αλλά και μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της δυτικής μουσικής, σηματοδοτώντας το πέρασμα από την ρομαντική εποχή στην μοντέρνα μουσική του 20ου αιώνα. Άφησε ο Ντεμπισί ανεξίτηλο το σημάδι του στην εξέλιξη της μουσικής, επηρεάζοντας μεγάλους συνθέτες του 20ου αιώνα και διαμόρφωσε το πιανιστικό ιδίωμα εκείνης της εποχής. Το 1903 ο Ντεμπισί γράφει το έργο του «Χαλκογραφίες», «Stamp». Είναι γραμμένες αυτές οι χαλκογραφίες για σολοπιάνο και αποτελούνται από τρία μέρη. Θα ακούσουμε τώρα το τελευταίο, «Τους κήπους μέσα στη βροχή». Και όπως λέει και ο τίτλος, περιγράφουν έναν κήπο στην πόλη της Νορμανδίας κατά τη διάρκεια μιας εξαιρετικά δυνατής βροχής. Σε όλο αυτό το μικρό κομμάτι υπάρχουν τμήματα που θυμίζουν τους ήχους του αέρα, μια βροντή με καταιγίδα και τις σταγόνες της βροχής. Ακούμε την εξαιρετική Ελληνίδα πιανίστρια Ναταλία Μιχαηλίδου.

Πριν σας διηγηθώ μια μικρή ιστορία για τον μπαλέτο Ρινάλντο και Αρμίντα του Ασάφιεφ, θα σας πω δύο λόγια για αυτόν τον συνθέτη, μουσικοκριτικό και μουσικολόγο. Μπαρίς Ασάφιεφ, γεννημένος στις 17 Ιουλίου του 1884, γνωστός και ως συγγραφέας με το ψευδώνυμο Ίγκορ Γκλέμποφ, γεννημένος στην Αγία Πετρούπολη. Στον Μπαρίς Ασάφιεφ είναι αφιερωμένη η πρώτη συμφωνία του Προκόφιεφ. Ο Ασάφιεφ άσκησε ισχυρή επίδραση στη σοβιετική μουσική και διακρίθηκε στις περισσότερες φόρμες της κλασικής μουσικής, συνθέτοντας μουσική για μπαλέτα, όπερες, συμφωνίες, κοντσέρτα και μουσική δωματίου. Όσον αφορά το συγγραφικό του έργο, τα κείμενά του περιλαμβάνουν το βιβλίο για τον Στραβίνσκι και τον Γκλίνκα, για το οποίο του απονεμήθηκε το βραβείο Στάλιν το 1948. Το μπαλέτο λοιπόν «Ρινάλντο και Αρμίντα» έκανε πρεμιέρα στο θέατρο Κίροφ στο Λένιγκραντ στις 7 Νοεμβρίου του 1932 και μετά από λίγους μήνες από τα μπαλέτα Μπολσόη στη Μόσχα στις 6 Ιουλίου του 1933. Ποια είναι η ιδέα αυτού του μπαλέτου? Η Γαλλική Επανάσταση μένεται. Η Ζαν και ο αδελφός της Ζερόμ εγκαταλείπουν τη Μασαλία με το όνειρο να βρεθούν στο Παρίσι για να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τους εξεγερμένους συμπατριώτες τους, οι οποίοι επιχειρούν να καταλάβουν τη γαλλική πρωτεύουσα. Και εκεί θα δώσουν τη δική τους μάχη για την ελευθερία και τη δημοκρατία και θα γνωρίσουν τον αληθινό έρωτα. «Οι φλόγες του Παρισιού» λέγεται αυτό το μέρος, από το μονόπρακτο μπαλέτο «Ρινάλντο και Αρμίντα» του Μπαρίς Ασάφιεφ. Είναι η ορχήστρα Μπολσόη σε ζωντανή ηχογράφηση.

ήταν μια δραματική ταινία ντοκιμαντέρ. The White Dawn, η Λευκή Αυγή του 1974. Απεικόνισε η ταινία αυτή τη σύγκρουση μεταξύ του παραδοσιακού τρόπου ζωής των αυτόχθονων λαών και της επιμονής των Ευρωπαίων να τους εκμεταλλευτούν. Η ταινία χρησιμοποιεί αυθεντικό διάλογο στη γλώσσα των Ινουίτ. Και μια περίληψη της ταινίας λέει πως όταν τρεις φαλαινοθύρες μένουν αβοήθητοι στην Αρκτική, στο Βόρειο Καναδά, το 1896, διασώζονται από τους Ινουίτ. Στην αρχή, ο λαός αυτός αποδέχεται τους ευρωπαϊκούς τρόπους των ξένων, αλλά καθώς αυτό επηρεάζει ολοένα και περισσότερο τα έθιμά τους, τα πράγματα σιγά σιγά καταραίουν και η πολιτισμική ένταση αυξάνεται. Από τη μουσική της ταινίας «The White Dawn» του 1974, που έγραψε ο Χένρι Μαντσίνι, ακούμε «Το κυνήγι της Φάλαινας».

Θα σας υπενθυμίσω μια αμερικανική ταινία του 1997, LA Confidential, Los Angeles εμπιστευτικό στα ελληνικά, με πρωταγωνιστές τους Russell Crowe, Kevin Spacey, Kim Basinger, Kim Basinger είναι το σωστό, και Danny DeVito. Η ταινία αυτή έλαβε 9 υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και για Όσκαρ καλύτερης ταινίας, το οποίο Όσκαρ έχασε από την ταινία Τιτανικός. Η ταινία αυτή βραβεύτηκε τελικά με 2 Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και με Όσκαρ δευτέρου γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της Kim Basinger. Επιλέχθηκε να φυλαχθεί για διατήρηση στο Εθνικό Μητρό Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, επειδή, όπως είπαν, είναι πολιτιστικά, ιστορικά και αισθητικά σημαντική. Τη μουσική στην ταινία LA Confidential έγραψε ο Jerry Goldsmith.

Και με τη μουσική από το LA Confidential φτάσαμε στο τέλος της σαββατιάτικης εκπομπής μας. Ευχές πολλές για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε πως αύριο το πρωί 8 με 10 θα είμαστε εδώ και πάλι στο ραντεβού μας πιστή στο τρίτο πρόγραμμα. Είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

Η Έμι, όταν ήταν μωρό, μόλις ενός έτους, μπορούσε να τραγουδά μουρμουρίζοντας 40 μελωδίες με ακρίβεια, η κάθε μία σε διαφορετική τονικότητα, μελωδίες μάλιστα τις οποίες είχε ακούσει μόνο μία φορά. Πριν πατήσει τα 2 της χρόνια, μπορούσε να αυτοσχεδιάζει απόλυτα σωστά άλτο σε μία μελωδία που ήταν γραμμένη για σοπράνο. Στα τραγούδια που της έλεγαν, θυμόταν πάντα τον τρόπο που αποδόθηκαν όταν τ' άκουσε για πρώτη φορά. Αν η μητέρα της, για παράδειγμα, τραγουδούσε αργότερα ένα από τα τραγούδια σε άλλη τονικότητα ή άλλαζε τα διαστήματα, της φώναζε να το τραγουδήσει σωστά. Στα 4 της, συνέθεσε τα πρώτα της κομμάτια για πιάνο, στη φάρμα του παππού της, όπου όμως δεν υπήρχε πιάνο. Η ίδια περιγράφει πώς τα παρουσίασε στη μητέρα της. Όταν έφτασα σπίτι, είπα στη μητέρα μου ότι είχα φτιάξει 3 βάλς. Δεν το πίστευε στην αρχή, καθώς δεν υπήρχε πιάνο σε απόσταση χιλιόμετρων από το αγρόκτημα. Της εξήγησα ότι τα είχα γράψει στο μυαλό μου και το απέδειξα παίζοντάς τα στο πιάνο. Όταν άκουσαν αυτές τις πρώτες συνθέσεις του παιδιού τους, οι γονείς της απέφυγαν να δείξουν τον ενθουσιασμό τους, την έκπληξή τους, για να μην πάρουν αέρα τα μυαλά του. Τέτοια πρώιμα τραγούδια έγιναν αποθήκη μουσικών ιδεών και τα θέματά τους τα χρησιμοποίησε σε μεγάλης κλίμακας έργα όπως το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα στην Do Dies Ελλάσσονα που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 27ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, το κονσέρτο στην Do Dies Ελλάσσονα της Έμι Μπιτς. Ένα τετραμερές, όψιμο ρομαντικό έργο για πιάνο και μεγάλη ορχήστρα. Μια σημαντική συμβολή στο είδος, με καλά αναπτυγμένα και αντίθετα θέματα, ενδιαφέρουσες και καινοτόμες αρμονίες και συναρπαστικά δεξιοτεχνικά μέρη. Το κονσέρτο ολοκληρώθηκε το 1899, όταν η Μπιτς ήταν 32 ετών. Ήταν ένα από τα πρώτα κονσέρτα για πιάνο, αν όχι το πρώτο που γράφτηκε από μια Αμερικανίδα. Στιλιστικά, το τετραμερές κονσέρτο της Έμι Μπιτς είναι ένα έργο του ύστερου ρομαντισμού, με επιρροές από κονσέρτα που γράφτηκαν αρκετά χρόνια νωρίτερα, όπως το κονσέρτο για πιάνο του Γκριγ του 1868, το πρώτο του Τσαϊκόφσκι του 1875, το δεύτερο του Μπραμς του 81, το δεύτερο του Μακντάουελ του 86 και βέβαια τα έργα του Φρεντερίκ Σοπέν. Μεγάλο μέρος του μελωδικού υλικού στο κονσέρτο της Μπιτς βασίζεται σε 3 τραγούδια που έγραψε στα πρώτα χρόνια του γάμου της, στα 18 της. Τα τραγούδια που επέλεξε τα είχε αφιερώσει στους 2 ανθρώπους που επηρέασαν περισσότερο τη ζωή της, αλλά και την καλλιτεχνική πορεία της, τον σύζυγό της και τη μητέρα της. Και ίσως δεν είναι τυχαίο, αφού το έργο μοιάζει να εκφράζει τον αγώνα της για να ξεφύγει από την πίεση που της ασκούσαν ο σύζυγος και η μητέρα της, περιορίζονται στην καλλιτεχνική δραστηριότητά της, ιδιαίτερα τις ζωντανές εμφανίσεις της. Η μητέρα της, αν και ήταν μια εξαιρετική ερασιτέχνης πιανίστα, θεωρούσε ότι η κόρη της ήταν πολύ μικρή για να ασχολείται με το πιάνο και της απαγόρευσε ακόμη και να κάθεται στο πιάνο. Και ήταν η παρέμβαση της θείας της, χάρη στην οποία της επετράπη να παίζει πιάνο και να δώσει τα πρώτα δημόσια ρεσιτάλ της σε ηλικία μόλις 7 ετών. Σε μια συνέντευξή της σε περιοδικό το 1914, η Μπιτς θυμήθηκε: «Επιτέλους μου επέτρεψαν να αγγίξω το πιάνο. Η μητέρα μου ήταν ακόμα αντίθετη, αλλά εγώ θυμάμαι τη θεία μου που ήρθε στο σπίτι και με έβαλε να κάτσω στο πιάνο. Εγώ έπαιξα αμέσως τις μελωδίες που μάζευα στο μυαλό μου τα προηγούμενα χρόνια, προσθέτοντας πλήρεις αρμονίες στα απλά θέματα. Τότε η θεία μου έπαιξε μια καινούργια μελωδία και αμέσως διάλεξα μια εναρμονισμένη συνοδεία». Η Μπιτς παντρεύτηκε σε ηλικία 18 ετών έναν γιατρό χειρούργο της Βοστόνης, λέκτορα στο Χάρβαρντ και ερασιτέχνη τραγουδιστή, 24 χρόνια μεγαλύτερό της. Εκείνος εκτιμούσε τις ικανότητες της νεαρής γυναίκας του, αλλά πίστευε ότι ο άνδρας ήταν αυτός που έπρεπε να στηρίζει οικονομικά την οικογένεια. Από σεβασμό στις επιθυμίες του σύζυγου της, η Έμι Μπιτς συμφώνησε να μην διδάξει ποτέ πιάνο και να δωρίζει τυχόν αμοιβές που θα κέρδιζε ως ερμηνεύτρια σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το θετικό ήταν ότι πλέον μπορούσε να αφοσιωθεί στη σύνθεση. Τέτοιοι περιορισμοί ήταν τυπικοί για τις γυναίκες της μεσαίας και ανώτερης τάξης εκείνη την εποχή. Κάτι ανάλογο είχε υποθεί και στη Φάνη Μέντελσον από τον πατέρα της. «Η μουσική θα γίνει ίσως το επάγγελμα του αδελφού σου, του Φέλιξ. Ενώ για σένα
μπορεί και πρέπει να είναι μόνο ένα στολίδι. Οι μελωδίες από αυτά τα τρία τραγούδια που είχε αφιερώσει στη μητέρα και το σύζυγό της εμφανίζονται στο κονσέρτο της. Αν και δεν αντιπροσωπεύουν την καλύτερη φωνητική της μουσική και δεν είναι τόσο γνωστά όσο πολλά από τα μεταγενέστερα τραγούδια της. Στο πρώτο μέρος του κονσέρτου Allegro Moderato, το μεγαλύτερο σε διάρκεια από τα τέσσερα μέρη, το δεύτερο θέμα βασίζεται στο τραγούδι της Beach «Νεαρό κορίτσι και νεαρό λουλούδι».

το δεύτερο μέρος του κοντσέρτου, το σκέρτσο, βασίζεται στο τραγούδι της Beach «Αυτοκράτηρα της νύχτας», πάνω σε ένα ποίημα του συζύγου της, του Henry Beach, και το είχε αφιερώσει στη μητέρα της.

0: cataract wound. Amazing sight, amazing sight.
1: Το τρίτο μέρος του κονσέρτου, το Largo, βασίζεται στο τραγούδι της Beach Λυκόφος, το οποίο είχε αφιερώσει στο σύζυγό της, η ποίηση του οποίου χρησιμεύσε και πάλι ως πρωτότυπο κείμενο.

και ήρθε η στιγμή για το κοντσέρτο για πιάνο της Amy Beach. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση της Ρεμπέκα Μίλλερ, με σολίστ τον Βρετανό πιανίστα Ντάνι Ντράιβερ. Η ηχογράφηση έγινε στη Γλασκόβη τον Αύγουστο του 2015 και κυκλοφόρησε το 2017. Το έργο ξεκινά με μια ορχιστρική εισαγωγή, στην οποία το κύριο θέμα παρουσιάζεται ήσυχα και ακολουθεί είσοδος του πιάνου με ένα φορτίσιμο που εξελίσσεται σε καντέντσα. Ο διάλογος που ακολουθεί είναι άκρος αισθαντικός. Μέρος πρώτο, Allegro Moderato. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το πρώτο μέρος Allegro Moderato από το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα στην Dodie Ελάσσονα της Emmy Beach. Από ηχογράφηση του 2015 με τη Ρεμπέκα Μίλλερ να οδηγεί τη συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας και πρωταγωνιστή στο πιάνο τον Βρετανό Danny Driver. Η Emmy Beach έγραψε μουσική σε μια εποχή που οι γυναίκες θεωρούνταν διανοητικά κατώτερες των ανδρών. Το αν οι γυναίκες μπορούσαν να συνθέσουν έργα μεγάλης κλίμακας ήταν ένα θέμα συζήτησης στις αρχές του 20ου αιώνα, με διαμετρικά αντίθετες απόψεις να εμφανίζονται συχνά στις εφημερίδες και τα περιοδικά. Για παράδειγμα, τρεις μήνες μετά την άφηξή του στην Αμερική, όπου είχε προσκληθεί για να εργαστεί ως διευθυντής του Εθνικού Οδείου της Νέας Υόρκης, ο Αντωνίν Ντβόρζακ δήλωσε σε συνέντευξή του στην Boston Post ότι η σύνθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποκλειστικά ανδρική και καθόλου γυναικεία υπόθεση, διότι οι γυναίκες δεν έχουν τίποτα να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αμερικανικής μουσικής λόγω της πνευματικής τους κατωτερότητας. Η Emmy Beach αντέδρασε βεβαίως, στέλνοντας τις εμπεριστατωμένες απόψεις της σε διάφορες εφημερίδες της Βοστόνης, όπου ανέφερε και παραδείγματα επιτυχημένων έργων που γράφτηκαν από γυναίκες. Ό,τι όμως και αν λεγόταν, όσο και αν αμφισβητούνταν η ικανότητα των γυναικών εκείνη την εποχή, η Beach δεν ένιωθε κανέναν περιορισμό και αγνοούσε τις προκαταλήψεις του ανδρικού πληθυσμού. Η ίδια έγραψε: «Όσον αφορά τη θέση των γυναικών συνθετών, μπορώ να πω ότι ουδέποτε ένιωσα με οποιονδήποτε τρόπο ανάπηρη, ούτε αντιμετώπισα προκατάληψη επειδή είμαι γυναίκα. Και πιστεύω ότι το πεδίο για τη μουσική σύνθεση στην Αμερική προσφέρει ίσες ευκαιρίες, ίσες προοπτικές στις νέες γυναίκες και στους νέους άνδρες». Το κονσέρτο της Emmy Beach, όπως ανέφερα και στον πρόλογο της εκπομπής, βασίζεται στο τραγούδι της «Αυτοκράτηρα της νύχτας». Η συνοδεία του πιάνου στο τραγούδι γίνεται το σόλο μέρος και η φωνητική γραμμή παίζεται από την ορχήστρα. Κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα στην Dodie Ελάσσονα της Emmy Beach. Μέρος δεύτερο, Scherzo Perpetuum Mobile Vivace.

Ήταν το δεύτερο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο στην Τοδύση Λάσονα της Amy Beach. Η συνθετική ικανότητα και η φαντασία της Amy Beach είναι εμφανή στο κονσέρτο. Αξιοσημείωτο, δεδομένου ότι η συνθέτης ήταν Αμερικανίδα που δεν σπούδασε στην Ευρώπη και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό αυτοδίδακτη. Σε μια συνέντευξή της το 1918 εξήγησε πως μπόρεσε να μελετήσει μόνη τη σύνθεση. Νομίζω ότι πολύ λίγοι άνθρωποι θα ήταν πρόθυμοι να το κάνουν. Δούλεψα τόσο σκληρά. Πήρα μαθήματα στην αρμονία μόλις για ένα χρόνο. Και όλα τα υπόλοιπα, φούγκα, διπλή φούγκα, αντίστοιξη και ενορχήστρωση, τα διδάχθηκα μόνη μου. Μετά διάβαζα όλα τα μουσικά βιβλία που μπορούσα να βρω. Μελέτησα, πάλι μόνη μου, τις παρτιτούρες των συμφωνιών και τις ουβερτούρες. Απομνημόνευσα φούγκες και παρόμοια έργα μέχρι να μπορέσω να τα γράφω από μνήμης, κάθε φωνή ή μέρος ξεχωριστά. Στη συνέχεια αντέγραφα και απομνημόνευα ολόκληρες παρτιτούρες από συμφωνίες με τον ίδιο τρόπο, έως ότου μπόρεσα να κατανοήσω απολύτως πως φτιάχτηκαν. Στη συνέχεια πήγαινα σε συναυλίες. Πριν πάω όμως, μελετούσα ενδελεχώς τη συμφωνία που θα άκουγα και ενώ την έπαιζε η ορχήστρα, διέκρινα τα όργανα, μαθαίνοντας το χαρακτηριστικό χρώμα και την έκταση καθενός, μέχρι που τ' άκουγα σαν τη φωνή ενός παλιού καλού φίλου. Η Beach ερμήνευσε το κόνσερτο της για πιάνο με 10 διαφορετικές μεγάλες ορχήστρες στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη από το 1900 έως το 1917. Αυτές οι συναυλίες την καθιέρωσαν τόσο συνθέτη όσο και ως πιανίστα. Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της, η Amy Beach θεωρείται ως η κορυφαία Αμερικανίδα συνθέτης και πιανίστα. Το αργό μέρος του κονσέρτου της, το Largo, η Beach το περιέγραψε ως ένα σκοτεινό τραγικό θρήνο. Βασίζεται στο τραγούδι της Λυκόφος. Το Largo ανοίγει με ένα από τα λίγα ορχιστρικά τούτης σε ολόκληρο το έργο, παρέχοντας ένα πολύ αναγκαίο διάλειμμα για τον σολίστ και το κοινό μετά την ασταμάτητη κίνηση του δεύτερου μέρους. Τα πρώτα μέτρα παίζονται μόνο από την ορχήστρα. Το πιάνο και η ορχήστρα παίζουν μαζί για το υπόλοιπο αυτού του μέρους, καθώς η μελωδία εναλλάσσεται συχνά μεταξύ τους. Διάφορα όργανα εμφανίζονται ως σολίστ, μεταξύ των οποίων το κλαρινέτο, το φλάουτο, η τρομπέτα, το κόρνο και το βιολοντσέλο. Το τέταρτο και τελευταίο μέρος είναι ένας χορός που θα οδηγήσει σε ένα λαμπρό φινάλε. Μέρος τρίτο, Largo, και μέρος τέταρτο, Allegro con soltezza. Τα δύο αυτά μέρη παίζονται χωρίς διακοπή και μάλιστα στα πρώτα προγράμματα των συναυλιών της αναφέρονταν ως ένα. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση της Ρεμπέκα Μίλλερ με σολίστ τον Βρετανό πιανίστα Ντάνι Ντράιβερ.

Ήταν το αριστουργηματικό κονσέρτο για πιάνο στην Do Dies Ελάσσονα της Amy Beach. Από ηχογράφηση του 2015 με τη Ρεμπέκα Μίλλερ να οδηγεί τη συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας και πρωταγωνιστή στο πιάνο τον Βρετανό Danny Driver. Ανάμεσα στα πάνω από 300 έργα της Amy Beach που δημοσιεύτηκαν κατά τη διάρκεια της ζωής της και περιλάμβαναν σχεδόν κάθε είδος, υπάρχει και ένα πολύ διεισδυτικό έργο, το κουιντέτο στη Fa Dies Ελάσσονα. Το αργό μέρος από αυτό θα ήθελα να μοιραστώ τώρα μαζί σας από μια εκπληκτική ηχογράφηση ερμηνεία του 2019, πολύ βραβευμένη, με τον Γκάρι Κόλσον στο πιάνο και τον γκρικό κουαρτέτο Tokats, μια ονειρική μουσική που γράφτηκε από την Amy Beach το 1907. Κουιντέτο με πιάνο, στη Fa Dies Ελάσσονα, μέρος δεύτερο, Adagio Espressivo.

Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 27ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε το κονσέρτο για πιάνο στην Dodie Ελλάσσονα της Amy Beach και με αφορμή αυτό, το δεύτερο μέρος από το κουιντέτο της με πιάνο στη Fadie Ελλάσσονα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Η Amy Beach απομονωνόταν συχνά στο εξοχικό σπίτι της. Εκεί μπορούσε να συγκεντρωθεί και να γράψει τη μουσική της. Το εξοχικό της, σε ένα οικόπεδο 5 στρεμμάτων, ήταν στο Cape Cod, στο Centerville, της Μασαχουσέτης. Το είχε αγοράσει το 26 της, το 1893, με τα χρήματα που εισέπραξε από τα δικαιώματα ενός και μόνο τραγουδιού της. Το «Έκσταση», που εκδόθηκε το 1892, το πιο επιτυχημένο έως τότε και ένα από τα πιο αγαπημένα της έως σήμερα. Τα λόγια που έγραψε η ίδια λένε τα εξής: «Μόνο για να ονειρευόμαστε ανάμεσα στα λουλούδια που μαραίνονται. Μόνο για να γλιστράμε στη γαλήνια θάλασσα. Αχ, αγαπημένε, αγαπημένε, δεν μπορούμε να έχουμε μαζί μια μεγάλη, φωτεινή μέρα έρωτα, χαρούμενη και ελεύθερη. Μόνο για να ξαποστάζω στη ζωή, στην καταιγίδα και τον ήλιο. Ασφαλής το στήθος σου, εκεί που η θλίψη δεν τολμά να φτάσει. Αχ, αγαπημένε, αγαπημένε, έτσι, στην πιο γλυκιά έκσταση, με σένα να ζω, με σένα στο τέλος να πεθάνω». Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Με την Iceland Symphony Orchestra σε διεύθυνση του Bjarte Engeset ακούσαμε την Litten Ouverture, μικρή εισαγωγή όπως 11 του Øystein Sommerfeld. Για το έργο αυτό βρισκόμαστε στο Όσλο του 1960, όταν ο Sommerfeld είναι 41 ετών και έχει επιστρέψει από το Παρίσι όπου σπούδασε σύνθεση με την Nadia Boulanger. Αυτό το μικρό ενθουσιώδες έργο είναι η πρώτη του απόπειρα σύνθεσης συμφωνικής μουσικής και είναι η εισαγωγή μιας ζωής που θα είναι πλέον αφιερωμένη αποκλειστικά στη μουσική. Ο Øystein Sommerfeld υπηρετεί τη μουσική ως το τέλος της ζωής του το 1994 και γράφει ένα κομμάτι της ιστορίας της μουσικής της Νορβηγίας. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ξεκινήσαμε ήδη με τη μικρή ουβερτούρα, την σημερινή μας διαδρομή από έργο σε έργο με επιλογές ελεύθερων συνειρμών, που ανυπόμονα μας οδηγούν στον επόμενο προορισμό μας. Ήρθαμε στην Αγία Πετρούπολη του 1812. Εδώ βρίσκεται όταν ξεκινά να συνθέτει το τρίτο του κοντσέρτο για πιάνο ένας από τους καλύτερους πιανίστες που καταγράφει η ιστορία της μουσικής. Είναι σε περιοδία με επόμενο σταθμό του τη Μόσχα. Ωστόσο, τον Σεπτέμβρη φτάνουν τα νέα πως οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ναπολέοντα πλησιάζουν και έτσι φεύγει βιαστικά από τη Ρωσία χωρίς να ολοκληρώσει μάλλον εδώ το κοντσέρτο του. Μουσική στην οποία φαίνεται η φιλία του με τον Μπετόβεν, αλλά επίσης και το πόσο διαφορετικός είναι ο χαρακτήρας του. Το κοντσέρτο του δεν έχει την αψεγάδιαστη κατασκευή. Ακολουθεί βασικούς κανόνες για τη μουσική που περιμένει το κοινό του να ακούσει, αλλά γράφει ίσως περισσότερο με οδηγό την ευκολία του στο παίξιμο. Με γρήγορες εναλλαγές, χωρίς να τον προβληματίζει όταν περνά από τη μία ιδέα στην άλλη χωρίς να την αναπτύσσει. Γράφει μουσική για τις συναυλίες του, μουσική που αναδεικνύει τις δεξιότητές του, συναρπάζει το κοινό της εποχής του. Ferdinand Reis, κοντσέρτο αριθμός 3 σε Sol dies Ελλάσσονα, όπως 55. Μέρος πρώτο, Allegro Maestoso, με τον Christopher Hinterhuber, την Γιάβλε Σύμφωνη Όρκεστρα σε διεύθυνση του Uwe Groda.

Ταξιδεύουμε ως τη Δρέσδη για επίσκεψη στο σπιτικό των Σούμαν. Είναι τέλος 1848, αρχές 1849. Το ζευγάρι μετρά 8 χρόνια γάμου, η Κλάρα περιμένει το έκτο τους παιδί, ο 38χρονος Ρόμπερτ ήδη εδώ και κάποια χρόνια παιδεύεται με την υγεία του, την ψυχική του υγεία. Όμως ζουν πάντα για τη μουσική. Και ήρθαμε γιατί αυτή τη φορά μπαίνουν στο δάσος, με 9 σκηνές, 9 μικρές συνθέσεις για πιάνο με τίτλους από στίχους ποιημάτων που αρχικά τις συνοδεύουν. Τελικά ο Ρόμπερτ αφαιρεί τα ποιήματα, αλλά κρατά τους τίτλους, σημειώνει πως είναι οδηγοί. Κι ίσως οι σκηνές δεν είναι απλή περιγραφή του δάσους. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Κλάρα, ενώ παίζει τις συνθέσεις συχνά, αρνείται να παίξει μία από τις εικόνες αυτού του δάσους. Αλλά αυτό είναι ιστορία για μια άλλη φορά. Εμείς ήρθαμε για τη μουσική με την οποία μπαίνουμε στο δάσος. Και έπειτα ακολουθούμε τον κυνηγό στην αναζήτηση της λίας του, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Eintritt im Walde, Jäger auf der Lauer. Πρώτη και δεύτερη σύνθεση αντίστοιχα από το έργο Waldszenen, σκηνές του δάσους, όπως 82 του Ρόμπερτ Σούμαν, με τον Αρκάντι Βόλοντος, από ζωντανή ηχογράφηση του 2009 στη Βιέννη.

Για κυνήγι ερχόμαστε και σε δάσος της Βιέννης του 1793, με μουσική συμφωνίας που παίζεται ιδιωτικά προς τιμήν του Φερντινάντο του Τρίτου, Μέγα Δούκα της Τοσκάνης, ο οποίος έχει καταφύγει εδώ προσωρινά όσο τα επαναστατικά στρατεύματα του Ναπολέοντα έχουν καταλάβει την Φλωρεντία. Και ίσως με αφορμή κυνήγι, στο οποίο συμμετέχει και ο Μεγάλος Δούκας, το τέλος της βραδιάς, παίζεται μουσική του συνθέτη και διευθυντή ορχήστρας των βασιλικών ορχιστρών της Αυτοκρατορίας. Ο συνθέτης γράφει μουσική στην κλίμακα των βασιλικών τιμών, του Θριάμβου, και βάζει τη μουσική στο κυνήγι. Στο τρίτο μέρος επικρατεί ησυχία όσο οι κυνηγοί αναζητούν σιωπηλά και περιμένουν υπομονητικά το θύραμα. Στο τέταρτο μέρος, κόρνα, τύμπανα και τρομπέτες ηχούν για το επιτυχημένο κυνήγι με όλους τους συμβολισμούς του. Στη μουσική, με όλα τα θέματα που έχουν ακουστεί στη συμφωνία. Παύελ ή Παούλ Βρανίνσκι. Συμφωνία σε ρε μίζωνα, όπους 25. Μέρος τρίτο, αντάτζο. Μέρος τέταρτο, λακάτσα. Το κυνήγι. Με την Prague Symphony Orchestra σε διεύθυνση του Φράντισεκ Βαγνάρ.

Αναπόφευκτη ίσως επόμενη επιλογή, «Η κραυγή του ελαφιού» είναι ο τίτλος της μουσικής επιλογής που μας πηγαίνει σε δύο χρόνους και δύο τόπους ταυτόχρονα. Στην Ιρλανδία του 433 μετά Χριστόν, για επίκληση του Χριστού από τον Σαν Πάτρικ, Άγιο Πατρίκιο, προσευχή για προστασία από την επίθεση του παγανιστή βασιλιά, τον οποίο βέβαια αργότερα προσελητίζει και έτσι φέρνει τον χριστιανισμό στο νησί. «Ο Χριστός είναι μαζί μου. Ο Χριστός είναι μπροστά μου, πίσω μου, μέσα μου, πάνω και κάτω από μένα, δεξιά και αριστερά μου. Ο Χριστός είναι παντού. Όταν ξαπλώνω κάτω, όταν κάθομαι, όταν σηκώνομαι. Είναι στην καρδιά καθενός που με σκέφτεται, σε κάθε μάτι που με κοιτάζει, σε κάθε μάτι που με ακούει. Ο Χριστός είναι μαζί μου». Λέει σε ελεύθερη απόδοση απόσπασμα στίχων της προσευχής. Η απόλυτη προστασία, που παίρνει την ονομασία του θώρακα της πανοπλίας πολεμιστή. Είναι η πανοπλία του Αγίου Πατρικίου, Σαν Patrick's Breastplate, αλλά είναι και η κραυγή του πιο αγνού και αθώου, του συμβόλου της μεταμόρφωσης, η κραυγή του ελαφιού. Και έτσι ερχόμαστε στην Εστονία του 2007. Γιατί όταν του ζητούν, του παραγγέλνουν έργο από την Ένωση Σύγχρονης Μουσικής του Λου της Ιρλανδίας, εκείνος φαντάζεται τις λέξεις αυτού του αποσπάσματος της προσευχής προστασίας να απευθύνονται εν χορό, από όλες τις μουσικές κατηγορίες φωνών. Η κραυγή του ελαφιού, The Deer's Cry, του Arvo Pärt, με το φωνητικό σύνολο Vox Clamantis, σε διεύθυνση του Jan Eik Tulve.

επιστροφή στη Δρέσδη των αρχών του 1849. Θα μπούμε για δεύτερη φορά στο δάσος του Ρόμπερτ Σούμαν, στην 7η από τις 9 σκηνές, ίσως περιήγηση στο δάσος του υποσυνείδητου, όπου το πουλί με το τραγούδι του είναι ο προφήτης, Vogel als Prophet, από το έργο «Σκηνές του δάσους» όπως 82 του Ρόμπερτ Σούμαν, με τον Αρκάντι Βόλοντος.

«Φωνάξτε, Κίκνη, φωνάξτε». Όσο οι άγριοι Κίκνοι έφευγαν, κοίταξα μέσα στην καρδιά μου. Και τι είδα που δεν είχα δει προηγουμένως? Μόνο μια ερώτηση λιγότερο ή μια περισσότερο. Τι είδα? Τίποτα λιγότερο και τίποτα περισσότερο. Και τίποτα που να ταιριάζει με το ελεύθερο πέταγμα των άγριων πουλιών. Κοίταξα μέσα στην κουρασμένη καρδιά μου, που ζει για πάντα, που πεθαίνει για πάντα. Σπίτι χωρίς αέρα, φεύγω και κλειδώνω την πόρτα σου. Για περισσότερο από πάντα σ' αφήνω. Άγριοι Κίκνοι, ελάτε στην πόλη ξανά με το χαλαρό πεταγμά σας και τις φωνές σας. Φωνάξτε, Κίκνοι, φωνάξτε. Σε ελεύθερη απόδοση από τα αγγλικά, στίχη της Edna St. Vincent Millay, από το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Το 2022, στις φωνές των Κίκνων αυτών των στίχων που περνούν και χάνονται καθώς μεταναστεύουν, και εξαιτίας όλων των συμβολισμών αυτών των πουλιών και της ιδιαίτερης σχέσης τους με τον άνθρωπο, βλέπει μαζί με τον χειμώνα που έρχεται στη φύση και το χειμώνα της ύπαρξης. Και οι στίχοι μπαίνουν σε μουσική για μια συλλογή που μιλά για τον αφανισμό των πουλιών, που ίσως σημαίνει και τον αφανισμό του ανθρώπινου είδους. Άγριοι Κίκνοι, Wild Swans, του Christopher Tin, με το φωνητικό σύνολο Voices 8, την Royal Philharmonic Orchestra, σε διεύθυνση του Barnaby Smith.

τελευταίος σταθμός της σημερινής μας διαδρομής η Ελλάδα, μάλλον του 2021, για έναν από τους τόπους μουσικής που δημιουργούν στις συναντήσεις τους, ένα συνθέτης κάθε που επιστρέφει στη γενέτειρα Ελλάδα από το Τορόντο του Καναδά όπου ζει και διδάσκει, δημιουργεί μουσική, 4 μουσικοί της κρατικής ορχήστρας Θεσσαλονίκης, 2 μουσικοί της jazz σκηνής, με τους ήχους από ένα κουαρτέτο εγχόρδων, ένα βιμπράφωνο, ένα κοντραπάσο. Συναντήσεις με μουσική και ιδέες και συστήνουν τελικά την κολεκτίβα μουσικών στα αγγλικά Climate Change, αλλαγής κλίματος ή κλιματικής αλλαγής, σίγουρα μετασχηματιστές του ήχου των διαφορετικών κόσμων τους, ξεπερνώντας τα όρια της πολυγλωσίας σε τόπους μουσικής σύνδεσης. Με τους Αντώνη Σουσάμογλου και David Bogorad στο βιολί, τον Αθανάσιο Σουργούνη στη βιόλα, τον Βασίλη Σαΐτη στο βιολοντσέλο, τον Πέτρο Κλαμπάνη στο κοντραμπάσο, τον Χρήστο Ραφαελίδη στο βιμπράφωνο, καλλιτεχνική επιμέλεια, σύνθεση και ενορχιστρώσεις Χρήστο Χατζή, θα ακούσουμε μουσικό τόπο συνδημιουργία του Αντώνη Σουσάμογλου, του Χρήστου Χατζή, του Χρήστου Ραφαελίδη, του Πέτρου Κλαμπάνη. Για κουαρτέτο εγχόρδων, βιμπράφωνο και κοντραμπάσο, Tango Fugato.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, φτάσαμε στην έξοδο του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα, με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Έξι χορδές σαν μια ορχήστρα. Είναι η εβδομαδιαία εκπομπή του τρίτου προγράμματος με τον Στέλιο Μούστο να παρουσιάζει την εξέλιξη της κιθάρας από την Αναγέννηση και τον Μπαρόκ ως τις μέρες μας. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Γιαλίνης. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα έχουμε ετοιμάσει για σας ένα αφιέρωμα στα διπλά κονσέρτα και κονσερτάντε έργα για κιθάρα και ένα πνευστό όργανο. Θα ξεκινήσουμε με το πιο πρόσφατο έργο του 1984 από την πένα του πιο διάσημου και πιο σημαντικού βεβαίως από τους Ιάπωνες συνθέτες του 20ου αιώνα, του Τόρου Τακεμίτσου, ο οποίος γεννήθηκε στο Τόκιο στις 8 Οκτωβρίου του 1930 και άρχισε μαθήματα σύνθεσης σε ηλικία 18 ετών, αν και παρέμεινε κατά βάση αυτοδίδακτος. Η πρώτη του σύνθεση ήρθε σε ηλικία 20 ετών και σιγά σιγά άρχισε να πλάθει το δικό του ξεχωριστό ύφος, κερδίζοντας την πρώτη του δημόσια αναγνώριση στα τέλη της δεκαετίας του 50 με το Requiem για έγχορδα. Ο Τακεμίτσου που διαμόρφωσε την προσωπικότητά του δείχνοντας από νωρίς το ενδιαφέρον του για εξωμουσικές φόρμες τέχνης όπως η σύγχρονη ζωγραφική, η λογοτεχνία, η ποίηση, το θέατρο και ο κινηματογράφος. Το πολύ ιδιαίτερο avant-garde στυλ του, εκλεκτικό και στοχαστικό, με επιρροές από Webern, Cage και Messiaen, τον έφερε αρχικά σε σύγκρουση με το κατεστημένο στην Ιαπωνία, αλλά όλα άλλαξαν όταν στις αρχές της δεκαετίας του 60 άρχισε να επηρεάζεται και από την παραδοσιακή ιαπωνική μουσική και από την φύση της χώρας του, με ποιητικούς τίτλους στα έργα του και την χρησιμοποίηση παραδοσιακών ιαπωνικών οργάνων όπως είναι η μπίβα και το σακουχάτσι. Μουσική ατμοσφαιρική, μουσική ποιητική, μουσική πνευματική που ακούγεται πλέον όλο και με μεγαλύτερη συχνότητα στις αίθουσες συναυλιών αλλά και στον κινηματογράφο. Ο Τακεμίτσου συνέθεσε μουσική για περισσότερες από 90 ταινίες. Το 1983 ο Τακεμίτσου συνθέτει το μικρής διάρκειας κονσέρτο για κιθάρα και ορχήστρα με τίτλο «To the Edge of Dream», «Στην παρυφή του ονείρου», αντλώντας έμπνευση από τον Βέλγο σουρεαλιστή ζωγράφο Πολ Ντελβό. Ένα χρόνο αργότερα καταθέτει ένα ακόμα κονσερτάντε έργο με κιθάρα, αυτό με τίτλο «Στίχη, ουράνιο τόξο, πάλμα για όμποε νταμόρε, κιθάρα και ορχήστρα», αφιερωμένο στη μνήμη του Ισπανού ζωγράφου Ζωάν Μιρό, ο οποίος είχε πεθάνει ένα χρόνο νωρίτερα, αλλά είχε προλάβει να εντυπωσιάσει τον Τακεμίτσου με το απλό γεμάτο χρώματα ύφος του. Το έργο αποτελείται από δύο μέρη. Στο δεύτερο, μάλιστα, ο Τακεμίτσου μνημονεύει το πασίγνωστο καταλάνικο λαϊκό τραγούδι «La Filadora», σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι αυτό ήταν η δική του απόκριση, το δικό του δείγμα ευγνωμοσύνης στην έμφυτη ανεπιτίδευση της ζωγραφικής του Μιρό. Το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε το 1985 από τους John Williams και Peter Walden με τον Simon Rattle στη διεύθυνση της Συμφωνικής Ορχήστρας της πόλης του Birmingham, ενώ εμείς θα τα απολαύσουμε σήμερα από τους John Williams και Gareth Hulse στην κιθάρα και τον Μποενταμόρε αντίστοιχα, ενώ ο Έσα Πεκκασάλωνεν διευθύνει την Συμφωνιέτα του Λονδίνου σε ηχογράφηση του Σεπτεμβρίου του 1989.

Από κλασική και πασίγνωστη πλέον ηχογράφηση του Σεπτεμβρίου του 1989, οι John Williams και Garth Hals στην κιθάρα και τον Μποϊνταμόρ αντίστοιχα, δίπλα στον Έσα Πέκκα Σάλονεν και τη Συμφωνιέτα του Λονδίνου, ερμήνευσαν έξοχα το έργο «Στίχη, ουράνιο τόξο, πάλμα», που συνέθεσε το 1984 ο Ιάπωνας Τόρου Τακεμίτσου για «Ο Μποϊνταμόρε, κιθάρα και ορχήστρα», στη μνήμη του Ζωάν Μυρό. Ας συνεχίσουμε όμως το σημερινό αφιέρωμά μας στα διπλά κοντσέρτα και κοντσερτάντε έργα για κιθάρα και ένα πνευστό όργανο, φέρνοντας τώρα δίπλα-δίπλα την κιθάρα και το φλάουτο. Ένας από τους πιο δημοφιλείς συνδυασμούς οργάνων, με πάμπολα ντουέτα κάθε εποχής και τεχνοτροπίας, έργα αυθεντικά ή σε μεταγραφή. Φυσική συνέπεια αυτού του γεγονότος και η δημιουργία κάποιων, λίγων έστω, διπλών κοντσέρτων για αυτόν ακριβώς τον συνδυασμό. Ιδού λοιπόν τώρα ένα από αυτά τα έργα, γραμμένο το 1969. Από τον Γερμανό Eberhard Verdin, 19 Οκτωβρίου 1911, 25 Μαΐου 1991. Ο Verdin, που σπούδασε στο Ανόβερο, στο Μπίλεφελντ και την Κολονία για να γίνει αργότερα δάσκαλος μουσικής σε σχολεία. Από το 1955 έως το 1969 δούλεψε στο οδείο του Ντίσσελντορφ και το 1973 είναι διευθυντής στο δημοτικό οδείο του Λεβερκούζεν. Ο Verdin ασχολήθηκε εκτεταμένα με θέματα που αφορούν στη μουσική εκπαίδευση, συνθέτοντας ταυτόχρονα και πολλά έργα για παιδιά και για σχολικές ορχήστρες, αλλά και άλλα έργα για τη σκηνή, χορδιακή μουσική και μουσική δωματίου και τέλος έναν μεγάλο αριθμό έργων για χάλκινα όργανα. Κιθάρα θα βρούμε σε τρία τουλάχιστον έργα του Verdin, στα πέντε κομμάτια έργου 138 του 1988, στις τέσσερις μινιατούρες για τρεις κιθάρες έργου 72 του 1965 και στο κονσερτίνο για φλάουτ

8 και 6-8, ενώ το ολοζώντανο τρίτο μέρος είναι γεμάτο από χαρούμενους ισπανικούς ρυθμούς με ένα ιντερλούδιο στο τέμπο του τάγκο. Ερμηνεύουν η φλαουτίστα Γκουνίλα Φομπάρ από τη Σουηδία και ο κιθαριστής Διέγο Μπλάνκο από την Ισπανία, με τον Γιάν Όλαφ Βέντιν να διευθύνει το σύνολο δωματίου της Στοκχόλμης σε ηχογράφηση του Ιουλίου του 1976.

Αυτό ήταν το κονσερτίνο για φλάουτο και κιθάρα με ορχήστρα εγχόρδων, γραμμένο εν έτη 1969 από τον Γερμανό Έμπερχαρντ Βέρντιν. Ερμήνευσαν οι Γκουνίλα Φομπάρ και Διέγο Μπλάνκο στο φλάουτο και την κιθάρα δυστύχως, ενώ το σύνολο δωματίου της Στοκχόλμης διήθυνε ο Γιάν Όλαφ Βέντιν από ηχογράφηση του 1976. Από τη Γερμανία στη Νορβηγία τώρα, για να ολοκληρώσουμε το σημερινό αφιέρωμά μας με το επίσης διπλό κοντσέρτο για φλάουτο, κιθάρα και ορχήστρα εγχόρδων του γεννημένου το 1939 Κέτιλ Σεβερουντ Χφόσλεφ. Το έργο είναι γραμμένο το 1977, μια παραγγελία του Φεστιβάλ του Μπέργκεν, και είναι αφιερωμένο στους σολίστες εδώ, Γκουνίλα Φομπάρ και Διέγο Μπλάνκο. Ο συνθέτης δηλώνει ότι το κονσέρτο διηγείται μια ιστορία, μια ερωτική ιστορία ανάμεσα στο φλάουτο και την κιθάρα. Ο Χβόσλεφ συμπληρώνει την γνωστή ερωτική, ευγενική και ενδοσκοπική πλευρά των δύο οργάνων με τις υπόλοιπες πιο κρυφές ιδιότητές τους, αλλάζοντας κατά βούληση τη ροή της ερωτικής συνομιλίας. Ο έρωτας, ως γνωστόν, έχει πολλά πρόσωπα και δεν πρέπει επουδενή να μένει στάσιμος. Στο μέσο περίπου του έργου, ο συνθέτης βρίσκει χώρο και για δύο μακροσκελείς στα όρια της παροδίας καντέντζες, μία για κάθε όργανο. Ερμηνεύουν φυσικά η φλαουτίστα Γκουνίλα Φομπάρ και ο κιθαριστής Διέγο Μπλάνκο, ενώ το σύνολο δωματίου της Στοκχόλμης διευθύνει αυτή τη φορά ο ίδιος ο συνθέτης Κέτιλ Χβόσλεφ.

Από ηχογράφηση στις 23 Μαρτίου του 1980, η Γκουνίλα Φομπάρ στο φλάουτο και Διέγο Μπλάνκο στην κιθάρα ερμήνευσαν το αφιερωμένο σε αυτούς διπλό κονσέρτο για φλάουτο, κιθάρα και ορχήστρα εγχόρδων του Νορβηγού γεννημένου το 1939 Κέτιλ Σέβερουντ Χβόσλεφ. Ο ίδιος ο συνθέτης διεύθυνε το σύνολο δωματίου της Στοκχόλμης, ολοκληρώνοντας έτσι αισίως το σημερινό αφιερωμά μας στα διπλά κονσέρτα και κονσερτάντε έργα για κιθάρα και ένα πνευστό όργανο. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ο Στέλιος Μούστος προπημελήθηκε και παρουσίασε την ειδική κιθαριστική εκπομπή «Έξι χορδές σαν μια ορχήστρα» για το τρίτο πρόγραμμα. Και ο Γιάννης Γιαλίνης, που είχε την τεχνική επιμέλεια, σας εύχονται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της μέρας σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Θα γνωρίσουμε σήμερα τον Ελληνοϊταλό στοχαστή Κωνσταντίνο Σάλις. Η διαδρομή του είναι ένας διάλογος ανάμεσα στην ελληνική σκέψη και την ιταλική αισθητική. Από τη Ρώμη ως την Αθήνα, από τα θέατρα ως τα πανεπιστήμια, μεταφέρει έναν ουμανισμό που αρνείται την απελπισία. Το έργο του ύμνο στην αντοχή της ψυχής και στην πίστη ότι ο άνθρωπος, ακόμη και όταν χάνεται, μπορεί να ξαναβρει το φως του. Κύριε Κωνσταντίνο Σάλις, καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ.
2: Χαίρομαι πολύ, είναι πολύ τιμητικό να παραβρίσκομαι σε μια τόσο πολύ ενδιαφέρουσα και με φιλοσοφικό πνεύμα εκπομπή, το «Τιμή Σένεκεν», που γνωρίζω ότι το παρακολουθεί ένα πλήθος ακροατών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η εκπομπή σας.
1: Δεν είστε συνηθισμένη προσωπικότητα και έτσι ούτε ο προσανατολισμός σας είναι συνηθισμένος. Αυτό που καλείτε φιλοσοφία και ο κόσμος το ατενίζει με ένα σχετικό δέος, εσείς αποφασίσατε να το κάνετε παιχνίδι, show, να παρακάμψετε την πόζα και να το παρουσιάσετε στον απλό κόσμο. Γι' αυτό βρίσκεστε σήμερα εδώ. Αλλά αν σας ρωτήσω ποια είναι η ιδιότητά σας, τι θα μου απαντήσετε?
2: Βασική μου ιδιότητα είναι συγγραφέας. Είμαι ένα συγγραφέας που άρχισα πριν από πολλά χρόνια να ασχολούμαι με τη συγγραφή στην Ιταλία για να γίνω γνωστός. Μετά συνέχισα να γράφω γιατί έγινα γνωστός. Στην Ελλάδα όμως, προς το παρόν, έχω περιορισμένο αναγνωστικό κοινό και είναι λογικό, γιατί ζω και εργάζομαι στην Ιταλία πολλά χρόνια, από τότε που ήμουν μικρό παιδί, από 17 χρονών, και κατά περιόδους έρχομαι στην Ελλάδα για κάποιο βιβλίο μου μεταφρασμένο στα ελληνικά, για να κάνω κάποιες παρουσιάσεις, και ενίοτε παρουσιάζω και αυτό το φιλοσοφικό σόου, θα το έλεγα.
1: Λέτε συγγραφέας. Τι κρύβει αυτή η έννοια για σας?
2: Το να είσαι συγγραφέας είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί έχεις πάντα απέναντι, αντίπαλο, ένα λευκό χαρτί, και πολύ συχνά κερδίζει το λευκό χαρτί.

0: τι κάνατε, κύριε Σάλης, σε όλη τη ζωή σας μέχρι τώρα?
1: Είμαι μια ιδιαίτερη περίπτωση, θα έλεγα, και ένα πολύ τυχερό άτομο. Δεν έχω κάνει εργασίες πέραν από αυτές τις καλλιτεχνικές για να επιβιώσω. Είχα την πολυτέλεια να μπορώ να επιβιώνω μέσα από ένα καλλιτεχνικό χώρο με τη λογοτεχνία και με αυτές τις καλλιτεχνικές παραστάσεις που δίνω κατά καιρούς.
0: Είστε ηθοποιός?
1: Έχω σπουδάσει νομικά, φιλοσοφία και θέατρο. Για να μπορώ να έχω τις βάσεις, τις απαραίτητες που με βοηθάνε στο θέατρο όταν παρουσιάζω κάποιες εκδηλώσεις καλλιτεχνικές, που συνήθως είναι αυτό το φιλοσοφικό σόου που έχω και καλεσμένους πολλές φορές, κάποιους καλλιτέχνες. Έχω το μέρος της υποκριτικής, την πρόζα, γιατί το φιλοσοφικό σόου είναι μια performance που έχει πρόζα, μουσική, χορό και τραγούδι.

0: Τι πιστεύετε πως σημαίνει η λέξη φιλοσοφία σήμερα για τον σημερινό άνθρωπο?
1: Έχει γενικευθεί η φιλοσοφία. Ο κάθε άνθρωπος τη χρησιμοποιεί πολλές φορές γιατί έχει γίνει και μόδα. Εγώ έχω ακούσει ότι υπάρχει φιλοσοφικό καφενείο. Υπάρχει φιλοσοφία στη μόδα. Όλα τα συντεριάζουμε με τη φιλοσοφία γιατί έχει γίνει μόδα. Πάντως η φιλοσοφία δεν έχει να κάνει με όλα αυτά. Η φιλοσοφία έχει να κάνει με το γνώθησε αυτόν.
0: Όταν συναντήθηκα, κύριε Κωνσταντίνο Σάλης, με τα βιβλία σας πριν από 20 περίπου χρόνια, ήμουν ήδη εξοικειωμένος με τα βιβλία του Αμερικάνικου New Thought Movement και τους Motivators, ελληνιστή παρακινητές. Στην Ελλάδα ήξερα από τον πατέρα μου, τον Αντώνιο Πισάνο, με το γνωστό βιβλίο του «Τον Μπορείς», αλλά όχι πολλούς ακόμα. Αυτά τα δύο βιβλία σας, το «Συνέχισε να συνεχίζεις» και το «Συνέχισε να συνεχίζεις στη συνέχεια», πρέπει να βοήθησαν πολύ κόσμο και γι' αυτό ίσως έγιναν και ανάρπαστα. Θα μου πείτε λίγο το ιστορικό τους, αλλά και την πρόθεση πίσω από αυτά.
1: Μάλιστα. Εγώ ξεκίνησα στην Ελλάδα με ένα βιβλίο μου που μεταφράστηκε στα ελληνικά πριν από 15-17 χρόνια με τον τίτλο «Συνέχιζε να συνεχίζεις». Είναι ένα βιβλίο, θα έλεγα, με κάποιες φιλοσοφικές ατάκες, μια συμπυκνωμένη φιλοσοφία. Εκεί αποτύπωσα τις σκέψεις μου και τα συναισθήματά μου με ένα προσιτό τρόπο και χιούμορ, θα έλεγα, ενώ παράλληλα προσπάθησα να εισχωρήσω στη φιλοσοφία της κοινωνίας και να καταγράψω την ψυχολογία της καθημερινότητας.

0: Ο νους είναι η πηγή της αιχμαλωσίας και της ελευθερίας. Είναι ο μεγαλύτερος εχθρός και ο μεγαλύτερος φίλος. Κατά τη διάρκεια της ζωής μας, έρχεται αργά ή γρήγορα η στιγμή που είμαστε αναγκασμένοι να αποχωριστούμε κάποια πράγματα ή πρόσωπα που αγαπάμε. Ίσως μια σημαντική σχέση τελειώνει. Ίσως εκείνο που θεωρούσαμε εφικτό, ξαφνικά αποδεικνύεται πως είναι απραγματοποίητο. Δεν έχει σημασία ποιες είναι οι περιστάσεις, ανακαλύπτουμε απλά πως δεν μπορούμε να έχουμε αυτό που επιθυμούμε. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, μην απελπίζεστε. Γιατί το σύμπαν δεν σας έχει ξεχάσει. Εάν υποστείτε μια απώλεια, αυτό συμβαίνει για ένα και μόνο λόγο. Για να μπορέσετε να αποκτήσετε κάτι καλύτερο. Η φύση απεχθάνεται το κενό. Αυτό που είναι αληθινό για το φυσικό μας κόσμο, ισχύει το ίδιο και για τον πνευματικό μας κόσμο. Δεν είναι δυνατόν να χάσετε κάτι χωρίς να σας δοθεί σε αντάλλαγμα κάτι άλλο.
1: Αυτό το βιβλίο αποπνέει μια αισιοδοξία μέσα από το θετικό τρόπο που βλέπει τα πράγματα. Ταυτόχρονα υπάρχει ένας ανάλαφρος τρόπος γραψίματος που βοηθάει την επικοινωνία με τον αναγνώστη. Η διάθεσή μου ήταν για επικοινωνία να γίνει εύκολα και αντιληπτή από τον καθένα και καλύπτει ίσως μια ανάγκη να μοιραστώ τα βιώματά μου αλλά και τα βιώματα των άλλων κάνοντάς τα κοινό κτήμα. Από την άλλη πλευρά ο αναγνώστης, πιστεύω, με αυτό το βιβλίο ικανοποιεί τις ανησυχίες του που είτε τις είχε συνειδητοποιήσει και ταυτίζεται με αυτές, είτε ανακαλύπτει κάτι καινούριο.
0: Διαβάζοντας όλα αυτά τα χρόνια, πάντοτε προσπαθώ να μαντέψω τις προθέσεις των συγγραφέων. Υπάρχει πάντα κάτι στο παρασκήνιο. Αλλά μία πρόθεση ιδιαίτερα, η καλοσύνη, με ξυπνάει από τα χαράματα. Να σας πω λοιπόν πως πίσω από τα βιβλία σας κάτι τέτοιο διέκρινα. Αγάπη μεγάλη για τον συνάνθρωπό σας. Πέφτω έξω σε αυτό, κύριε Σάλη?
1: Όχι, όχι. Γιατί προσπάθησα πρώτα να αγαπήσω τον εαυτό μου, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσα να αγαπήσω τον συνάνθρωπο. Πλησίασα πολύ στον αγαπώ τον εαυτό μου και πλησίασα αρκετά πολύ στον αγαπώ και τον πλησίον μου.
0: Α, εδώ μου έρχεται μια ακόμα απορία. Μπορεί ένας άνθρωπος που δεν αγαπάει τον εαυτό του να αγαπήσει τους άλλους?
1: Όχι.
0: Είσαστε κατηγορηματικός σε αυτό?
1: Απόλυτα όχι. Όχι.
0: Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό?
1: Δεν είναι εφικτό. Θα πρέπει πρώτα να φτάσουμε στην αγάπη του εαυτού. Να τον αγαπήσουμε, να τον αποδεχτούμε, να τον συγχωρήσουμε, για να μπορέσουμε να έχουμε την ίδια αντιμετώπιση και με τους συνανθρώπους μας.

ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα της πνευματικής ζωής είναι η εμπιστοσύνη. Χρειάζεται να μάθουμε να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας, αλλά και το σύμπαν. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να αναπτύξουμε μέσα μας αυτή την εμπιστοσύνη από το να ζούμε πάντα στο παρόν. Ολοκληρωτικά δοσμένοι στο εδώ και τώρα, δίνοντας προσοχή στην εσωτερική μας φωνή.

όλα αυτά που κατεβαίνουν πρέπει να ανέβουν ξανά. Δεν υπάρχει θάνατος χωρίς αναγέννηση. Μετά από κάθε τέλος, υπάρχει μια αρχή. Η χαρά που σε περιμένει είναι πιο μεγάλη από τη λύπη που δοκιμάζεις. Μην παραδοθείς 5 λεπτά πριν από το θαύμα. Ποτέ δεν είμαστε τόσο κοντά στο φως, από ότι όταν το σκοτάδι είναι τόσο

Το ταξίδι προς την ανώτερη γνώση δεν είναι ένα απευθείας ταξίδι. Κατά μήκος του δρόμου, ο ταξιδευτής βρίσκεται μπροστά σε προκλήσεις, αγώνες και δοκιμασίες. Στο τέλος, δεν έχει σημασία ποιος είσαι και πόσο μπροστά έχεις πάει στο μονοπάτι σου. Θα χρειαστεί να διασχίσεις τη δική σου σκοτεινή νύχτα της ψυχής.

0: Τη ζωή χρειάζεται να την ζεις κοιτάζοντας μπροστά. Αλλά μπορείς να την καταλάβεις μόνον κοιτάζοντας πίσω. Ποια είναι τα σημαντικά βιβλία που διαβάσατε πριν να αρχίσετε να γράφετε?
1: Έχω διαβάσει βιβλία των αρχαίων κλασικών Ελλήνων γύρω από τη φιλοσοφία, τους κλασικούς φιλοσόφους και μοντέρνους και αρχαίους φιλοσόφους και λατίνους φιλοσόφους. Χρησιμοποιώ ένα δικό μου τρόπο γραφής ανεξάρτητο και ανεπηρέαστο από όλες αυτές τις αναγνώσεις που έχω κάνει.

όπως τα μόρια του αέρα έρχονται και γεμίζουν το κενό, το σύμπαν προσπαθεί να μας επιστρέψει όσα έχουμε δώσει. Ας υποθέσουμε ότι περάσατε μια μέρα βοηθώντας την Ελένη να μετακομίσει στο νέο της σπίτι. Ένα χρόνο μετά, όταν εσείς θα έχετε ανάγκη από βοήθεια για να μετακομίσετε, μπορεί η Ελένη να μην είναι σε θέση να σας βοηθήσει. Αλλά εμφανίζεται ο Κώστας ή κάποιος άλλος και προσφέρει να βοηθήσει. Ένα χρόνο μετά, ο Κώστας θα βοηθηθεί από τον Πέτρο. Είμαστε μια καδένα πνευματική, εναλλασσόμενη, που φτάνει μέχρι τα ανώτερα πεδία. Κάθε φορά που εμείς πηγαίνουμε προς τους άλλους, το σύμπαν έρχεται προς εμάς. Κωνσταντίνο Σάλης. Η θέση σας όταν διάβασα τα βιβλία σας με γύρισαν στον 19ο αιώνα στο φιλοσοφικό κίνημα που ονομάστηκε στην Αμερική υπερβατισμός. Μια εξαιρετική θεωρία η οποία αποδόθηκε με μεγάλη επιτυχία στο σημερινό κόσμο μέσα από το βιβλίο «The Secret» της

0: Και... Συγγνώμη όμως, το συνέχισε να συνεχίζεις. Δηλαδή τα δύο σας αυτά βιβλία δεν βρίσκονται κοντά σε αυτή τη γραμμή. Δηλαδή έχω νιώσει πως παροτρύνεται τον αναγνώστη σας να αλλάξει τον τρόπο της σκέψης του και να αρχίσει να σκέφτεται θετικά. Και μάλιστα, είναι περίπου εκεί και εσάς προσανατολισμένο.
1: Όχι ακριβώς. Εκεί που διαφέρω από αυτή την θεωρία του secret είναι ότι εγώ περνάω μέσα από το χιούμορ τη φιλοσοφία. Προσπάθησα να συνεχίσω αυτή τη μακρά παράδοση της μεγάλης αρχαίας σοφίας, θα έλεγα, εκείνων των ανθρώπων που προσπάθησαν μέσα από φιλοσοφικές προσεγγίσεις να διατυπώσουν τις απόψεις τους και να μεταδώσουν σοφία μέσα από αποφθέγματα, μέσα από αφορισμούς, μέσα από συμπυκνώσεις του λόγου. Ασχολούμενος με τη φιλοσοφία, με την τέχνη και με όλη αυτή την αναζήτηση της διεξόδου της πνευματικής και της ψυχής του ανθρώπου που ζει μέσα σε μια βαρημένη ατμόσφαιρα, μέσα σε ένα αδιέξοδο κόσμο, μέσα σε μια αφιλοσόφητη ζωή, θέλησα να νιώσει ο αναγνώστης εκείνη τη χαρά και την ξεκούραση διαβάζοντας ένα βιβλίο. Να νιώσει αυτή τη χαρά, αυτή την αγωγή της ψυχής, θα έλεγα, αυτή την ψυχαγωγία που θέλησα να εκφράσω με ένα λόγο με διαχρονική αξία.

0: Μέσα στο σχολείο της ζωής, όλα όσα μας συμβαίνουν είναι ένα μάθημα. Και ο καθένας μπορεί να είναι δασκαλός μας. Θεωρήστε τις εμπειρίες σας μηνύματα κωδικοποιημένα που λένε «Υπάρχει κάτι που χρειάζεται να μάθεις εάν θέλεις να εξελιχθείς ως άνθρωπος».
1: Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
0: Έχω τη μεγάλη χαρά να βρίσκεται κοντά μου ο Ελληνοϊταλός συγγραφέας φιλοσοφικών κειμένων, κύριος Κωνσταντίνο Σάλης.
2: Πρέπει να ξέρουμε ότι η σάτιρα είναι η επαναστατική διέξοδος του λόγου. Όταν θέλουμε πολιτισμένα να κάνουμε μια επανάσταση και το λόγο να τον κάνουμε αψί, δυνατό, κριτικό και αν θέλετε υπενικτικό, άμεσο και έμεσο, χρησιμοποιούμε τη σάτιρα, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες επαναστατικές διαθέσεις της ανθρώπινης ψυχής μέσα από το λόγο.

κινδυνευτική μας υπόθεση, να ανακαλύψουμε και να μεταμορφώσουμε τις περιοριστικές μας πεποιθήσεις, οι οποίες μας απαγορεύουν να έχουμε το καλύτερο. Χρειάζεται να μάθουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας τόσο πολύ όσο μας αγαπάει το σύμπαν. Μόνον όποιος πιστεύει ότι μπορεί.

φανταστείτε το σύμπαν σαν ωκεανό. Μπορείτε να πάρετε νερό από τον ωκεανό με ένα κουταλάκι ή με έναν κουβά. Ο ωκεανός, μέσα στην απεραντοσύνη του, δεν κοιτάζει τι δοχείο χρησιμοποιείτε ή πόσο νερό παίρνετε. Μπορεί να σας δώσει πολύ περισσότερο από ό,τι ζητήσατε εσείς. Αυτό που ορίζει την ποσότητα του νερού που θα πάρετε είναι το μέτρο του δοχείου που χρησιμοποιείτε.

αυτό που καθορίζει τον πλουτισμό σας είναι αυτό που μπορείτε να δεχτείτε στο εσώτατο μέρος της καρδιάς σας. Ρωτήστε τον εαυτό σας. Με τι γεμίζω τον κόσμο μου? Με ένα κουβαδάκι ή με ένα δοχείο 100 λίτρων? Τι είναι αυτό που με κάνει να αποφασίζω κάθε φορά τι δοχείο πρέπει να χρησιμοποιήσω? Πόσο πιστεύω ότι αξίζω?

0: Κωνσταντίνο Σάλης. Πώς επιβιώσατε σε όλη τη ζωή σας, κύριε Σάλης?
1: Είπα στην αρχή ότι ήμουν ένα πολύ τυχερό άτομο. Η καταγωγή μου ήταν από μια αριστοκρατική οικογένεια της Αθήνας και βοηθήθηκα σε επίπεδο οικονομικό, θα έλεγα, από τους γονείς μου στην αρχή.
0: Φέλιξ.
1: Στην πορεία όμως, πολύ σύντομα, κέρδισα χρήματα μέσα από τις καλλιτεχνικές προσπάθειες που έκανα στην αρχή, αλλά εργάστηκα και για ένα διάστημα στην Ιταλική τηλεόραση σαν ιδεοπαραγωγός. Και με αυτές τις ιδέες που είχα την ικανότητα να παράγω, είχα την τύχη να βρούνε
0: ανταπόκριση
1: και να μπορέσω να κάνω κάποια copyright εκπομπών. Δηλαδή ήμουν ο δημιουργός τηλεοπτικών εκπομπών που είχε το copyright και τη δημιουργία της εκπομπής αυτής.
0: Έχετε γράψει και σενάρια, μου φαίνεται.
1: Ναι, έχω γράψει και σενάρια.
0: Για serial.
1: Έχω γράψει πολλά σενάρια για την Ιταλική τηλεόραση σε fiction, αλλά στην Ελλάδα για ένα διάστημα μέσα από αυτά τα βιβλία μου, τα οποία είχαν αυτή την σατυρική διάθεση, τα οποία δεν είχαν σχέση φυσικά, έγραψα τις περισσότερες εκπομπές μιας εκπομπής που είχε ιδιαίτερη επιτυχία στην Ελλάδα και λεγότανε απίστευτα και όμως ελληνικά. Έπαιξε ο Γιάννης Ζουγανέλης.
0: Το θυμάμαι.
1: Το 1990.
0: Και τι γράφατε, γράφατε τα σατυρικά κείμενα.
1: Τα σατυρικά κειμενάκια, ναι. Χωρίς να ήμουν παρόν τις περισσότερες φορές.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Να σας πω όμως. Όπως σας βλέπω, δεν μου βγάζετε τόσο χιούμορ.
1: Κι όμως μπορώ να βγάλω.
0: Δηλαδή είναι το φαινόμενο του air condition που για να βγάλει κρύο έξω βγάζει ζέστη μέσα και.
1: Άμα με δείτε στην πράξη, βγάζω χιούμορ.
0: Πολύ ωραία. Θέλω λοιπόν να γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Μου μιλάτε τόση ώρα για την Ιταλία. Από πού και ως πού η Ιταλία? Τι είναι η Ιταλία?
1: Όταν πήγα στην Ιταλία δεν ήξερα πολλά πράγματα.
0: Ποια ήταν αυτή η χρονιά?
1: Ήταν το 1967-68.
0: Υπάρχει πολλά μεγάλο ιστορικό λοιπόν.
1: Εγώ μεγάλωσα με την κουλτούρα της Ιταλίας, με ό,τι έχω αποκομίσει και καλλιτεχνικά. Μεγάλωσα με τα ιταλικά τραγούδια τότε του Λούτσιο Μπατίστη.

0: με λίγα λόγια, το μυαλό μου ιταλικοποιήθηκε και αυτός είναι ένας τρόπος που με βοήθησε στη λογοτεχνία, γιατί όταν γράφω, γράφω και στα ελληνικά, σκεπτόμενος όμως ιταλικά. Πολλές φορές μεταφράζω τη σκέψη μου στο γράψιμο επάνω από τα ιταλικά προς τα ελληνικά και έτσι αυτό με βοηθάει να ξεχωρίζω στη γραφή μου, γιατί εκφράζομαι με έναν τρόπο λίγο ασυνήθιστο στα ελληνικά. Όταν μεταφράζεται ένα κείμενο από τη μια γλώσσα στην άλλη, πρέπει να ξέρεις πάρα πολύ καλά, εννοείται, να σου είναι μητρικές και οι δύο γλώσσεις για να μπορέσεις να αποδώσεις πολύ καλά τα πράγματα.
1: Οπότε έχετε εργαστεί ποτέ ως μεταφραστής, εφόσον έχετε...
0: Όχι, όχι, σαν μεταφραστής όχι, και θα έλεγα
1: θα
0: ακόμη...
1: Θα μπορούσατε.
0: Ναι, ναι, θα μπορούσα. Και το περίεργο και το αστείο ποιο είναι. Ότι ενώ εγώ κάλλιστα θα μπορούσα να μεταφράσω το ιταλικό μου βιβλίο που γράφω το κείμενο με μητρική γλώσσα και την ιταλική αλλά και την ελληνική, δεν είμαι ο ίδιος που το μεταφράζω στα ελληνικά. Εάν τύχει και γράψω ένα κείμενο στα ιταλικά, έχει τύχει δύο βιβλία μου να γραφτούν το πρωτότυπο στα ελληνικά. Στα ιταλικά, ένα κατά περίεργο τρόπο, δεν θέλησα να το μεταφράσω εγώ. Και μου βγήκε ξεκαλό, γιατί όταν είναι καλός ο μεταφραστής, βοηθάει ακόμα περισσότερο από το να μεταφράσω εγώ ίδιος. Συνήθως ο συγγραφέας ανακαλύπτει πράγματα όταν κάνει σε μια παρουσίαση βιβλίου του και έχει ένα καλό ομιλητή. Ο ομιλητής καταλαβαίνει και κάποια πράγματα, είναι σύνηθες φαινόμενο, τα οποία δεν έχει καταλάβει ο συγγραφέας όταν τα γράφει. Γιατί ο συγγραφέας γράφει παρορμητικά πράγματα που θέλει να αρέσουν στον εαυτό του. Μετά ένας καλός ομιλητής και αναγνώστης ανακαλύπτει κάποια πράγματα που ενδιαφέρουν τον κόσμο, τα οποία δεν τα είχε σκεφτεί ο συγγραφέας.
1: Το ατενίζει με ψυχραιμία δηλαδή και από ένα
0: ακριβώς
1: διαφορετικό πρίσμα. Ναι. Είναι, κύριε Κωνσταντίνο Σάλης, σήμερα προϋπόθεση για τη διακονία της φιλοσοφίας να εδράζεται ο φιλόσοφος σε μια σταθερή οικονομική πλατφόρμα?
0: Εγώ συμφωνώ με την άποψη του Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης πίστευε πως για να είσαι ένας φιλόσοφος θα πρέπει να πληρείς πάρα πολλά πράγματα. Ένα από αυτά που θα πρέπει να πληρείς είναι και η οικονομική άνεση που πρέπει να έχεις. Γιατί αυτό το εξηγούσε ο ίδιος ο Αριστοτέλης, είχε συγκεντρώσει στην προσωπική του βιβλιοθήκη σχεδόν όλα όσα βιβλία καήκανε στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Θα έπρεπε να είχε πολλές σπουδές κατά τον Αριστοτέλη. Ένας φιλόσοφος θα πρέπει να είχε πάρα πολλά πτυχία. Εκτός από τη φιλοσοφία θα έπρεπε να γνωρίζει και μαθηματικά, θα έπρεπε να γνωρίζει και ιστορία και αστρολογία, και ο Αριστοτέλης θα είχε όλα αυτά τα πτυχία. Όσα υπήρχαν στην εποχή του τα είχε όλα. Και ήτανε και γόνος αριστοκρατικής και πλούσιας οικογένειας και είχε λοιπόν τη δυνατότητα να αγοράζει όλα αυτά τα βιβλία που υπήρχαν στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Δηλαδή, βοηθάει να είσαι και πλούσιος, ακριβώς για αυτό το λόγο.
1: Δεν σε ναρκώνει το να είσαι πλούσιος από την αρχή της ζωής σου?
0: Σου δίνει την πολυτέλεια να ασχοληθείς αποκλειστικά με αυτό που σου αρέσει και να μην είσαι αναγκασμένος να κάνεις επαγγέλματα για την επιβίωσή σου.
1: Ο πλούτος όμως έχει τη δυνατότητα να αγοράσει τις χρήσιμες αντικσοότητες που προξενεί η φτώχεια?
0: Όχι, γιατί αν θέλουμε να μιλήσουμε για την ευτυχία, εάν η ευτυχία κοστίζει ακριβά, δεν είναι καλής ποιότητας.

Ο ορισμός που δίνουμε, καλό ή κακό, εξαρτάται από την αποδοχή μας ή την άρνησή μας προς αυτά. Τώρα χαλάρωσε και άφησε τα παλιά σου συναισθήματα να έρθουν στην επιφάνεια. Παρατήρησέ τα και θα δεις πως εξαφανίζονται μόλις εσύ κινηθείς προς αυτά. Εάν προκύψει πόνος, είναι καλύτερα να τον νιώσεις. Ανάπνευσε μέσα σε αυτό το συναίσθημα, παραδώσου σε αυτό και παρατήρησε το να μετασχηματίζεται. Συνεχίζοντας αυτή τη διαδικασία και ελευθερώνοντας τα μπλοκαρισμένα συναισθήματα, θα νιώσεις μια μεγαλύτερη ζωτικότητα και ενέργεια στο σώμα και στο πνεύμα. Έτσι, αφού δεν θα χρειαστεί να καταναλώνεις άλλη ενέργεια για να αμήνεσαι στον πόνο, θα αισθάνεσαι πιο δυνατός από ποτέ. Θα είσαι ένα κανάλι πιο ανοιχτό και πιο ελεύθερο για τη δημιουργική δύναμη που υπάρχει μέσα σου. Τα συναισθήματα είναι σαν τα κύματα. Παρατηρήστε πώς πάνε και έρχονται. Μέσα στην απεραντοσύνη του ωκεανού.

δεν είναι δυνατόν να μην έχεις προβλήματα. Αυτά μας κεντρίζουν να αναπτυχθούμε και να μεταμορφωθούμε. Συνήθως επικεντρώνουμε την προσοχή μας σε εκείνο που δεν πάει καλά στη ζωή μας και ξεχνάμε αυτό που πάει καλά. Πράγματι, υπάρχουν πολλά πράγματα που πάνε καλά. Δείτε την υγεία σας. Το σώμα σας είναι ένας θαυμάσιος ναός που μας δίνει τη δυνατότητα να βιώνουμε το θαύμα της ζωής. Τις περισσότερες φορές αυτό το θεωρούμε σαν δεδομένο. Εάν έχετε μια αγαπημένη οικογένεια, μια ικανοποιητική σχέση ή μια καλή φιλία, είστε τυχεροί. Και η οικονομική σας κατάσταση? Ίσως να μην μπορείτε να έχετε ό,τι θέλετε, αλλά υποθέτω πως έχετε να φάτε, να ντυθείτε και μια σκεπή πάνω από το κεφάλι σας. Κάντε έναν κατάλογο που να αφορά εκείνα τα πράγματα για τα οποία θα πρέπει να είστε ικανοποιημένοι και ευγνώμονες. Αναρωτηθείτε ποια θετικά πράγματα στη ζωή μου θεωρώ ως δεδομένα. Δεν έχει σημασία πόσες δυσκολίες αντιμετωπίζετε. Σίγουρα μπορείτε να βρείτε κάποιο πράγμα στη ζωή σας για το οποίο νιώθετε ικανοποιημένοι. Μια φορά κάθε τόσο εξετάστε ξανά τα δώρα που έχετε λάβει από τη ζωή. Αν συνειδητοποιήσετε πόσο πλούσιοι είστε, θα νιώσετε τη χαρά που πηγάζει από τη γνώση του πόσο τυχεροί είστε.

0: ανάλογα πώς αλλάζει η στάση μας απέναντι στις συνθήκες της ζωής μας, αλλάζουν και οι συνθήκες αυτές. Η δύναμη της ευγνωμοσύνης είναι θαυματουργική. Όταν μαθαίνεις να αγαπάς την κόλαση, πηγαίνεις στον παράδεισο. Κωνσταντίνο Σάλης. Εσείς κάνετε ένα διαχωρισμό μεταξύ των δύο ενιών, δηλαδή της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας. Αυτό που παρουσιάζεται είναι η διασκέδαση.
1: Ναι, είναι και τα δύο μαζί. Είναι και τα δύο μαζί. Είναι και ψυχαγωγία και διασκέδαση.
0: Και εκτόνωση, λοιπόν.
1: Και
0: έτσι.
1: Εκτόνωση, ναι.
0: Πολύ ωραία. Να σας ρωτήσω, έχετε κάποια τεκμήρια ότι αυτό το show, το φιλοσοφικό, έχει βοηθήσει κάποιους ανθρώπους να περάσουν στο επόμενο βήμα τη ζωή τους, να δουν την ευτυχία με διαφορετικά μάτια, τη ζωή με διαφορετικά μάτια?
1: Έχει τύχει να συναντήσω ανθρώπους που μου είπαν ότι έχουν βοηθηθεί, ακριβώς γιατί λέω πράγματα συμπυκνωμένα, μια φιλοσοφία με λακωνικό τρόπο υπομένη, με λίγα λόγια. Έτσι του μένει αυτή η ουσία, γιατί εάν πολυλογήσω θα χάσει και κάποια ωραία πράγματα που έχω πει μέσα. Οπότε επειδή είναι κάποιες φιλοσοφικές ατάκες υπομένες, αφορισμοί θα έλεγα, αλλά τους οποίους έχω δημιουργήσει εγώ, έχω δει ότι έχουν συνειδητοποιήσει πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν διαβάζοντας ένα ολόκληρο φιλοσοφικό έργο.
0: Από όλες τις όψεις της ύπαρξης, ο θάνατος είναι αυτός που φέρνει τη μεγαλύτερη αναστάτωση. Παρότι σημαίνει το τέλος για αυτό που γνωρίζουμε, είναι πραγματικά ένα τέλος? Ο μεγάλος μύστης Παράκελσος είπε τι είναι ο θάνατος. Είναι η εκμυδένιση του σχήματος, αλλά όχι της ζωής. Είναι αυτό που μας επαναφέρει σε εκείνη τη ζωή που αφήνουμε μόλις γεννηθούμε. Ο θάνατος είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία. Ο Απόστολος Παύλος λέει «πεθαίνω κάθε μέρα». Μια ατομική ζωή περιέχει χιλιάδες θανάτους συναισθηματικούς. Ένας φίλος που φεύγει μακριά, ένα παιδί που παίρνει το πτυχίο του στη σχολή, μια αλλαγή εργασίας, μια μετακόμιση από μια πόλη σε μια άλλη. Κάθε μια από αυτές τις μεταβατικές καταστάσεις είναι ένας μικρός θάνατος. Κάθε μέρα της ζωής μας, εκατομμύρια κυτάρων πεθαίνουν και εκατομμύρια άλλα παίρνουν τη θέση τους. Δεν είμαστε πια το ίδιο πρόσωπο που ήμασταν εχθές ή την περασμένη εβδομάδα. Πόσες φορές πεθάναμε? Πόσες ζωές έχουμε ζήσει κατά τη διάρκεια αυτής της ζωής? Στην πραγματικότητα, ο θάνατος είναι μία μεταμόρφωση. Η μόνη σταθερή στη ζωή. Μια κατάσταση χειρότερη από το θάνατο είναι το σταμάτημα. Η απραξία. Να μείνεις στάσιμος. Να μην εξελίσσεσαι. Όχι ο θάνατος, αλλά αυτή η στάσιμη κατάσταση πρέπει να αποφεύγεται. Η αλλαγή που ονομάζουμε θάνατο μπορεί μόνο να χρησιμεύει στο να προοδεύουμε, διασχίζοντας το μονοπάτι της ζωής μας. Δεν υπάρχει τίποτα που πρέπει να φοβόμαστε. Ο θάνατος είναι ένας σύμμαχος που μεταμορφώνει την ύπαρξή μας από εκείνη της μιας κάμπιας σε εκείνη της μιας υπέροχης πεταλούδας. Συνοψίζοντας, να το βαφτίζαμε χωνεμένη φιλοσοφία.
1: Δεν ξέρω τι να πω.
0: Εσείς έχετε εισπράξει τη φιλοσοφία από τα δύσκολα βιβλία και αποφασίσατε να βγάλετε τα αποφθέγματα, να την κάνετε πιο εύκολη,
1: ακριβώς,
0: για τον κόσμο.
1: Ναι, ακριβώς. Να την κάνω θέαμα.
0: Να την κάνετε θέαμα. Πόσο κόσμο μαζεύει και τι τύπου κόσμο?
1: Συνήθως Οπουδήποτε και αν το έχω παρουσιάσει, ο χώρος γεμίζει πάντοτε. Ασφυκτικά γεμάτος.
0: Αυτό είναι καταπληκτικό.
1: Ναι, ασφυκτικά γεμάτος.
0: Δεν πιστεύω να είσαστε σαν τους Ευαγγελιστές.
1: Όχι. Είναι μια.
0: Δεν κάνετε τους κόσμους να περπατήσουν.
1: Όχι. Θα το πω με απλά λόγια γιατί αρέσει. Είναι επιθεωρησιακό το φιλοσοφικό σοου, μόνο που εγώ χρησιμοποιώ τη σάτιρα με ένα φιλοσοφικό πνεύμα. Ο κόσμος γελάει λέγοντάς του σοβαρά πράγματα, αλλά με έναν τρόπο υπομένο χιουμοριστικά. Περνάω μέσα από το χιούμορ σοβαρά πράγματα. Είναι ο τρόπος που τα λέω.

0: Ρωτηθήκατε ποτέ σχετικά με το μέλλον σας? Η απάντηση των αναζητήσεών σας δεν βρίσκεται σε μια κρυστάλλινη σφαίρα, αλλά στο χαρακτήρα σας. Να πως διαμορφώνεται το πεπρωμένο μας. Εμείς, όχι οι άλλοι, είμαστε υπεύθυνοι για τη ζωή μας. Μερικές φορές η δύναμη του χαρακτήρα μας μπορεί να δοκιμαστεί σκληρά από τις δυσκολίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις θυμηθείτε πως τα πιο δύσκολα θέματα τα δίνει ο δάσκαλος στον πιο δυνατό μαθητή για να τα λύσει. Ο χαρακτήρας μας είναι το πεπρωμένο μας. Είναι αυτός που καθορίζει αν σήμερα είμαστε ευτυχισμένοι και ποιες θα είναι οι περιστάσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον μας. Κωνσταντίνο Σάλης. Ένας άνθρωπος που δεν είναι ευτυχισμένος αυτό το λεπτό, δηλαδή που δεν είναι ευγνώμων σε όλα αυτά που διαθέτει αυτή τη στιγμή, την όραση, την ακοή, την αρτιμέλειά του, το ότι έχει κάπου να κοιμηθεί, το ότι είχε κάπου να κοιμηθεί χθες το βράδυ και το ότι είχε να φάει κάτι σήμερα, μπορεί ποτέ άλλοτε σε έναν μεταγενέστερο χρόνο να ευτυχήσει χωρίς να αλλάξει τον τρόπο σκέψης του?
1: Εάν κάποιος αρχίσει ξαφνικά να διαλαλεί μέσα στον κόσμο την αλήθεια, κανείς δεν θα τον πιστέψει και όλοι θα τον νομίζουν για τρελό. Εάν εγώ σας πω ότι ευτυχία υπάρχει, θα το πιστέψετε? Αμφιβάλλω. Και όμως σας λέω, ναι, η ευτυχία υπάρχει. Την έχουν δώσει σε όλους εμάς. Μας την έχουν κάνει δώρο όταν ήμασταν μικροί. Και ήταν ένα δώρο τόσο πολύ όμορφο που το κρύψαμε, όπως κάνουν τα σκυλιά όταν κρύβουν το κόκαλο. Και πολλοί από μας αυτό το δώρο το έχουν κρύψει τόσο πολύ καλά που δεν θυμούνται που το έχουν βάλει. Και τώρα σας λέω, την ευτυχία την έχουμε. Την έχετε την ευτυχία. Η ευτυχία υπάρχει. Όμως πρέπει να κάνουμε εδώ και τώρα, όποιος μας ακούει, πρέπει να μπει εδώ και τώρα στη διαδικασία της αναζήτησης της ευτυχίας. Πρέπει να κάνουμε ένα άλμα, ένα πήδημα μέσα στην ύπαρξη. Η αιωνιότητα είναι εδώ. Εάν δεν βρούμε τίποτα τώρα εδώ, δεν πρόκειται να βρούμε τίποτα ποτέ πια.

0: Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
1: Ο Κωνσταντίνος Σάλης είναι μια φωνή που ενώνει την τέχνη με την υπαρξιακή ανάγκη του ανθρώπου να κατανοήσει τη ζωή του. Ό,τι γράφει, ό,τι τραγουδάει, ό,τι ερμηνεύει, φέρει την ίδια υπογραφή. Μια βαθιά αγάπη για το ανθρώπινο θαύμα. Θα ήθελα πολύ από το βιβλίο σας, συνέχισε να συνεχίζεις, να μου διαβάσετε ένα μικρό απόσπασμα που έχετε γράψει, μου άρεσε ιδιαίτερα, για το ζήτημα της ευτυχίας στη σελίδα 31.
2: Στη σελίδα 31, μάλιστα. Λοιπόν, όλα τα κείμενα λένε πως για να φτάσουμε στη φώτιση είναι απαραίτητο να ηρεμήσουμε το νου. Εάν μόνο αυτό κατανοηθεί, δεν χρειάζονται ατέλειωτες μελέτες. Τι είναι η ευτυχία? Η ευτυχία είναι η ίδια η φύση του είναι. Η ευτυχία και το είναι δεν είναι διαφορετικά πράγματα. Γιατί δεν υπάρχει ευτυχία στον κόσμο? Η ευτυχία είναι η ίδια η φύση του είναι. Η ευτυχία και το είναι δεν είναι διαφορετικά πράγματα. Γιατί δεν υπάρχει ευτυχία στον κόσμο? Δεν υπάρχει ευτυχία εξαιτίας της άγνοιας που έχει ο κόσμος. Ο κόσμος φαντάζεται πως θα γίνει ευτυχισμένος από τα αντικείμενα. Δεν υπάρχει όμως στην πραγματικότητα ευτυχία σε κανένα από τα αντικείμενα του κόσμου. Αυτό που συμβαίνει όταν οι άνθρωποι νιώθουν ευτυχισμένοι επειδή μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν κάποιες επιθυμίες τους είναι η ευχαρίστηση που εισπράττουν από αυτό το γεγονός. Πιστεύουν πως αυτή η ευχαρίστηση εξαρτάται από την πραγματοποίηση των επιθυμιών τους. Όταν συμβαίνει αυτό, είναι γιατί οι επιθυμίες έχουν εκπληρωθεί και έτσι ο νους ηρεμεί, επιστρέφει στην πηγή του και απολαμβάνει την ευτυχία από την πηγή του είναι, όχι από τα αντικείμενα. Οι άνθρωποι όμως ζουν με την ψευδαίσθηση πως η εκπλήρωση των επιθυμιών τους είναι αυτό που τους κάνει να νιώθουν ευτυχισμένοι.
3: Άλλος τη βρίσκει στο κρασί.

0: κάθε ένας ονειρεύεται τον πόθο της ευτυχίας του διαφορετικά πράγματα. Ένας άντρας ονειρεύεται μια Φεράρι, μια βίλα με πισίνα, μια γυναίκα. Όταν τελικά πραγματοποιήσουμε τον πόθο μας, γίνει πραγματικότητα το όνειρό μας και έχω εγώ απ' έξω τη Φεράρι με τα κλειδιά. Και είναι δική μου η Φεράρι, το ξέρω. Είναι γραμμένη στο όνομά μου. Έχω αγοράσει και μια βίλα και έχω μπροστά τα συμβόλαια που η βίλα είναι δική μου. Εγώ πράγματι εκείνη τη στιγμή που έχω πραγματοποιήσει το όνειρό μου νιώθω μια ευτυχία μέσα μου. Αυτό λοιπόν με κάνει να πιστεύω ότι πραγματικά όταν εγώ πραγματοποιώ κάτι που μου αρέσει νιώθω ευτυχισμένος. Όμως αυτό είναι μια ψευδαίσθηση. Δεν εισπράττεις, όπως είπα προηγουμένως, στην πραγματικότητα την ευτυχία, γιατί έχεις τη Φεράρι την κόκκινη με τα κλειδιά, έχεις τη βίλα με την πισίνα. Δεν την εισπράττεις από το αντικείμενο. Είναι γιατί δεν επιθυμείς πια αυτό το πράγμα από τη στιγμή που το έχεις. Ο νου σου έχει ηρεμήσει, δεν επιθυμεί πια αυτό που έχει και εισπράττεις την ευτυχία στην πραγματικότητα από την ηρεμία του νου και όχι από το αντικείμενο. Το αντικείμενο είναι που μας βοηθάει να ηρεμήσει το νου. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε συνεχόμενα το ένα αντικείμενο πίσω από τον άλλον.
1: Όμως με αυτόν τον τρόπο μου λέτε ότι το αντικείμενο, δηλαδή η
0: ηρεμεί
1: Φεράρι...
0: το νου προς στιγμήν.
1: Α, προς στιγμήν. Τώρα με βοηθάτε καλύτερα.
0: Εννοείται. Την άλλη μέρα έχουμε βαρεθεί τη Φεράρι. Δεν θέλουμε πια τη Φεράρι, την έχουμε συνηθίσει. Και ο άνθρωπος συνεχίζει να θέλει, συνέχιζε να συνεχίζει άλλα πράγματα.
1: Μάλιστα. Είναι λοιπόν το καινούριο Φεράρι.
0: Ακριβώς.

0: η τηλεόραση απευθύνεται στο μέσο άνθρωπο. Γιατί είναι εκείνος που αρνήθηκε επί αιώνες πως η γη γυρίζει. Αρνήθηκε κι άλλες πολλές νέες ιδέες και επιστημονικές αποκαλύψεις. Για χάρη του καθυστερεί πάντα η πρόοδος. Όλο το καταστημένο και όλα τα μέσα μαζικής εκμετάλλευσης συντελούν ώστε να εμποδίζεται η εξέλιξή του. Επάνω στα μέτρα του, η τηλεόραση κατασκευάζει ανιαρά, ανίερα, φλίερα και χωρίς ουσία προγράμματα τα οποία αποκαλεί εκπομπές. Τις πιο πολλές φορές αυτές οι εκπομπές που βλέπουμε είναι σαβούρα. Πώς θα αντιδρούσες εσύ αν κάποιος άδειαζε ξαφνικά ένα σακί με σκουπίδια στο σαλόνι σου? Ναι, οι τηλεοπτικοί σταθμοί δεν πετάνε ποτέ τα σκουπίδια τους στο δρόμο. Τα ανακυκλώνουν και δημιουργούν τηλεοπτικά σοου που τα αδειάζουν μετά μέσα στο σαλόνι του σπιτιού μας. Έτσι εμείς, είτε το θέλουμε είτε όχι, έχουμε γίνει η κάδη απορριμμάτων της τηλεόρασης. Κάθε φορά που ανοίγεις την τηλεόραση συμβαίνουν δύο πράγματα. Ή κερδίζει εκείνη ή χάνεις εσύ. Κωνσταντίνο Σάλης. Η ευγνωμοσύνη προς όλα αυτά που μας δόθηκαν είναι τελικά το μυστικό της ευτυχίας, κύριε Σάλης?
1: Μάλιστα. Συναντάω στο δρόμο μου ανθρώπους φτωχούς που κοιμώνται στα πεζοδρόμια, Έλληνες ή ξένοι. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο, μου περνάει εκείνη τη στιγμή από τη σκέψη ότι θα μπορούσα να είμαι κι εγώ στη θέση του. Και έτσι εγώ νιώθω εκείνη τη στιγμή μια πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη και μια τύχη που με χαρακτηρίζει. Όχι το ταλέντο μου και οι γνώσεις μου. Το βασίζω περισσότερο στην καλή μου τύχη και νιώθω ευγνώμων γι' αυτό, γιατί θα μπορούσα εκείνη τη στιγμή να είμαι στη θέση αυτού που κοιμάται μέσα στο δρόμο. Δεν το θεωρώ δεδομένο αυτό που έχω. Αναγνωρίζω αυτά τα λίγα που έχω. Δεν σκέφτομαι αυτά τα υπόλοιπα, τα πολλά που μου λείπουν.
0: Είναι ένα απαραίτητο ζητούμενο για την ευτυχία η ευγνωμοσύνη?
1: Οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουμε ευγνωμοσύνη για να ευτυχίσουμε.

Αν η ευτυχία κοστίζει ακριβά, δεν είναι καλής ποιότητας, μας είπε μεταξύ άλλων πρωτότυπων στοχασμών ο σύγχρονος Ελληνοϊταλός φιλόσοφος κύριος Κωνσταντίνος Σάλης. Το μήνυμά του είναι απλό. Για να κατακτήσει όμως αυτή την απλότητα στο γράψιμό του, χρειάστηκε να περάσει μέσα από τις συμπληγάδες μιας ιδιαίτερα σύνθετης ζωής. Αγάπη, λέει, είναι να χαρίσεις αυτό που δεν έχεις σε κάποιον που δεν το χρειάζεται. Τιμή Σένεκεν, για τον Κωνσταντίνο Σάλης. Τέλος πρώτου μέρους. Από το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Η σημερινή δεύτερη εκπομπή για τον Γιάννη Μαρκόπουλο έχει διπλό ενδιαφέρον. Γιατί στο πρώτο μέρος θα ακούσουμε μουσική δωματίου του συνθέτη, ενώ στο δεύτερο και κάποια ανέκδοτα έργα του. Θα ξεκινήσουμε με το τρίπτυχο για φλάουτο, έγχορδα και άρπα που γράφτηκε την περίοδο 2001-2006. Ερμηνεύουν ο διάσημος Βέλγος φλαουτίστας Mark Growels, η Σοφία Λένκ άρπα και οι βιρτουόζοι των Βρυξελών. Τα τρία μέρη φέρουν αντιστοίχως, εκτός από τον μουσικό προσδιορισμό, και ένα όνομα. Έτσι, το πρώτο μέρος «Αντάντε» επιγράφεται «Μήτυρ». Ο ενοιολογικός συμβολισμός που υπάρχει στις λέξεις κάθε ονομασίας εκφράζει τη φιλοσοφική σκέψη του συνθέτη που μεταδίδεται μέσω του μουσικού περιεχομένου του κάθε μέρους.

Δεύτερο μέρος, Adagio, Εσπέριο Φως. Εδώ ο συνθέτης χρησιμοποιεί ως βάση το μελωδικό θέμα ενός τραγουδιού του από τον κύκλο Χρονικό 1969, αναδιαπλάθοντας τη μορφή της σύνθεσης με ορχιστρικά ψηφιδωτά.

Αυτό λοιπόν ήταν το τρίπτυχο για φλάουτο, έγχορδα και άρπα του Γιάννη Μαρκόπουλου. Τώρα η μικρή φαντασία για φλάουτο και πιάνο, έργο του 2005, το οποίο ο συνθέτης έγραψε ως παραλλαγή πάνω στο μελωδικό θέμα ενός πασίγνωστου τραγουδιού του από τον κύκλο «Ιθαγένεια». Και πάλι ο Μαρκ Γκρόουελς, φλάουτο, με την Ντάλια Ουζιέλ στο πιάνο.

μετά τη μικρή φαντασία, μία σύνθεση του Μαρκόπουλου του 1997 για σόλο φλάουτο, «Ευήλια τοπία». Όπως λέει ο ίδιος, άντλησε την έμπνευση να γράψει τα «Ευήλια τοπία» από την ποικιλόχρωμη διατακτική λάμψη των ξέφωτων δασών. Το έργο είναι αφιερωμένο στον Mark Growles, διάσημο βιρτουόζο, όπως είπαμε, ο οποίος και εδώ το ερμηνεύει.

Ευήλια τοπία, η γοητευτική σύνθεση του Μαρκόπουλου για σόλο φλάουτο. Παλαιότερη σύνθεση του 1958, τα δύο κλασικά σκίτσα, επίσης για φλάουτο, έγχορδα και άρπα. Πρώτα το «Λαμέντο», το οποίο έχει εκδοθεί πάντα με Mark Growles, φλάουτο, Sophie Alenk, άρπα και τους βιρτουόζους των Βρυξελών στα έγχορδα.

Οι μέρημνες αποτελούν μια σύνθεση 30 κομματιών για 2 και 4 όργανα που γράφτηκαν από το 1992 έως το 2016. Πρόκειται για μια αναπόληση από τοπία και δρόμους της περιοχής του Μακρυγιάννη, όπου έμενε ο συνθέτης όταν ήρθε από την Κρήτη για να σπουδάσει. Θα ακούσουμε τη Μέρημνα 1 και Μέρημνα 2 από την Δανάη Καρά πιάνο και τον Κώστα Τηλιακό όμποε.

πάλι ένα ντούο του Μαρκόπουλου, αυτή τη φορά για ταινία. Την ταινία του Νίκου Κούνδουρου «Βύρον, μπαλάντα για ένα δαίμονα». Η Ναταλία Μιχαηλίδου «Πιάνο» και ο Βαγγέλης Χριστόπουλος «Όμποε» στις έξοχες δύο παραλλαγές της Αυγούστας. Αυγούστα ήταν η ετεροθαλής αδελφή του Βύρονα.

Το 1995 ο Μαρκόπουλος συνέθεσε το σκηνικό δίπρακτο έργο «Αναγέννηση ανάμεσα σε Βενετιά και πόλη», παραγγελία του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Από την παγκόσμια πρεμιέρα της 20 Σεπτεμβρίου 1995 ακούμε σε ζωντανή ηχογράφηση την άρια της μελαγχολίας με τη σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου. Συνοδεύει η ορχήστρα Παλίντονος Αρμονία και η μεικτή χοροδία Φονς Μουζικάλης υπό τη διεύθυνση του συνθέτη.

Και πάλι από ζωντανή ηχογράφηση, το τραγούδι του Μαρκόπουλου «Είναι παλιό το λιμάνι» σε ποίημα του Γιώργου Σεφέρη. Ερμηνεύει ο τενόρος Τάσος Γέρου, πιάνο ο Χάρης Καλέας.

Αν αυτή είναι μια ανέκδοτη μελοποίηση και μια ανέκδοτη ηχογράφηση, να θυμίσω ότι ο Μαρκόπουλος έχει εξαιρετικά μελοποιήσει έναν σεφερικό κύκλο, δείγμα του οποίου θυμίζω στην έξοδο.

του κύκλου «Τα γυρίσματα». Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου «Τα γυρίσματα». Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Η γωνία του συλλέκτη. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα το 7ο μέρος ενός αφιερώματος στον αυστριακό μαέστρο Oswald Cabasta, 1896-1946. Το πρώτο έργο της εκπομπής μας είναι η Συμφωνία αριθμός 9, έργο 95, με την επωνυμία από τον νέο κόσμο του Αντωνίν Ντβοράκ, πιο σωστά Ντβοράκ όπως τον αποκαλούν στην πατρίδα του. Η δημοφιλή συμφωνία γράφτηκε στη Νέα Υόρκη από τον Ιανουάριο ως τον Μάιο του 1893 κατόπιν παραγγελίας της φιλαρμονικής της πόλης. Διάσημος και καταξιωμένος ως συνθέτης σε όλη την Ευρώπη από την Αγγλία μέχρι τη Ρωσία, τον Σεπτέμβριο του 1892 ο Ντβοράκ διέσχισε για πρώτη φορά τον Ατλαντικό ωκεανό. Στη Νέα Υόρκη διατέλεσε διευθυντής του Εθνικού Οδείου της Αμερικής ως τον Απρίλιο του 1895, όταν γύρισε οριστικά στην πατρίδα του. Η θριαμβευτική πρεμιέρα της συμφωνίας δόθηκε στο Carnegie Hall στις 16 Δεκεμβρίου 1893 από τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης με τον Άντον Ζάιντλ στο πόντιουμ. Η ένατη συμφωνία και γενικότερα τα έργα της αμερικανικής περίοδου του βοημού ρομαντικού συνθέτη είναι εμπλουτισμένα με στοιχεία της λαϊκής αφροαμερικανικής και ινδιάνικης παράδοσης. Πεντάφθογγες μελωδίες, χαρακτηριστικές ρυθμικές συγκοπές του ragtime, καθώς και επιρροές από τα spirituals. Στο Εθνικό Οδείο της Αμερικής, ο Ντβοράκ είχε ένα νέγρο μαθητή και μετέπειτα συνθέτη, τον βαρύτονο και κοντραμπασίστα Χέρι Μπέρλεϊ, ο οποίος τον εντυπωσίασε τραγουδώντας spirituals. Ο βοημός συνθέτης, που εκτιμούσε τις μελωδίες των νέγρων, πίστευε ότι πρέπει να αποτελέσουν τη βάση της μελλοντικής αμερικανικής σχολής συνθετών. Την παραμονή της πρεμιέρας της συμφωνίας στις 15 Δεκεμβρίου 1893 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα New York Herald ένα άρθρο του Ντβοράκ, στο οποίο ο συνθέτης διευκρινίζει ότι παρά τις επιρροές του από την αμερικανική μουσική, τα μελωδικά θέματα της συμφωνίας είναι πρωτότυπα. Στο ίδιο άρθρο ο Ντβοράκ τονίζει χαρακτηριστικά: «Στις μελωδίες των νέγρων της Αμερικής ανακάλυψα όλα όσα χρειάζονται για μια μεγάλη και ευγενή σχολή μουσικής». 6 έτη μετά, τον Φεβρουάριο του 1900, ο Ντβοράκ έστειλε επιστολή προς τον Τσέχο μαθητή του, συνθέτη, μαέστρο και βιολιστή Όσκαρ Νέντμπαλ, στην οποία επισημαίνει ότι είναι ανοησίες και ψέματα όλα όσα γράφονται για χρήση αμερικανικών μοτίβων στην ένατη συμφωνία. «Μοναδική μου πρόθεση», τονίζει ο Ντβοράκ στην ίδια επιστολή, «ήταν να συνθέσω στο πνεύμα αυτών των εθνικών αμερικανικών μελωδιών». Ακούμε το πρώτο μέρος. Αντάτζο, αλέγκρο μόλτο, σε μία λάσσονα. Τη φιλαρμονική του Μονάχου διευθύνει ο Όσβαλτ Καμπάστα από ραδιοφωνική ηχογράφηση στις 14 Ιουλίου 1944 κατά τη σκοτεινή περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

ακούσαμε το πρώτο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 9, έργο 95, με την επωνυμία από τον Νέο Κόσμο του Αντωνίου Ντβοράκ. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος, Λάργκο σε ρέ υφεσιμίζωνα και κατόπιν σε ντόδιες ελάσσονα.

ήταν το δεύτερο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 9, έργο 95, με την επωνυμία από τον Νέο Κόσμο του Αντωνίου Δβόρσακ. Ακολουθεί το τρίτο μέρος, σκέρτσο με ενδείξεις μόλτο βιβάτσε, πόκο στενούτο, σε μία ελάσσονα, με τρίο σε ντόμιζονα.

Ακούσαμε το σκέρτσο της Συμφωνίας Αριθμός 9, έργο 95, με την επωνυμία από τον νέο κόσμο του Αντωνίν Τβόρσακ. Ακολουθεί το φινάλε με ένδειξη Allegro con fuoco σε μία λάσσονα.

ήταν η δημοφιλή συμφωνία αριθμός 9, έργο 95, με την επωνυμία από τον νέο κόσμο του Αντωνίν Τβορζάκ. Τη φιλαρμονική του μονάχου διεύθυνε ο Όσφαλτ Καμπάστα από ραδιοφωνική ηχογράφηση στις 14 Ιουλίου 1944 κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το αφιέρωμα στον Αυστριακό Μαέστρο συνεχίζεται με το πρώτο μέρος της συμφωνίας αριθμός 4 με την επωνυμία «Ρομαντική» του Άντων Μπρούκνερ στην εκδοχή του 1880 από την έκδοση του Ρόμπερτ Χάς. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε το 1874. Η πρεμιέρα δόθηκε με μεγάλη επιτυχία το 1881 από τη Φιλαρμονική της Βιέννης υπό τον Hans Richter. Ο Μπρούκνερ αναθεώρησε επανειλημμένα τη συμφωνία ως το 1888. Η επωνυμία «Ρομαντική» δόθηκε από τον ίδιο τον Μπρούκνερ, όπως προκύπτει από επιστολές του, καθώς και τον επιφανή μουσικοκριτικό Theodor Helm. Το προγραμματικό υπόβαθρο εστιάζεται στον μεσαίωνα, αποκαλύπτοντας επιρροές από τα λιμπρέτα των σκηνικών έργων Lohengrin και Siegfried του Wagner. Οι δύο συνθέτες συνδέονταν με προσωπική φιλία και αλληλοεκτίμηση. Μετά από ολονύκτιο ύπνο, τα κυνηγετικά κέρατα αναγγέλουν από τους πύργους το ξεκίνημα της ημέρας. Οι πύλες ανοίγουν, οι υπότες εξορμούν στη μαγική φύση πάνω σε υπερήφανα άλογα. Η ψήθυρη του δάσους, το τραγούδι του πουλιού, η μουσική διασκέδαση των κυνηγών. Ακούμε το πρώτο μέρος, με κίνηση αλλά όχι πολύ γοργά σε μη ύφεση ζώνα. Τη φιλαρμονική του μονάχου διευθύνει ο Όσφαλτ Καμπάστα από ραδιοφωνική ηχογράφηση στις 30 Ιουνίου 1943.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος της Συμφωνίας Αριθμός 4 με την επωνυμία Ρομαντική του Άντων Μπρούκνερ στην εκδοχή του 1880 από την έκδοση του Ρόμπερτ Χάας. Τη φιλαρμονική του μονάχου διεύθυνε ο Όσφαλτ Καμπάστα από ραδιοφωνική ηχογράφηση στις 30 Ιουνίου 1943. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος του 7ου μέρους ενός αφιερώματος στον Αυστριακό Μαέστρο. Στην επόμενη εκπομπή μας θα ακούσουμε τα τρία τελευταία μέρη της συμφωνίας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Η γωνία του συλλέκτη» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Αλέξανδρο Κασελάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια.

ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μία εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι, για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νιφλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μία εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέσθητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες. Αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή.

Κυρίες και κύριοι, καλή ακρόαση. Όταν στις πιο μοναχικές μας στιγμές νιώθουμε την ανάγκη της έκφρασης, η φαντασία είναι αυτή που μόνη μπορεί, όχι σαν μνήμη, αρρωστημένα ξαναφερμένη στο σήμερα, όχι σαν φυγή από το πραγματικό, αλλά σαν προβολή στο μέλλον και σαν γενναία μεταμορφωτική επέμβαση στις συνθήκες ενός παρόντος, είναι αυτή μονάχα που μπορεί να επιτελέσει το θαύμα. Οδυσσέας Ελίτης. Και ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή με τα 5 τραγούδια της προσμονής, του μικρού αυτού κύκλου για μεσόφωνο και πιάνο. Η μουσική είναι του Γιάννη Κωνσταντινίδη, η ποίηση του Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ, μεταφρασμένη από τον ποιητή στα αγγλικά και από τον Κωνσταντινίδη η μετάφραση και προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα. Τα 5 μέρη διαδοχικά, κοντά μου ήρθε και κάθισε, πού να βρίσκεσαι, η μέρα τελειώνει, στο γκρίζο ζεστό μεσημέρι και αυτή είναι η ειδονή μου. Στο πιάνο, ο Γιάννης Βακαρέλης, ερμηνεύει η Σόνια Θεοδωρίδου.

Ακούσαμε σε μουσική του Γιάννη Κωνσταντινίδη και ποίηση Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ σε μετάφραση του συνθέτη τα 5 τραγούδια της προσμονής με τον Γιάννη Βακαρέλη και τη Σόνια Θεοδωρίδου. Αν το ψωμί είναι πιο χρήσιμο από την ποίηση, αυτό κιόλας δεν σημαίνει πως η τελευταία ετούτη πάβει να παραμένει ένας από τους πιο αληθινούς στόχους του ανθρώπου. Από την απλή, τη μηχανική, την καθημερινή πράξη του, ίσα με το μυστήριο της γέννησης ή του θανάτου του, και από τη συμβατική μέσα στην κοινωνία θέση του, ίσα με την αγωνία της ελευθερίας του πνεύματός του, ο άνθρωπος διατρέχει μεγάλες ψυχικές αποστάσεις. Πονά, δρά, ονειρεύεται. Και η ποίησή του, η τέχνη του, ανάβουν τις μεγάλες του φωτιές πέρα σε περιοχές δυσκολοπροσδιόριστες, εκεί που ίσως μυστικά συνορεύουν η υπέρτατη ευδαιμονία και η υπέρτατη απόγνωση. Κεριά, μουσική του Λεωνίδα Κανάρη, ποίηση του Κωνσταντίνου Καβάφη, πιάνο Νικόλ Καραλή, βιολί Στέλλα Τσάνη, τσέλο Λευκή Κολοβού, ερμηνεία Δάφνη Πανουριά.

Η γονιμότητα της φαντασίας και η αυθονία των εικασιών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για μια ανακάλυψη. Αλλά οι εσφαλμένες εικασίες σαφώς πρέπει να είναι περισσότερες από αυτές που αποδεικνύονται τελικά σωστές. Οι ασθενέστερες αναλογίες, οι πιο αλόκοτες σκέψεις, οι φαινομενικά πιο παράλογες θεωρίες πρέπει πρώτα να περάσουν από το μυαλό που σφίζει από ιδέες για να μην μείνει στο τέλος παρά μόνο το ένα εκατοστό από αυτές. Από το βιβλίο του William Stanley Jevons με τίτλο «Αρχές της επιστήμης» του 1874. Η μουσική του Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου. Η ποίηση του Γεωργή Κότσιρα. Φλάουτο Γιάννης Ανισέγκος. Πιάνο Κώστας Χάρδας. Τραγούδι Μυρτό Παπαθανασίου. Στο βάθος του καθρέφτη.

Την άνοιξη του 1935, με τη βοήθεια του Ανδρέα Εμπειρίκου, που είχε βάλει πρόθυμα στη διάθεσή μου και τη μεγάλη του βιβλιοθήκη, άρχισα κάπως αδέξια στην αρχή να γίνομαι ο κατάπληκτος θεατής ενός παράξενου κόσμου που αναπηδούσε χωρίς να το πολυκαταλαβαίνω και ο ίδιος από μέσα μου. Πόσες φορές, καθισμένη στο συμπαθητικό διαμέρισμα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας, καπνίζοντας αναρρύθμιτα τσιγάρα και τριγυρισμένη από πίνακες του Μαξ Έρνστ, του Οσκάρ Ντομίνγκες ή του Ιβ Ταγκή, ή πάλι σε μια συγγενική έπαυλη στη Λέσβο με το πέλαγο και τα βουνά της Ανατολής Αντίκρη, δεν γράψαμε πλήθος ποίηματα και κείμενα μέσα σε 5 ή 10 λεπτά της ώρας. Ποίηματα και κείμενα που ένα σωρό λογοτέχνες και κριτικοί κατηγορήσανε αργότερα ότι μας τύχησαν πολυήμερες τάχα και κοπιαστικές διανοητικές προσπάθειες. Το γάλα του Αιγιαλού, η ποίηση του Ανδρέα Εμπειρίκου με τη μουσική του Γιώργου Κουρουπού. Στο πιάνο η Νέλη Σεμιτέκολο, βιολοντσέλο Ρενάτο Ρίπο, κρουστά Δημήτρης Δεσίλας, ερμηνεύει ο Σπύρος Σακάς.

Κάθε μέρα που περνάει με κάνει ολοένα και περισσότερο να πιστεύω πως η κατανόηση της ποίησης είναι κάτι το εντελώς άσχετο με ό,τι ως τώρα συνηθίσαμε να ονομάζουμε ευφυΐα. Άσχετο με όλα όσα κάτω από το γενικό τίτλο «πνευματικά προσόντα» εξασφαλίζουν όταν υπάρχουν στον κάτοχό τους κοινωνικές επιτυχίες και θαυμασμούς. Η κατανόηση αυτή είναι πολύ περισσότερο ζήτημα μιας άλλης ικανότητας που θα μπορούσαμε ίσως να ονομάσουμε ποιητική νοημοσύνη.

Ακούσαμε το τραγούδι «Πολυέλεος». Η Κριστέλα Δημητρίου μελοποιεί το ομώνυμο ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη. Η ερμηνεία του Σπύρου Σακά. Η Ελλάδα, έχω καταλήξει από καιρό σε αυτό το συμπέρασμα, είναι μια συγκεκριμένη αίσθηση. Θα άξιζε να βρεθεί για αυτήν ένα γραμμικό σύμβολο, που η ανάλυση της, η έβρεση των αντιστοιχειών της σε όλους τους τομείς, αναπαράγει αυτόματα και σε κάθε στιγμή την ιστορία της, τη φύση της, τη φυσιογνωμία της. Στη συνέχεια περνάμε να ακούσουμε από τη μουσική της Ελένης Καραΐνδρου «Για τη Μύδια» του Ευρυπίδη, μια παράσταση που ανέβηκε τον Σεπτέμβριο του 2011 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Η μετάφραση του Γιώργου Χειμωνά. Η σκηνοθεσία του Αντώνη Αντίπα. Με την Αμαλία Μουτούση στον ρόλο της Μύδιας και τον Χρήστο Λούλη στον ρόλο του Ιάσονα. Του έρωτα μέγα κακό.

Ακούσαμε σε μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου και ποίηση του Φίλιπ Λάρκιν σε μετάφραση προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα του Διονύση Καψάλη από τον κύκλο «Ο Μεγάλος Αιρετικός, το πλοίο του Βορρά» με τη φωνή του Πάνου Παπαϊωάννου. Δεν είμαι κριτικός ούτε πεζογράφος. Η ψυχολογική ανάλυση δεν με τραβάει καθόλου. Η παρατηρητικότητά μου λείπει σε μεγάλο βαθμό και κάθε απόπειρα περιγραφής με κάνει να πλύει το θανάσιμα. Υπάρχουν ποιητές πρικισμένοι με αξιοθαύμαστο κριτικό ταλέντο. Υπάρχουν και άλλοι που δεν βγαίνουν ποτέ από τα όρια που τους έχει θέσει η ποίηση. Θα έλεγα ότι είναι χρέος του ποιητή, ακόμη και στον χώρο αυτόν, τον γεωδετημένο από τα όργανα ακριβίας που διαθέτει η σκέψη, να αποτολμά κινήματα της ψυχής ευνηδιαστικά και ανεξέλεγκτα. Να προκαλεί, επεμβαίνοντας μέσα στη σύνταξη, πρωτοδοκίμαστους κλειδονισμούς. Το ύφος του, η γλώσσα του, να αποκτούν κάτι από το σκύρτημα του νεανικού οργανισμού, τη φορά του πουλιού προς τα ύψη. Ακόμη ένα κομμάτι από τον μεγάλο αιρετικό του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Η ποίηση αυτή τη φορά είναι του Σαρλ Μποντλέρ, σε μετάφραση ποιητική απόδοση του Αλέξανδρου Μπάρα. Πιάνο, Αχιλλέας Γουάστορ. Βιολί, Μιχάλης Βρέτας. Τσέλο, Κωστής Θέος. Μαντολίνο και μπουζούκι, Γιώργος Καραγιάννης. Μπάσο, Παρασκευάς Κίτσος. Κιθάρα, Χρυσόστομος Καραντωνίου. Κλαρινέτο, Μερκούριος Καραλής. Ακορντεόν, Ντίνος Χαντζιορδάνου. Και κρουστά, Δημήτρης Κοντός. Άλμπατρος, ερμηνεύει η Βερόνικα Δαβάκη.

0: διαβάστηκαν κείμενα από τα ανοιχτά χαρτιά του Οδυσσέα Ηλίτη. Από τον Γιώργο Νιφλωράκη στο μικρόφωνο και τον Στέλιο Εφεντάκη στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα.
1: Ήταν ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόλσακ, Στόλς, Johann Strauss ο δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης.
1: Θα ήθελα αυτήν τη μνήμη να την πω, μα έτσι σβήστη πια, σαν τίποτα δεν απομένει. Γιατί μακριά, στα πρώτα εφηβικά μου χρόνια κείται, δέρμα σαν καμωμένο από ιασημί, εκείνη του Αυγούστου, Αυγούστος ήταν η βραδιά. Μόλις θυμούμε πια τα μάτια, ήσαν θαρό μαβιά. Α ναι, μαβιά, ένα σαπφύρινο μαβί.

0: Σαν ξεθοριασμένη μνήμη, μια θολή φιγούρα περιφέρεται αργά σε τόπους βουβούς, μαραμένους και σκοτεινούς. Οπτασία σχεδόν η μορφή της. Αλλάζει σχήμα σαν σμάρι πουλιών στο σύθαμπο, μόλις που αχνοφαίνεται μέσα από σύννεφα ομίχλης, δημιουργώντας ερωτηματικά για την ίδια της την ύπαρξη. Και όμως είναι εκεί, στον ζωφερό της θρόνο, που φίδια τον τυλίγουν. Και σ' όποιον για λίγο τον παραχωρεί, τα ερπετά τον περιζώνουν γερά, δέσμιο κρατώντας τον για πάντα. Εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων.
1: Όταν ο Θησέας έφτασε μαζί με τον Πυρήθου στον Άδη, έπεσε θύμα εξαπάτησης. Ο Άδης δηλαδή τάχαγε να συμμετάσχουν σε γλέντι, τους είπε πρώτα να καθίσουν στο θρόνο της Λήθης, όπου κόλλησαν και κρατιούνταν από σπήρες φιδιών. Ο Πυρήθους έμεινε δεμένος για πάντα. Το Θησέα όμως τον ανέβασε στη γη ο Ηρακλής και τον έστειλε στην Αθήνα.

άλλη μία προσωποποίηση αφηρημένης έννοιας και όχι μόνον ως σχήμα λόγου. Η λύθη προϋποθέτει αφαίρεση. Αφαίρεση γνώσης, αφαίρεση πληροφορίας, αφαίρεση σκέψης, αφαίρεση εμπειρίας, αφαίρεση συναισθημάτων, αφαίρεση παραστάσεων. Ώσπου η συνείδηση να μην μπορεί πια να ανακαλέσει και να αναπλάσει, φθάνοντας σε ολική διαγραφή, δηλαδή στον θάνατο. Πριν από αυτόν, η λύθη έρχεται κατά τη διάρκεια του ύπνου, ενώ λειτουργεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο κατά τη διάρκεια των ονείρων και κάποτε ενεγρηγόρση. Αλλά αυτή είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, αν όχι παθολογικής, τότε επιλεκτικής λύθης.

0: και η μισημένη έρηδα γέννησε τον οδυνηρό τον πόνο. Και τη λύθη γέννησε.
1: Ο Ισίωδος θέλει τη λύθη τέκνο της έρηδος και μάλιστα δευτερότοκο. Αυτήν γεννά αμέσως μετά τον πόνο η στιγερή Έρης. Διότι οι άνθρωποι πολλές φορές προτιμούν να ξεχνούν ό,τι τους καταπονεί και τους κάνει να λυπούνται. Άλλοτε η μνήμη υπερισχύει. Η σύγχρονη επιστήμη τις εξετάζει πάντα μαζί ως αντιθετικό ζεύγος, όπως και η πρόσφατη παράδοση.

Τη λησμονιά σε άμεση σχέση με τη μνήμη τη συναντούμε σε έναν συγκεκριμένο χώρο, στη Βιωτία. Κοντά στο μαντίο του τροφονίου Διός αναφέρονται δύο πηγές, της λήθης και της μνημοσύνης. Όσοι ζητούν χρησμό περνούν από μία διαδικασία, κατά την οποία πρώτα πίνουν από την πηγή της λήθης για να λησμονήσουν ό,τι γνωρίζουν. Αφού επιτευχθεί ο σκοπός, πίνουν από την πηγή της μνημοσύνης, ώστε να θυμούνται όσα τους αποκαλυφθούν κατά την κάθοδο και παραμονή τους στο σπήλαιο, όπου γίνεται η χρησμοδότηση και η οποία, όπως σημειώνεται από τον Παυσανία και τον Πλούταρχο, είναι μάλλον επίπονη και παρατεταμένη.

0: Η μνημοσύνη είναι μια τιτανίδα, κόρη του ουρανού και της γέας. Αναμφίβολα, εκπρόσωπος της παλαιάς γενιάς των αθανάτων, οι περισσότεροι εκ των οποίων, όπως ο αδελφός της ο Κρόνος, καταλήγουν μετά την ήττα του στην τιτανομαχία, εσαΐ εγκλειστή στον Μαύρο Τάρταρο. Η ίδια όμως, χάρη στην ένωσή της με τον Δία και τη γέννηση των εννέα μουσών, ανάγεται σε μητέρα των τεχνών, των γραμμάτων και των επιστημών, περνώντας με αυτόν τον τρόπο στη δικαιοσύνη του Δία, στον νόμο των Ολυμπίων, εν ολίγης στη νέα τάξη πραγμάτων. Η Λήθη ανήκει στη γενιά του Χάους και εκεί παραμένει. Κόρη της Έριδας και εγγονή της νύχτας, συνυπάρχει με τα συγγενικά σε αυτήν δαιμονικά στοιχεία. Οι Έλληνες την τοποθετούν στις πύλες του Άδη να γειτονεύει με τον θάνατο, τον ύπνο και τον όνειρο, αφού κατά τον Ισίωδο και οι τρεις είναι αδελφοί της μητέρας της. Οι Ρωμαίοι, υιοθετώντας την ελληνική μυθολογία, εν προκειμένου υπερθεματίζουν, δαιμονοποιώντας και άλλα στοιχεία που τα τοποθετούν στη γειτονιά της Λήθης. Η ησυχία, η οκνηρία, η ευκολία και η σιωπή, αργοκίνητες κυρίες, είναι κι αυτές φίλες και συντρόφισσες της Λήθης.
1: Πέρα από τα συνεφιασμένα δώματα της σκοτεινής Δύσης, υπάρχει ένα περιβόλι ακίνητο και στατικό, αδιαπέραστο από τον άστρον τη Φεγγοβολή. Κάτω από αυτό, οι κούφιες εσοχές των βράχων μιας βαθιάς σπηλιάς εισχωρούν βαθιά σε ένα βουνό, εκεί όπου το αργόχερι της φύσης έχει δώσει χώρο στον οθρό ύπνο και την ξένιαστη κατοικία του. Το κατόφλι φρουρούν η σκιώδης ησυχία, η πληκτική ηλίθη και η αργοκίνητη οκνηρία με τα νισταγμένα πρόσωπα. Στην αυλή, με διπλωμένα τα φτερά, κάθονται βουβές η ευκολία και η σιωπή, διώχνοντας τους ανέμους που λυσομανούν στην οροφή, απαγορεύοντας τα κλαδιά να λυγούν και κλέβοντας από τα πουλιά τα κελαϊδίσματά τους. Εδώ δεν ακούγεται ο βρυχηθμός της θάλασσας, αν και όλες οι ακτές βοούν, μα ούτε και του ουρανού. Και το ρέμα που τρέχει στο βαθύ λιβάδι κοντά στο σπήλαιο τρέχει σιωπηλό ανάμεσα σε πέτρες και βράχους. Στην όχθη του κοπάδι από σαμούρια και πρόβατα πλαγιασμένα, τα μπουμπούκια μαραίνονται και η ανάσα της γης κάνει τα χορτάρια να βουλιάζουν μέσα της.

0: Αυτοκασίγνητος γάρ έφης λήθης θανάτου τε, διότι αυτάδελφος γεννήθηκες με τη λήθη και τον θάνατο. Αν ο Ισίωδος μας παραδίδει τη λήθη ως κόρη της Έριδος, η ορφική στον ύμνο που αφιερώνουν στον ύπνο, ονομάζοντάς την αδελφή εκείνου και του θανάτου, την αναβιβάζουν σε κόρη της νυκτός. Μία ακόμη εκδοχή για την καταγωγή της παραδίδει ο Λατίνος συγγραφέας Υγίνος, αναφέροντάς την ως κόρη του Εθέρα και της Γης. Εκδοχή καθαρά ρωμαϊκής έμπνευσης, αφού η ένωση Εθέρα-Γης δεν απαντά στις ελληνικές κοσμογονίες. Το όνομά της Ηλίθη δανείζει σε ποιον άλλον, σε έναν από τους πέντε ποταμούς του κάτω κόσμου.
1: Εκείδα άφωνη σιγή διαμένει, μα από το βάθος, κάτω από το βράχο, βγαίνει ένα ρέμα, νερό της λήθης, που καθώς κυλάει με τα νερά του ανάμεσα στα χαλίκια που κροταλίζουν, το κελάρισμα προκαλεί ύπνο.
0: Οριακό σημείο, σύνορο μεταξύ ζώντων και νεκρών, ο ποταμός της λήθης ορίζει το πέρας των ηλυσίων πεδίων και την αρχή του Άδη. Το βασικό θέμα της λησμονιάς της ζωής εμφανίζεται σε όλες σχεδόν τις πηγές που αναφέρουν τη λήθη ως ποτάμια θεότητα του κάτω κόσμου. Ακόμη και σε περιπτώσεις που αναφέρεται ως χερσότοπος του Άδη, πεδίων λήθης, και όχι ως ποταμός του, όπως στην πολιτεία του Πλάτωνα, το μοτίβο της λησμονιάς ως ανάγκης των ψυχών παραμένει.
1: Άρχιζαν όλοι να πορεύονται προς την πεδιάδα της λήθης, μέσα από φοβερή και πνιγυρή ζέστη, γιατί δεν υπήρχε εκεί ούτε δέντρο ούτε τίποτα από όσα φυτρώνουν στη γη. Όταν τέλος βράδιαζε, κατασκήνωναν στις όχθες του ποταμού αμέλητα, που το νερό του κανένα δοχείο δεν μπορεί να το κρατήσει. Κάθε ψυχή ήταν υποχρεωμένη να πιει ορισμένη ποσότητα από αυτό το νερό. Μερικοί όμως δεν είχαν αρκετή φρόνηση να συγκρατηθούν και έπιναν περισσότερο. Τότε έχαναν για πάντα κάθε ανάμνηση των προηγουμένων. Έπειτα έπεσαν στον ύπνο και κατά τα μεσάνυχτα έγινε βροντί και σεισμός και τότε ξαφνικά εξφεντονίστηκαν προς τα πάνω σαν αστέρες διάτοντες, άλλος εδώ, άλλος εκεί, όπου έμελε να αρχίσει η νέα του ζωή.

0: Ο Πλάτων προχωρεί το ζήτημα περαιτέρω, εκφράζοντας τη σκέψη περί μετενσάρκωσης των ψυχών, απηχώντας ίσως ορφικές επιδράσεις. Αφού στους ορφικούς πρωτοσυναντούμε τέτοιες απόψεις στον ελλαδικό χώρο. Το οριστικό και απόλυτο τέλος της ζωής είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτό. 4 αιώνες αργότερα ανακαλύπτουμε παρόμοιες θέσεις και στους Λατίνους συγγραφείς. Ο Βυργίλιος στην Ενιάδα του, συμφύροντας ουσιαστικά τη θεματική της Ιλιάδας και της Οδύσσειας σε ένα κείμενο και έναν νέο ήρωα, ιδρυτή της Ρώμης και του έθνους των Ρωμαίων, περνά τον Ενία ως άλλο Οδυσσέα από τον Άδη.
1: Σε μια κρυμμένη λαγκαδιά, ο Ενίας βλέπει ένα ξεχωριστό δασάκι. Μια απαλή άβρα παίζει με μια ανάσα που περνά και στα δέντρα ψιθυρίζει και εκεί ακριβώς, στα όρια του δάσους, η ολισθερή ηλίθη οδηγεί τα σιωπηλά της ρεύματα. Μέσα από τα κλαδιά, ένα έρινο πλήθος πετά πυκνό σασμάρι βουέρες μέλισσες. Ο φτερωτός στρατός φέρνει βότα στα χωράφια. Οι ποταμοί και οι βράχοι αντιλαλούν μουρμουριτά και ο Ενίας στέκεται απορώντας που το ρέμα έλκει το πλήθος. Τότε είναι ο πατέρας του που δίνει τις απαντήσεις. Οι ψυχές που συνοστίζονται στα φουσκωμένα ύδατα είναι αυτές που κατά τύχη σε άλλα σώματα θα κατοικήσουν. Στις λίθες στη λίμνη λαχταρούν τις λησμονιά στη γεύση, ασφαλείς για το μέλλον, επιλύσμονες για το παρελθόν. Πατέρα μου, είναι δυνατόν αυτές οι μεγαλειώδεις ψυχές να επιστρέψουν στη γήινη σφαίρα? Αυτά τα ευγενικά πνεύματα, απελευθερωμένα από το θάνατο, να αποζητούν πάλι θνητή αναπνοή? Και τότε, ο Αγχύσης άρχισε να ξεκαθαρίζει στο γιο του αυτά τα θαύματα. Στην ψυχή, πάντα και μετά το θάνατο μένει ένα κατακάθι. Όσες καταφέρουν να το αποβάλουν και να καθαρθούν, αναπνέουν το απαλό αεράκι των ηλυσίων πεδίων και γίνονται πια εθέρας. Μετά από 1000 χρόνια γίνονται αγέλες πνεύματος από το Θεό που τα καθοδηγεί και τους επιβάλλει να πιούν από τα βαθιά νερά της λήθης. Αυτά τα νερά θα τραβήξουν τις έγνοιες των περασμένων κόπων, ώστε μη θυμούμενοι τον προηγούμενο πόνο, η ψυχή να αποφέρει πάλι τη θνητή σάρκα.

0: Οι λαϊκές δοξασίες αποτελούν πάντα πηγή έμπνευσης για τη λόγια δημιουργία και η αλληγορία της λήθης παραμένει ψηλά στις προτιμήσεις. Με διάφορες προεκτάσεις στην εωτερική ποίηση που μεταθέτει τα ερωτήματα στην ανάγκη αλλά αδυναμία των ζώντων να αλυσμονήσουν αυτούς που αναχώρουν.
1: Καλότυχοι οι νεκροί που λυσμονάνε την πίκρια της ζωής. Όντας βυθείς ο ήλιος και το σούρο που ακλουθήσει, μην τους κλαις, ο καημός σου όσος και να είναι. Τέτοιαν ώρα, οι ψυχές διψούν και πάνε στις λυσμονιάς στην κρουσταλένια βρύση. Μα βούρκος το νεράκι θα μαυρίσει, ας τάξει για αυτές δάκρυα ο Θεά αγαπάνε. Κι αν πιούν θολό νερό, ξαναθυμούνται, διαβαίνοντας λιβάδια πασφοδίλη, πόνους παλιούς που μέσα τους κοιμούνται. Α, δεν μπορείς παρά να κλαις το δίλι, τους ζωντανούς τα μάτια σου ας θρηνήσουν, θέλουν, μα δεν βολεί να λυσμονήσουν.

Την ατάραχη πλάτη μιας ήσυχης λίμνης, στην επιφάνεια μιας καθαρής πηγής, στη ροή ενός αργού ποταμού, ο νους στέκει πάντα στοχαστικός σε ανάμνηση της αρχαίας λήθης. Για όσα μπορεί, θέλει ή πρέπει να θυμάται ή να λησμονεί, χαράζοντας λίγα σημάδια στις πέτρες που άγγιξαν τώρα πια τον βυθό κάτω από τη μνήμη. «Ποιος θα μας λογαριάσει την απόφαση της λησμονιάς», διερωτάται ο Σεφέρης. «Αυτός ίσως που προτιμά μια στάλα αίμα από ένα ποτήρι μελάνι». Ή ένας άλλος ποιητής που βάζει νότες στους στίχους του για μια μικρή λησμονημένη. Αυτήν εδώ τη φλούδα γης που ταξιδεύει σαν καριδότσουφλο στον ωκεανό του χρόνου.

ακούστηκαν. Η Μαρία Φαραντούρη στο ποίημα «Μακριά» του Κωνσταντίνου Καβάφη. Σε απόσπασμα από το υπηρώτικο «Αλυσμονώ και χαίρομαι» και στο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη «Η μικρή λυσμονημένη». Ο Άγης Γιφτόπουλος σε αποσπάσματα από τα ακόλουθα έργα. Βιβλιοθήκη του Απολλοδόρου σε μετάφραση της φιλολογικής ομάδας Κάκτου. Θεογονία του Ισιώδου σε μετάφραση του Παναγή Λεκάτσα. Θηβαΐς του Πόπλιου Παπίνιου Στάτιου. Μεταμορφώσεις του Οβιδίου σε μετάφραση του Θεοδόρου Τσοχαλή. Πολιτεία του Πλάτωνος σε μετάφραση του Ιωάννη Γρυπάρη. Ενιάδα του Βυργιλίου και στο ποίημα Λήθη του Λορέντζου Μαβίλη. Η Φλέρη Νταντονάκη στο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη «Εγώ είμαι ένα σύννεφο». Η Μαρκ Φέλντμαν και η Σιλβή Κουρβουαζιέ ντουέτο στη ζωή και στην τέχνη σε αποσπάσματα από το μουσικό τους έργο «Oblivia». «Oblivio» είναι το λατινικό όνομα της λήθης. Στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook μπορείτε να δείτε εικόνες σχετικές με τη σημερινή ενότητα. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό βράδυ. Μύθων αγασάμενη. Αυτά ουδέποτε έγιναν. Υπάρχουν όμως ανέκαθεν.

0: κομμάτι τρίτο.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική. Αντωνίν Ντβόρζακ, ρομάντσα για βιολί και ορχήστρα σε Φα Ελάσσονα, έργο 11. Σολίστ στο βιολί η Άννε Σοφή Μούτερ και μαζί της η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου διευθύνει ο Μάνφρεντ Χόνεκ.

Ακούσαμε την ρομάντσα για βιολί και ορχήστρα σε Φα Ελάσσονα έργο 11 του Αντωνίν Ντβόρζακ. Σολίστ στο βιολί η Άννε Σοφή Μούτερ και μαζί της η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου, ήθινε ο Μάνφρεντ Χόνεκ. Στη συνέχεια το περίφημο Μπολερό του Μωρίς Ραβέλ. Την Συμφωνική Ορχήστρα του Μονρεάλ διευθύνει ο Σαρλ Τιτουά.

0: είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Είναι κοντά μου ο Γιάννης Τζερμιάς, ένας ζωγράφος που εδώ και πάρα πολλά χρόνια βρίσκεται στο χώρο με ένα ιδιαίτερα δικό του τρόπο, που σημαίνει ότι κάποιες φορές μπορεί να απομακρύνεται, να αποσύρεται, να μένει εκτός της σκηνής. Αλλά αυτό που συνέβη το 2025 και για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, νομίζω, Γιάννη, για την πορεία σου. Δύο εκθέσεις ταυτόχρονα για τις οποίες θα μιλήσουμε. Η μία έγινε στο Μελίνα Μερκούρι, όπως το λέμε, που ανήκει στο Δήμο Αθηναίων.
1: Στο Δήμο Αθηναίων, στο πολιτιστικό κέντρο.
0: Και είχε τον τίτλο Ιδίπους, τριλογία εικόνες μετά την τύφλωση, και η άλλη έκθεση, παράλληλα τρέχανε αυτές οι δύο, στον χώρο Μέτς, που είναι στο Μέτς, Δαχτυλίδι στο Βάλτο με τα νούφαρα, που είναι από ένα παραμύθι.
1: Παραμύθι της γιαγιάς μου, έχει σημασία αυτό.
0: Πριν έρθουμε όμως στο παραμύθι, θέλω να πάμε στη γιαγιά σου, δηλαδή στην καταγωγή. Από πού κρατάει η σκούφια σου, αυτού και από την αρχή. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε.
1: Ναι, είναι ένα πλέγμα καταστάσεων. Δηλαδή, ο πατέρας μου είναι κριτικός, η μητέρα μου αρμένισσα. Η μητέρα του πατέρα μου έλεγε τα πολλά παραμύθια, ήταν ένας θηλυκός Διόνυσος, έτσι, μια πολύ δυνατή προσωπικότητα, με όλους τους ανθρώπους της αγροθιάς γύρω της και τον κόσμο που την περιέβαλε εκείνη την εποχή. Έβγαζε μόνη της ρακή, μόνη της κρασί. Και μου
0: ποια
1: έλεγε...
0: είναι η πόλη που μεγαλώνεις?
1: Η πόλη που μεγαλώνει είναι Νεάπολη. Γεννήθηκα στο Ηράκλειο, αλλά μεγάλωσα στη Νεάπολη και η καταγωγή του πατέρα μου είναι από τον Τζερμιάδο, από το μόνιμο χωριό.
0: Εξού και το επίθετο.
1: Είναι ενετοί αυτοί, οι οποίοι φύγανε με την ενετοκρατία και κατασταθήκαν γιατί δεν πληρώναν τους φόρους εκείνη την εποχή στο Ηράκλειο.
0: Όταν σε πρωτοσυνάντησα πριν από πάρα πολλά χρόνια στην αίθουσα τέχνης της Μαρίας Δημητριάδη, τη Μέδουσα, είχαμε αρχίσει να μιλάμε λίγο για τη ζωγραφική σου και γενικά για την τέχνη και για την δυνατότητα να μπορέσει κανείς να πει αυτό που θέλει, χωρίς την πίεση ούτε του εμπορικού κομματιού καταρχήν, ούτε της τρέχουσας μόδας, ας πούμε, μιας εποχής.
1: Ναι, ήταν ένα θέμα αυτό.
0: Πρωτοπορίες, ιστορίες. Εσύ είσαι ένας ζωγράφος αμιγός.
1: Δεν ξέρω, δεν το επέλεξα. Μάλλον με επέλεξε αυτή η κίνηση, δηλαδή και του λόγου της καθημερινότητας που είχα, γιατί έπρεπε να δουλεύω για να μπορώ να σπροσωνάρω τη δουλειά μου από την άλλη μεριά με το μεροκάματο. Και κάποια στιγμή μπήκα σε μια διαδρομή η οποία ήταν πολύ προσωπική. Δεν με απασχολούσαν πολύ τα κινήματα, δεν ήθελα πολύ. Είχα κάνει πολύ γρήγορα το διαχωρισμό μεταξύ μοντέρνου, λαϊκού και όλο αυτό το κινήμα των εξυπηρεσιονιστικών. Και περισσότερο, ενώ ξεκίνησα κάπως αρκετά ρεαλιστικά, μετά από μια προτροπή του δασκάλου μου, του Βαλαβανίδη, του Γιάννη, που μου έβγαλε ένα σχέδιο, το πρώτο μου γυμνό όταν είχα πάει στη Βακαλό, είδα ότι ανήκω σε ένα άλλο χώρο και όχι αυτό που φανταζόμουν νοητικά.
0: Και το υπηρέτησες.
1: Και το υπηρέτησα από τότε, δηλαδή από το 83 υπηρετώ αυτή την στάση.
0: Θυμάμαι να σε απασχολεί πάρα πολύ τότε, τώρα μιλάμε για τη δεκαετία 80, αρχή 90, έτσι. Θυμάμαι να σε απασχολεί, αν θυμάμαι καλά, εκτός και το έχω φανταστεί, που δεν νομίζω, το λέω αυτό γιατί είναι πολλά χρόνια που έχουν περάσει, αλλά κάποιες συζητήσεις που κάνουμε τότε αρχικά, όλοι είμαστε πολύ νέοι, ψαχνόμαστε
1: μένουμε. Πολύ.
0: Και από τότε εγώ έχω μια συγκεκριμένη άποψη για κάποιους καλλιτέχνες που προχώρησαν πιστοί σε αυτό που όταν τους πρωτογνώρισα τους προβλημάτιζε. Θυμάμαι λοιπόν να σε απασχολεί πάρα πολύ το χρώμα, η πινελιά μέσα από την οποία θα κτιστεί, θα στηθεί
1: το έργο, ναι.
0: Το έργο που είναι και ένα αίσθημα, αλλά που είναι και μια σχέση με τη μυθολογία. Είναι μια παρατήρηση σε ένα φυσικό κόσμο ο οποίος έχει πάρα πολλές μεταφορές.
1: Ναι, ήμουν δοσμένος πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή πιστεύω και το πιστεύω ακόμα ότι η μυθοπλασία απουσιάζει από πάρα πολλά έργα ζωγραφικά και νομίζω ότι αξίζει την επιστροφή της. Επίσης το τρόπος γραφής μου ήταν πολύ συγκεκριμένος, γιατί αφαίρνοντας το ρεαλιστικό κομμάτι που είχα επιλέξει σαν μαθητεία, ας πούμε, τρόπο την άλλη, για να μπω στον κόσμο της ζωγραφικής από πλευρά σύνθεσης, χρώματος, σχεδίου, αφέθηκα εντελώς και η βοήθεια ήταν περισσότερο και από τη μουσική. Δηλαδή αφέθηκα σε ξένα πράγματα, το κομμάτια του ροκ, ελληνικά κομμάτια, τα οποία μου δίναν το έναυσμα για να μπορώ να κάνω μια χειρονομία πολύ πιο ελεύθερη. Το είχα δηλαδή σαν χαλί αυτό το πράγμα πίσω μου. Αυτό το χαλί με βοήθησε πάρα πολύ. Μου ανέβασε τις κλίμακες της ζωγραφικής, άρχισα να επιλέγω περισσότερο το ρυθμό από τη φόρμα στο να εκφράσω ένα έργο τέχνης, ας πούμε, το δικό μου δηλαδή κατασκεύασμα, και κατέληξα σε αυτή τη μοιραία διαδρομή να υπηρετήσω με αυτόν τον τρόπο και τις τραγωδίες.
0: Αυτό που λες για τις τραγωδίες τώρα λοιπόν, γιατί θα έρθουμε να μιλήσουμε για τον ήδη ανάποδα, που ήταν η μεγάλη σου έκθεση τώρα και σε επίπεδο, αν θες, κλίμακας εννοώ. Δεν
1: ναι,
0: ήταν μικρά,
1: ήταν μεγάλη. Δεν θα μπορούσα να την πραγματοποιήσω κάπου αλλού εκτός από το Μελίνα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Από την άλλη, εγώ μένω στη μεγάλη κίνηση και επειδή μιλάμε για τριλογία, για τον Ειδίποδα, για τη Μύδια, για άλλα πράγματα που σε έχουν απασχολήσει όλα αυτά τα χρόνια.
1: Παρελθόν, βέβαια.
0: Θέλω να κατανοήσουμε και οι δυο μας εδώ μιλώντας, αλλά να ακουστεί πόσο δύσκολο είναι, αν τελικά όμως πετύχει, είναι μαγικό, να μπορέσεις όλη αυτή την ιστορία να την κάνεις χρώμα. Όχι μόνο σχέδιο, χρώμα.
1: Είναι χρώμα. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Πάρα πολύ δύσκολο. Και μάλιστα όταν έχεις να κάνεις και με μονοχρωμίες, που στην περίπτωσή σου συμβαίνει.
1: Είναι μια επιλογή μου, γιατί επιλέγω να υποδείξω τροποντινά σε εισαγωγικά στο θεατή το συμβάν που βγαίνει μέσα από τις τραγωδίες, είτε αυτή είναι Αίαντας, είτε Φιλοκτήτης, είτε Μύδια, είτε η τελευταία που είναι στον Ειδίποδα, ο Ειδίπος. Και είναι μια συνειδητή επιλογή. Διαλέγω λοιπόν μια τονικότητα μαζί με το χρώμα ταυτόχρονα για να μπορέσω να δείξω το θέμα μου περισσότερο. Δηλαδή να το δημιουργήσω σαν ένα ντοκουμέντο στο θεατή και να είναι πολύ πιο εύκολη η προσομοίωση του θεατή με το έργο τέχνης.
0: Αυτό το οποίο κυριάρχησε σε αυτή τη μεγάλη έκθεση, νομίζω ότι είχε να κάνει πολύ και με το θάνατο, αλλά με την έννοια και της θυσίας, και του θήτη και του θύματος, και του σφαγέα και του σφαγίου.
1: Ναι, φαίνεται και στους μπάγκους του Χασάπη, ήταν αυτή η πρόθεσή μου, ας πούμε. Ναι. Το θήτης και το θύμα είναι το ίδιο πράγμα.
0: Και είναι και ο φόνος.
1: Η κατάληξη, μάλλον, είναι η ίδια. Είναι ο φόνος. Η σχέση, ο κάστης, η Ειδίποδα που υπάρχει ο μπάγκος του Χασάπη είναι το ίδιο. Και η σχέση με τα ζώα, το μεγάλο τοίχο με τις κατσίκες, που πάλι υπάρχει ο μπάγκος του Χασάπη μαζί με το θήτη και το θύμα.
0: Λοιπόν, θα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα, σιγά-σιγά. Mm-hmm. Θες να πάμε να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι? Μας έχεις φέρει Νίκο Ξηδάκη.
1: Ναι, Νίκο Ξηδάκη. Ο Νίκος είναι αγαπητός φίλος και πολύ παλιός. Ήμουν τυχερός στη ζωή μου γιατί συνάντησα πάρα πολλούς μουσικούς. Πρώτος ήταν ο Νίκος που συναντηθήκαμε και κάναμε και κάποια πράγματα μαζί, δηλαδή εφηβικά πράγματα, εφηβικά, καθημερινά.
0: Εξάλλου, νομίζω στα Νιάτα σας κάπου συνυπήρξατε και γειτονές.
1: Όχι, στο ίδιο σπίτι μας.
0: Στο ίδιο σπίτι.
1: Στην Σεργίου Πατριάρχου 13.
0: Γιατί μας διαλέγεις το Βυζίνο και τον αποχαιρετισμό?
1: Το διαλέγω γιατί δεν είναι το κομμάτι που γράφτηκε την εποχή που είμαστε πολύ κοντά με τον Νίκο. Και το θεωρώ έτσι ένα από τα πιο μελωδικά έργα που έχει γράψει ο Νίκος και με ενδιαφέρει γιατί τραγουδάει και ο ίδιος.
0: Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν.

0: χωρισμός αχάς μπορώ.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης Τζερμιάς είναι κοντά μου. Μιλάμε για ζωγραφική, πραγματικά και αμιγώς, γιατί ο ίδιος είναι ένας αληθινός ζωγράφος που δεν έχει παρεκκλίνει καθόλου από το τελάρο, από τη χειρονομία, από το χρώμα. Αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα αν δεν καταλήγει και σε ένα αποτέλεσμα.
2: Ναι.
1: Θέλω να βάλουμε στην αρχή της συζήτησής μας και πριν μπούμε να αφηγηθούμε τα περί δίποδα και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε εσύ αυτήν την ιστορία, να κάνω κάποιες αναφορές στην δυτική ζωγραφική γενικότερα που νήξεις βρίσκουμε μέσα στη δουλειά σου. Επιδράσεις με την έννοια την πολύ φυσική. Δεν μπορεί να έχεις δει Γκόγια ή Μπέικον. Και αν είσαι ένας τέτοιος ζωγράφος όπως εσύ, που έχει και ένα στοιχείο υπαρξισμού, αν θέλεις, να μην υπάρχει μια επίδραση.
2: Όχι, είναι σαφείς οι επιδράσεις και επιρροές. Γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχει τίποτα στον χώρο που δεν είναι παρθενογεννημένο.
1: Ναι, από την άλλη, υπάρχουν εμβληματικές μορφές στη δυτική ζωγραφική.
2: Ας πούμε, ο Γκόγια μου απασχόλησε πάρα πολύ και στα τελευταία έργα του και στα χαρακτικά του πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Ο τρόπος που συνδέει το φως με τη φιγούρα, τα κενά του λευκού.
1: Ναι.
2: Όλα αυτά τα πράγματα με ενδιαφέραν πάρα πολύ. Με ενδιαφέρει επίσης και στις εκφράσεις, γιατί ο Γκόγια είναι ιδιαίτερος χαρακτηριστικός τρόπος που εκφράζει στα χαρακτικά του, τις φιγούρες του, ακόμα και στις αλληλογραφίες του. Επίσης και το τελευταίο του κομμάτι, ας πούμε, τη δουλειά με τους τράγους, όλα αυτά τα πράγματα που έχει κάνει, αυτά με ενδιαφέρουν πάρα πολύ.
1: Εγώ είδα εκεί και τον Κρόνο που τρώει τα παιδιά
2: είναι μέσα.
1: Το είδα μέσα
2: είναι
1: στη δουλειά.
2: Είναι αγαπημένα μου έργα. Ναι. Ο Κρόνος είναι πάρα πολύ αγαπημένο.
1: Και το σφάγιο επίσης, το ομοκρέας.
2: Το ομοκρέας ήρθε περισσότερο από το σουτίν. Περισσότερο έχω κάποιες επιρροές στα σφακτάρια, ας πούμε, από τους εξπρεσιονιστές του 50 περισσότερο. Αλλά είναι περισσότερο μορφοπλαστική η επιρροή που έχω.
1: Έτσι είναι.
2: Δεν είναι τόσο πολύ συναισθηματική.
1: Κάθε άλλο.
2: Η δίπλα σας απαιτούσε άλλα στοιχεία για να μπορεί να τον αντιμετωπίσω. Και έκανα κάτι πολύ απλό. Πρώτα απ' όλα πήρα το μύθο. Έφυγα λίγο από την τραγωδία γιατί φοβήθηκα μήπως εικονογραφήσω το θέμα και πέσω σε αυτή την παγίδα. Και γίνει απλά μια αφηγηματική έκθεση και να μην έχω τίποτα άλλο να πω. Και μπήκα μέσα στην τραγωδία μέσα από το μύθο. Στο μύθο, ο βασικός συντελεστής του μύθου είναι ο βοσκός που τον σώζει. Γιατί χωρίς τον βοσκό δεν θα μπορούσε να υπάρξει ο Ειδίποδας. Κρεμασμένος που τον άφησε ο πατέρας του, ο Λάιος. Έτσι ξεκινάω και έχω στο μυαλό μια τριλογία με τη βασική προϋπόθεση ότι ο Ειδίπος είναι σε ένα ψυχαναλυτικό κρεβάτι. Αφηγείται ο ίδιος στις εικόνες της ζωής του. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω εικόνες μετά την τύφλωση και το επισημαίνω σαν τίτλο. Και ξεκινάω το πρώτο μέρος όπου είναι η πρώτη αφήγηση με το θέμα Ιωκάστης, Λάιος, Τρίστρατο και όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στον Ειδίποδα μέχρι να μπει στη Θήβα. Και το δεύτερο μέρος είναι η καθαρμή. Εδώ υπάρχει μια συγγένεια. Γιατί το 1995 έχω κάνει μια δουλειά ολόκληρη πάνω στον Εμπεδοκλή στο Περιφύσεως με χρώμα και βιβλία. Ο Εμπεδοκλής είναι ο πρώτος ο οποίος αναφέρει τη λέξη καθαρμούς, καθαρά, σαν βιβλίο. Όπου γινόταν με δύο τρόπους, είτε με νερό, είτε με φωτιά, είτε με σφάγιο, δηλαδή θυσία. Εγώ διάλεξα τον τρόπο της θυσίας γιατί τα σφάγια μου πηγαίναν περισσότερο. Και λόγω της επαρχιακής καταγωγής μου, αυτά τα ήταν πολύ μπροστά στα μάτια μου. Δηλαδή, όλες οι σκηνές αυτές βίας που έβλεπα από τους χασάπηδες της γειτονιάς και όλο αυτό το πράγμα. Και διαπέλεξα αυτό γιατί μου ήταν πιο κοντά. Νομίζω ότι μπορούσα να το εκφράσω καλύτερα.
1: Λοιπόν, ένα κυρίαρχο έργο στο Μελίνα Μερκούρη είναι το πολύ μεγάλων διαστάσεων, το μεγαλύτερο ίσως, όπου εκεί απεικονίζονται κατ' επανάληψη κεφαλές προβάτων με άσπρο μαύρο γκρι. Και που την άλλη μας ενδιαφέρει ο συμβολισμός πάρα πολύ. Δεν είναι μια αναπαράσταση ενός κοπαδιού, όμως είναι ένα κοπάδι υπό μια έννοια.
2: Είναι ένα κοπάδι γιατί το ξεκίνημα του έργου αυτού βασικά δημιουργώ ένα δικό μου μύθο πάνω στον Ειδίποδα.
1: Καταρχήν να πούμε πόσα κομμάτια είναι για να καταλάβει κανείς που δεν
2: είναι περίπου 40-50 περίπου έργα συνολικά.
1: Οι
2: κατσίκες είναι 150.
1: Είναι 150,
2: 150 κεφάλια.
1: Ναι. Εσύ μιλάς για το σύνολο των έργων.
2: Εγώ μιλάω για το σύνολο των έργων. Αυτό το θεωρώ σαν ένα ενιαίο έργο, ένα 10 μέτρα επί 1,80.
1: Ναι. Από την άλλη, 150 φορές η παρόμοια χειρονομία είναι τελετουργικό.
2: Είναι τελετουργικό και ξαφνικά αντιλαμβάνεσαι μετά από κάποιες κατσίκες που έκανα ότι αυτό το πράγμα βγαίνει μέσα από μια σχέση η οποία είναι μια εσωτερική συνομιλία με τον εαυτό σου. Δηλαδή, θες να την κάνει να γελάσει, θες να την κάνει λυπημένη. Υπάρχει ένα παιχνίδι που παίζεται, το οποίο μάλλον αφηγείσαι τον εαυτό σου σε διάφορες στιγμές.
1: Ναι.
2: Γίνεσαι ανθρωπομορφιστής δηλαδή πάνω στην κατσίκα, ας πούμε, για να μπορέσεις να εκφράσεις αυτό το πράγμα στην κατσίκα.
1: Είδες που είπα πρόβατα προηγουμένως και είναι κατσίκες. Όμως, επειδή έχει να κάνει με τον αμνό και επειδή έχει να κάνει με τη θυσία,
2: Ναι.
1: Έρχεται και σχεδόν καταργείται η ανάγκη να ονομάσεις το ζώο ως κατηγορία της συνωμοταξίας αυτής,
2: ναι.
1: Γιατί κυριαρχεί πάρα πολύ το στοιχείο της θυσίας σε όλη την έκθεση γύρω.
2: Αυτό με ενδιαφέρε. Σαν βασικό στοιχείο αναφοράς, ναι. Να έχω το στοιχείο της φαγής, ας πούμε, την έννοια της θυσίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί στην ουσία στο πρώτο μέρος, εκεί που περιγράφω το σώμα της Ιωκάστης μαζί με τον Ιδίποδα και έχω τον μπάγκο του Χασάπη μπροστά, ήταν το πρώτο κομμάτι που μου έδωσε το έναυσμα. Τελικά ακόμα και η ερωτική σχέση μπορεί να είναι ένα σημείο σφαγής.
1: Βεβαίως και είναι.
2: Και είναι. Από εκεί ξεκίνησα τη σχέση του με τη μητέρα του, ας πούμε. Και μετά κράτησα το τρίτο μέρος σαν κόρη οφθαλμού όλα αυτά τα χρόνια. Δεν το έλεγα και πουθενά. Ήθελα να το κάνω σαν έκπληξη. Γιατί στην ουσία δίνω πρωταγωνιστικό ρόλο στο Βοσκό, ο οποίος του λέει τρία παραμύθια. Mm-hmm. Το ένα παραμύθι είναι με την Αμάλθια, που mm-hmm. έχει σχέση πάλι με Κατσίκα.
1: Βέβαια.
2: Το δεύτερο παραμύθι είναι ο Έαντας, που έχει σχέση με τα ζώα που σφάζει στον Τροϊκό πόλεμο. Και η τρίτη σχέση είναι η σχέση του με το Χρυσό Μαλωδέρος, που πάλι υπάρχει ένα αντίστοιχο ζώο που παίζει σημαντικό ρόλο στη μυθοπλασία, ας πούμε, του Ιδίποδα.
1: Όλη αυτή η αφήγηση μας οδηγεί σε τρία χρώματα ουσιαστικά. Τέσσερα. Μαύρο, άσπρο, γκρι, τα θεωρώ μία παλέτα. Κόκκινο, για την θυσία και το αίμα. Χρυσαφή και όχρες.
2: Ναι, ήταν η πρώτη μου προσπάθεια να δημιουργήσω έργα, ναι. με χρυσαφή, και νομίζω ότι πήγανε καλά.
1: Ναι,
2: δηλαδή,
1: εκεί όμως βρίσκουμε και
2: πράγμα.
1: Ένα στοιχείο κάθαρσης, ξέρεις, αυτό το χρυσό χρώμα,
2: ναι.
1: και στο φως. Σωστά.
2: Είναι το ιερατικό σύμβολο, θα λέγαμε, ας πούμε.
1: Ακριβώς,
2: όπως...
1: έτσι είναι. Λοιπόν, Ηλίας Λιούγκος, Φλερίντα Αντωνάκη, Νανούρισμα, έχεις να μας πεις κάτι?
2: Ο Ηλίας ήταν ο πρώτος που συνάντησα στο σπίτι που μέναμε με τον Νίκο τον Κωστιδάκη. Είναι αγαπημένος φίλος.
1: Πάει η παρέα εδώ.
2: Δηλαδή η παρέα πάει συνέχεια. Και είναι ο πρώτος άνθρωπος που συνάντησα όταν πήγα να νοικιάσω αυτό το σπίτι, γιατί είχα κάποιες διαφωνίες με τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου με ήθελε γιατρό, εγώ ήθελα να πάω αλλού. Τελικά έφυγα από το σπίτι και βρέθηκα σε ένα σπίτι στο Λυκαβητό, στη Σεργίου Πατριάρχου, όπου όταν πρωτομπήκα συνάντησα τον Ηλία να κάθεται στα σκαλοπάτια και να τραγουδάει μια κιθάρα.
1: Γιατρός μπορεί να μην έγινες, αλλά έγινες θεραπευτής μέσα από τη τέχνη σου.
2: Προσπαθώ, δεν είμαι σίγουρος.

0: Για να πούμε λίγο για το ρόλο των ηρώων μέσα σε αυτή την αφήγηση που έχεις κάνει και να μιλήσουμε και για τον Έαντα, που είναι ένα έργο πάρα πολύ δυνατό επίσης.
1: Με τον Έαντα έχω μια πολύ ιδιαίτερη σχέση, μια που έχω κάνει την τραγωδία του Έαντα και πιστεύω και τη λατρεύω σαν τραγωδία, διότι τελικά είναι μια τραγωδία πολύ σύγχρονη. Ο Έαντας πεθαίνει στη μέση του έργου. Όλοι οι άλλοι μιλάνε γύρω από το πτώμα του Έαντα. Μέσα από παράκρουση, μια παράνοια μανιοκατάθλιψη που είχε, ας πούμε, σκοτώνει τα ζώα, πιστεύω ότι σκοτώνει τους αρχηγούς της Τροίας. Και πάντα μ' άρεσε αυτή η φιγούρα, ήταν πιο δυνατός, δεν του δώσαν τα όπλα του Αχιλλέα, τα δώσαν στον Οδυσσέα. Και μέσα από αυτή την παράκρουση δημιουργεί ένα βράδυ ένα πανικό με τη βοήθεια της θεάς Αθηνάς, όπου αρχίζει να σκοτώνει τα ζώα, πιστεύοντας ότι σκοτώνει τον αγαμένο, τον Μενέλαο και όλους αυτούς που του αφαιρέσαν τα όπλα που δικαίως του ανήκανε.
0: Η αυτοκτονία του Έαντα έχει αναπαρασταθεί και γλυπτικά. Και βλέπουμε τον Έαντα συνήθως να βρίσκεται σε μια περισυλλογή λίγο πριν. Εδώ εσύ τον έχεις σκυφτό.
1: Τον έχω σκεφτώ γιατί στην ουσία ο μύθος και στην τραγωδία περιγράφουν ότι βάζει το μαχαίρι στη μασχάλη.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε για να βάλεις το μαχαίρι στη μασχάλη θα πρέπει να σκύψεις πολύ για να το σπρώξεις προς τα μέσα, ναι, για να βρεθεί στην αρτηρία της μασχάλης που λένε.
0: Περιγράφω λίγο το έργο χάρη των ακροατών που δεν έχουν δει την έκθεση, αν και μπορούν ίσως να γκουγκλάρουν κάποιες εικόνες. Δεν μου αρέσει η φράση καθόλου, η λέξη. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, υπάρχει ένα μαύρο φόντο. Το έργο είναι μεγάλο.
1: Έτσι, είναι 2x2
0: Είναι 2x2 μεγάλο. Υπάρχουν κάποιες φιγούρες πάντα σε κόκκινο ζωγραφισμένο, με εξαίρεση τα δύο κεφάλια από τις κατσίκες που βρίσκονται κάτω αριστερά. Θέλω να πω εδώ τα ζώα που παρουσιάζονται πίσω και οι κεφαλές, στη γραφή τους παραπέμπουν στη ζωγραφική του Γκρέκο. Πρέπει να σου το πω αυτό, γιατί είναι υπέρ του έργου. Με ποια έννοια? Ότι υπάρχει μία καθύψος, αν θέλεις, και μία πτώση ταυτόχρονα σχέση, η οποία βοηθάει πάρα πολύ ένα πνευματικό, θεολογικό, ένα άλλο γεγονός εξυπηρετεί, και γι' αυτό αναφέρω τον Γκρέκο.
1: Είναι κάτι το οποίο με απασχολούσε πλαστικά, γιατί η δασκάλα μου Βακαλό, και της οφείλω πολλά, οφείλω να πω, με έμαθε να σκύβω πολύ μέσα σε ένα έργο, να γίνω ένας καλός θεατής, και παρεξενεύονται διάφοροι φίλοι ότι θέλω να πηγαίνω να βλέπω εκθέσεις καμιά φορά κτλ. Μα μ' αρέσει. Έχει δημιουργηθεί ένα σχήμα εδώ ανάμεσα σε μια ατμοσφαιρική προοπτική που είναι μια προσπάθειά μου που το κάνω χρόνια και σε μια παρατακτική προοπτική. Δηλαδή μια προοπτική που τοποθετεί τις αξίες μπροστά, οι άλλες μένουν πίσω που έχουν δεύτερη αξία, και μια ατμόσφαιρα μιας προοπτικής που λέγεται ατμοσφαιρική. Μπροστά έχω ένα κεφάλι σε αυτό το έργο, το οποίο προσομοιάζει με την κραυγή του Μουγκ. Είναι με ένα ανοιχτό στόμα, είναι μια κατσίκα, την έχω διαφοροποιήσει χρωματικά, τη δουλεύω μέσα στους τόνους του γκρι.
0: Είναι μια κατσίκα, αλλά πίσω φαίνεται και άλλο ένα ζώο.
1: Πολλά ζώα είναι πίσω, αλλά και πίσω έχει το δεύτερο, τρίτο ζώο, ας πούμε, που είναι κρεμασμένα. Υποτίθεται ότι όλα αυτά έχει σκοτώσει πριν και νομίζει ότι έχει σκοτώσει τους αρχηγούς της Τροίας και παθαίνει μια κατάθλιψη και αρχίζει να οδηγείται προς την αυτοκτονία.
0: Οι φιγούρες που έχει ζωγραφίσει και που βλέπουμε, είδαμε στην έκθεση αυτή, έχουν όλες ένα στοιχείο πέρα από το τεχνικό κομμάτι, ας το πούμε έτσι, το εξπρεσιονιστικό ή τη δυνατότητά σου να έχεις φτάσει σε ένα σημείο δικό σου, μιας χρωματικής παλέτας. Έχουν εκφράσεις οι οποίες παραπέμπουν σε βιβλικές μορφές. Είναι μια άλλη παρατηρήση που ήθελα να κάνω.
1: Δεν μπορώ να αποφύγω την εικόνα που έχω από παιδί. Κοίταξε, στην επαρχία εμείς είχαμε ένα ζητούμενο ότι ψάχναμε εικόνες μεταμανίας για να δούμε τι έχει σχέση με τη ζωγραφική.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε οι περισσότερες εικόνες που εμφανιζόταν στη βιβλιοθήκη που πηγαίναμε, γιατί υπήρχε μια βιβλιοθήκη πολύ καλή στο χωριό, ήταν εικόνες.

0: Μα του Van Gogh. Εγώ τρελάθηκα με αυτό το έργο.
1: Τι εννοεί, σου έφερε?
0: Σε reproduction.
1: Προφανώ, ναι, ναι, σιγά μην σου έφερε και
0: το αυτό.
1: Αλλά ναι, ήθελα να καταλάβω.
0: Αλλά αυτό μου δημιούργησε πολλού λόγου για να μπορώ να ζωγραφίζω διαφορετικά μετά στην πορεία. Έστησα τον αδερφό μου μοντέλο, προσπάθησα να δω πώ γίνεται το μοντέλο και αυτά γίνονταν σε πολύ μικρή ηλικία.
1: Τα έργα που είδαμε στην έκθεση, η τριλογία, ουσιαστικά είναι έργα από το 2008 μέχρι το 2025.
0: Ναι.
1: Στο ενδιάμεσο, τι κάνεις? Θέλω να πω, στο κομμάτι της μελέτης και της άσκησης, στο εργαστήριο.
0: Πάντα κάνω πράγματα, τα οποία είναι... Άλλες φορές θα δείχνω, άλλες όχι. Είναι σαν σημειώσεις, αλλά είναι κανονικά έργα. Δηλαδή δεν είναι απλά ασκήσεις επί χάρτου. Είναι και τελάρα πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στο ενδιάμεσο του ειδήποδα έκανα μία σειρά με μπλε, γιατί για λόγους υγείας είχα κάποιο πρόβλημα και αναγκάστηκα να ξαναδουλέψω, να επιχειρήσω, να ξαναζωγραφίσω. Και έκανα μία σειρά με τα άτοπα, τα λεγόμενα.
1: Ναι.
0: Ήταν μία σειρά ποτοπία μπλε, τα οποία είναι χώροι και του μυαλού. Γι' αυτό ονομαστήκανε άτοπα.
1: Αυτός λοιπόν ο Ειδίπους, για να επανέλθουμε στη θεματολογία της έκθεσης για την οποία μιλάμε, είναι ένα τεράστιο σύμβολο σε όλη την ελληνική συνείδηση περί αρχαίας τραγωδίας. Έτσι, είναι
0: ναι,
1: ένα τραγικό
0: ναι.
1: πρόσωπο.
0: Γι' αυτό το αφήνω και τελευταίο.
1: Και με πολλές μεταφορές, η αυτοτύφλωση, η τύφλωση, τι σημαίνει η γνώση, η σφίγγα, όλα αυτά. Αυτό το κομμάτι που το είπε στην αρχή, ότι απέφυγες πάρα πολύ να γίνεις περιγραφικός, ούτε απ' έξω δεν θα ήθελες να περάσεις. Μέσα στο σύνολο αυτής της δουλειάς αφήνει ένα αίσθημα αναστάτωσης, θα έλεγα. Δεν λύνεται το θέμα. Θέλω να πω, δεν είναι.
0: Δεν νομίζω
1: απάντηση.
0: Ότι είναι εύκολο να λυθεί το
1: δεν
0: θέμα.
1: Λύνεται
0: δηλαδή,
1: ποτέ.
0: Και εγώ που έκανα τραγωδία δεν έλυσα κανένα θέμα.
1: Θέλω να καταλήξω ότι όσες φορές και αν έρθουμε σε επαφή με το ζήτημα του Ειδίποδα, με οποιαδήποτε μορφή και αν το
0: όχι,
1: δούμε,
0: όχι,
1: αντί να τελειώσει μια ιστορία, σαν να ξεκινάει εκ νέου μια αναζήτηση.
0: Ναι, διότι μπαίνει το θέμα της εσωτερικότητας. Δηλαδή
1: ναι.
0: με την τύφλωση που δηλώνει ότι δεν θέλει να βλέπει συμβολικά τον έξω κόσμο και θα έπρεπε να δει περισσότερο τον εσωτερικό κόσμο. Ποιο άνθρωπο δεν θα ήθελε να βλέπει τον εσωτερικό κόσμο του συνεχώ? Είναι δηλαδή αδύνατο να το αποφύγεις αυτό το πράγμα.
1: Επομένως, ο τίτλος «Εικόνες μετά την τύφλωση» έχει να κάνει και με μια συνειδητότητα που ενδεχομένως προκύπτει.
0: Ναι.
1: Τι συμβαίνει μετά την τύφλωση, λοιπόν? Τι βλέπω? Το είπες λίγο στην αρχή, αλλά εγώ τώρα το πάω και ανάποδα.
0: Ναι.
1: Αλήθεια, βλέπω αφού πρώτα έχω τυφλωθεί? Και επίσης, αν υποτίθεται ότι τον έχεις σε ένα διβάνι ψυχανάλυσης, τι είναι αυτό που αυτός αφηγείται, που εσύ το παίρνεις απάνω σου όμως? Ο ήρωας.
0: Τη δικιά μου εμπειρία.
1: Ναι.
0: Στην ουσία, αφηγείται το γέννητο της ερμηνεία. Δεν αφηγείται τίποτα παραπάνω. Έχω μια τάση να ταυτίζομαι λίγο μου με τους ήρωές μου και απλά δεν τυφλώθηκα.
1: Ναι.
0: Αλλά έχω την αίσθηση ότι έχω τυφλωθεί εξωτερικά μέσα από την καθημερινότητα, από τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μου συναισθηματικά. Υπάρχει αυτή η αυτοτύφλωση.
1: Κάνω μια τελευταία παρατήρηση πριν πάμε να ακούσουμε Διονύση Σαββόπουλο και το Ζεϊμπέκικο. Ότι ένας Έλληνας καλλιτέχνης, σύγχρονος Έλληνας καλλιτέχνης που ζει τώρα, υπό αυτή την έννοια, αν θες, αλλά και ένας σύγχρονος ζωγράφος, δεν θα μπορούσε παρά να αποδώσει με αυτόν τον τρόπο αυτή την ιστορία. Δεν μπορεί ένας Εγγλέζος, ένας Αμερικάνος, ένας Σουηδός ή ένας Ισπανός να αποδώσει.
0: Όχι, έχουν γίνει.
1: Έχουν γίνει.
0: Έχουν γίνει.
1: Εκείνο που θέλω να υπερασπιστώ με έναν τρόπο είναι ότι είναι τόσο δυνατό το βίωμα καταγωγικά,
0: ναι.
1: το οποίο
0: αυτό
1: σε οδηγεί
0: σίγουρο.
1: Σε έναν τρόπο θες και δεν θέλεις.
0: Προφανώς
1: έχουν γίνει πράγματα.
0: Έχουν γίνει και ο Μπέικον έχει κάνει πράγματα, ωραία έχει κάνει. Αλλά ο τρόπος αντιμετώπισης είναι εντελώς διαφορετικός.
1: Εντελώς διαφορετικός.
0: Έχει περιγραφικός και περισσότερο εννοιολογικός από ό,τι θα μπορούσε να είναι μέσα στη δράση του τελάρου και του χρώματος και του σχεδίου.
1: Άλλο πράγμα η Ευρώπη με την ευρύτητα. Σημασία,
0: ναι.
1: στην οποία και εμείς ανήκουμε, αλλά αλλιώς. Άλλο η Κεντρική Ευρώπη, άλλο η Αγγλία, άλλο η Ελλάδα.
0: Έχω την αίσθηση ότι τα πολιτισμικά μας στοιχεία είναι τόσο δυνατά ακόμα,
1: ακριβώς.
0: που έχουμε τη δύναμη να μπορούμε να εκφραζόμαστε λίγο διαφορετικά από την Ευρώπη.
1: Και πρωτογενώς.
0: Και πρωτογενώς, ας πούμε. Έχω μια πρωτογενή σχέση με τη δημιουργία.
1: Πάμε να ακούσουμε το Ζεϊμπέκικο, Διονύση Σαββόπουλος.

0: Πάμε, Γιάννη Τζερμιά, να συνεχίσουμε αυτό το αίσθημα μέσα από την αφήγησή σου και να συναντήσουμε το παραμύθι το δαχτυλίδι στο Βάλτο με τα νούφαρα. Είναι η ενότητα που έδειξες παράλληλα με την έκθεση στο Μελίνα Μερκούρι με τον Ειδίποδα στο χώρο ΜΕΤΣ, πολιτιστικό κέντρο, μια γκαλερία ουσιαστικά.
1: Ναι,
0: σε ένα πολύ ωραίο πραγματικά.
1: Απλά είναι πολύ ωραίος ο χώρος.
0: Είναι πολύ ωραίο γιατί είναι ένα παλιό σπίτι, ταιριάζει με το παραμύθι και εκεί ερχόμαστε τώρα σε μια άλλη κατάσταση, πολύ πολύ προσωπικά βιωματική.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι η γιαγιά και το παραμύθι.
1: Είναι η γιαγιά, είναι το παραμύθι, το ακούω αυτό το παραμύθι από 3 χρονών.
0: Πες μας το λίγο πολύ συνοπτικά, μπορείς.
1: Συνοπτικά είναι το θέμα, το τίτλο του παραμυθιού ήταν άλλο. Μου το έλεγε η γιαγιά μου, το δαχτυλίζει στο Βάλτο με τα ρόδα. Τα νούφαρα μάλλον ήταν ξένα για την εποχή στην Κρήτη και το έλεγε με τα ρόδα. Εγώ, επειδή ήθελα να έχω μια σχέση με τα νούφαρα του Μονέ και όλα αυτά τα πράγματα, προσπάθησα να τα εντάξω μέσα σαν νούφαρα. Έχω κάνει λοιπόν μια παράφραση στο παραμύθι και λέω, αντί να το λέω το δαχτυλίζει στο Βάλτο με τα ρόδα, το λέω το δαχτυλίζει στο Βάλτο με τα νούφαρα. Το παραμύθι είναι ότι υπάρχει ένα κάστρο, δίπλα στο κάστρο υπάρχει ένα τεράστιο βάλτο με διάφορα ζώα μέσα περίεργα που κυκλοφορούν στο Βάλτο και έρχονται διάφοροι μυστήριες να κερδίσουν το χέρι της κόρης του βασιλιά. Είναι δίπλα ένα παιδί χωριατόπεδο, το οποίο είναι πολύ φτωχό, το οποίο όμως καθημερινά πηγαίνει στο Βάλτο και περνάει τις ώρες του. Ξέρει το Βάλτο πολύ καλά. Ο πατέρας αποφασίζει ότι για να δώσει το χέρι της κόρης του σε κάποιον από τους υποψήφιους γαμπρούς, πετάει το δαχτυλίδι στο Βάλτο και όποιος το βρει θα μπορέσει να κερδίσει και το χέρι της κόρης του. Και το βρίσκει στο χωριατόπεδο. Είναι η τελευταία σκηνή με το κάδρο του πορτρέτου το μεγάλο. Έχω βάλει τον εαυτό μου μέσα. Έχω κάνει μια μεγάλη αυτοπροσωπογραφία, ασπρομαύρη, και υποτίθεται ότι κερδίζει το δαχτυλίδι αυτός.
0: Εσύ λοιπόν εκεί αυτοβιογραφείσαι ψυχολογικά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και όταν κάνεις τα έργα αυτά που πάλι έχουν μαύρο, άσπρο, γκρίζο.
1: Είναι καθαρά
0: και
1: άσπρο,
0: τόνους,
1: μαύρο και λίγο τόνο.
0: Ελάχιστο κόκκινο που και που, ελάχιστο κίτρινο,
1: ναι,
0: ειδικά στο χέρι που κρατάει το νούφαρο,
1: ναι,
0: το λουλούδι. Εκεί έχεις μια άλλη τώρα τεχνική. Ενώ είσαι ο ίδιος, αυτή είναι η πινελιά σου, έχεις μια προσέγγιση σε μια τεχνική που εξυπηρετεί ένα στοιχείο που κάπως παραπέμπει σε υγρασία, θα μπορούσα να πω. Σε κάτι που έχει να κάνει με το Βάλτο.
1: Έχει γκόθικ στοιχεία μέσα.
0: Έχει
1: του.
0: Απόλυτα γκόθικ.
1: Γιατί
0: αλλά
1: μην ξεχνά ότι τα είχε πολύ αυτά τα στοιχεία τη δεκαετία του 50 και του 60.
0: Και αυτή η σκοτεινιά, λοιπόν, που
1: σκοτεινιά ήταν πολύ δικιά μας. Δηλαδή, εγώ έχω μεγαλώσει με πολύ σκοτεινά φώτα, έχω μεγαλώσει με λάμπες, ας πούμε, την εποχή, την δεκαετία του 50-60.
0: Το παράξενο και το ενδιαφέρον είναι ότι έχει την αίσθηση νερού. Ενώ το νερό μαύρο μπορεί να είναι επειδή είναι νύχτα ή να είναι πραγματικά του Βάλτου ή
1: λάσπη.
0: Ναι. Πώς τώρα γίνεται μέσα σε μια ζωγραφική, ας πούμε, συμπεριφορά, α το πω έτσι, το χέρι, η πινελιά, το πόσο αραιώνει ή όχι το χρώμα, για να μιλήσουμε και λίγο πιο παραμέσα, τεχνικά, δημιουργούν την δυνατότητα να αποδοθεί αυτό το υγρό νυχτερινό τοπίο. Και θέλω να έρθω λίγο στην έννοια του τοπίου τώρα. Το οποίο είναι τεράστια παράδοση στη ζωγραφική.
1: Το τοπίο είναι μια τεράστια παράδοση και με απασχολεί. Αλλά πάντα με απασχολεί σε δεύτερο επίπεδο και θα με απασχολήσει και στην επόμενη δουλειά που έχει να κάνει με πορτρέτα. Μάλλον. Ο χώρος του και πώς τον διαχειρίζεσαι είναι μια περίεργη ιστορία. Πρώτα θα πρέπει να δεις αν πραγματικά σε ενδιαφέρει να έχεις απλά την αίσθηση του χώρου. Γιατί μερικοί χρησιμοποιούν απλά την αίσθηση του χώρου. Δεύτερον, όλα τα στοιχεία, τα συναισθηματικά του χώρου, γιατί ο χώρος έχει στοιχεία δικά του. Υγρασία, κρύο, χιονιάς, βροχή, αυτά. Ο Βάλτος είναι ένα τέτοιο τοπίο, το οποίο χρειάζεται μια ιδιαίτερη περιγραφή. Εγώ διάλεξα να μπω στο άσπρο μαύρο, όχι περισσότερο για το Βάλτο μόνο, αλλά γιατί η μνήμη μου ήταν ασπρόμαυρη την εποχή που μου έλεγε το παραμύθι η γιαγιά. Δηλαδή μεγάλωσα μέχρι τα 10 που μου το έλεγε, μέσα από μια μνήμη η οποία ήταν καθαρά film noir. Δεν είχα την αίσθηση του χρώματος και επειδή λεγόταν και το παραμύθι σε ένα σπίτι στο παλιό του πατέρα μου, το πατρικό, όπου ήταν σκοτεινά τα πάντα γύρω με.
0: Ναι.
1: Αυτό δημιουργούσε μια ατμόσφαιρα, ένα ημίφος, ας πούμε.
0: Και έχουμε τώρα λοιπόν ταυτόχρονα χρονικά, δηλαδή θέλω να πω, συμπίπτουν αυτές οι δύο εκθέσεις για κάποιον που τις έχει δει, αλλά και τώρα έτσι πως το κουβεντιάζουμε.
1: Συνειδητά το έκανα.
0: Το ξέρω, γι' αυτό θέλω να έρθω πάλι σε αυτό. Από το ένα στοιχείο που είναι ο μύθος και ο Ειδίποδας, πάμε στο παραμύθι που είναι στο
1: λαϊκός
0: μύθος.
1: Ναι.
0: Αυτός ο κόσμος λοιπόν της μυθολογίας και του παραμυθιού, σε σένα, όριμος πια εμφανίζεται και ως μια γραφή. Πώς μπορούμε, όχι να γράψουμε λογοτεχνία ή παραμύθι ή ποίημα ή βιβλίο ή μουσική, αλλά πώς μπορούμε να να εγγράψουμε επί της ουσίας το αίσθημα που αφήνουν αυτά τα πράγματα στην ενήλικη ζωή, ξέρεις. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Νομίζω ότι με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί δεν έκανα αυτό το παραμύθι νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το έκανα τώρα στα 70 μου, ας πούμε. Ιδέες. Είναι άλλη αίσθηση. Δηλαδή ο χρόνος έκανε όλη την αφαίρεση της εικόνας που χρειαζόταν για να βγει αυτό το πράγμα όπως βγήκε.
0: Έλα λοιπόν να το δούμε λίγο παραπάνω.
1: Είναι πολύ σημαντικό γιατί το αντιμετωπίζω και στη ζωγραφική μου πολλές φορές. Ναι. Επειδή τα χρόνια περνάνε και το σώμα σου δεν δουλεύει όπως θα δούλευε στα 13, μια που η χειρονομία είναι ένα μέσο που χρησιμοποιώ πάρα πολύ εγώ στη ζωγραφική μου. Έχω εφεύρει διάφορους τρόπους να προσωμιώνω με το έργο μου πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή παίρνω δύναμη από αλλού. Ακόμα και από αγώνες ποδοσφαίρου. Δηλαδή βλέπω διάφορους αθλητές, ας πούμε. Αυτό, βλέπω ένα άλλο κόσμο να κινείται γύρω μου. Οπότε προσωμιώνομαι λίγο με τον άλλο κόσμο, παίρνω τη δύναμη που χρειάζεται και τη μεταφέρω στη ζωγραφική μου σαν ενέργεια. Μόνο σαν ενέργεια. Η εικόνα παραμένει η ίδια που έχω μέσα για αυτό το θέμα που δουλεύω.
0: Σε ρωτάω λοιπόν, σαν εκπρόσωπο, σε εισαγωγικά βάλτο αυτό, ενός καλλιτέχνη ο οποίος ξεκινά νέος, προχωρά με μεγάλη πίστη σε αυτό που κάνει. Και αυτό βέβαια οριμάζει, βελτιώνεται, αλλά αυτό είναι που κάνει. Και θεματολογικά δεν είδα ποτέ εσύ να κάνεις, ας πούμε, έναν αγρό έτσι τα καλά του καθουμένου ή πράγματα τα οποία δεν συνδέονται οπωσδήποτε με ένα στοιχείο μυθολογικό, φιλοσοφικό, αν θες. Και τώρα μπαίνει και το παραμύθι. Το ερώτημα είναι να απαντηθεί μετά το Βασίλη Τσόνογλου και τους άντρες που θέλω να μας πεις γιατί το έχεις επιλέξει. Το ερώτημα με το οποίο θέλω να επανέλθουμε είναι αν εσύ βιωματικά καταλαβαίνεις πια ότι ένα παραμύθι, ένας μύθος που τον ακούσαμε στα 12, στα 20, έστω και στα 30, μεγαλώνοντας παίρνει στοιχεία από τη δική μας βιωμένη ζωή. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε Βασίλη Τσόνογλου. Άντρες, τι έχεις να μας πεις?
1: Έχω να σου πω ότι με τον Βασίλη βρέθηκα γιατί δούλευε σε
0: όλοι φίλοι σου είναι.
1: Όλοι φίλοι. Ναι. Είναι πολύ τυχερός άνθρωπος γιατί έχω γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι είναι μουσικοί περισσότεροι και μιλάμε πολύ μαζί. Δούλευε σαν μπάρμαν στον Έλληνικο κάποια εποχή και εμείς όλοι οι ζωγράφοι που καθόμαστε της γενιάς μου στην μπάρα είχαμε τα ερωτηματικά μας, τα παιχνίδια της μπάρας, τις συζητήσεις μας και όλα αυτά. Έχω περάσει ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής μου στην μπάρα για πολλά χρόνια γιατί έπρεπε να αποφύγω το βάσανο της πρωινής εργασίας. Οπότε το βράδυ έπρεπε να πάω κάπου να πιω για να μπορώ να ξεχάσω το πρωί ξυπνάω για να πάω σε μια δουλειά.
0: Δούλευες πολλά χρόνια.
1: Ναι, δούλευα 37 χρόνια στην ταχυδρομία.
0: Ήσουν πάντα προς συζήτηση σε σχέση με αυτό και την αντοχή και την επιμονή.
1: Ναι, και την επιμονή και γιατί δουλεύεις.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό που μπαίνει πάντα στους καλλιτέχνες.
0: Απαντήθηκε με τα χρόνια. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.
2: Προχείρωσε με άντρες στην μπάρα. Άντρες στην μπάρα. Δεν μιλάνε. Σκέφτονται κάτι.
3: Ανάβουν τσιγάρα.
2: Ανάβουν τσιγάρα. Αυτόφωτοι. Με φόντο τον καπνό τους.
3: Με φόντο τον καπνό τους.
2: Άντρες. Άντρες σοβαροί. Άντρες. Σοβαροί με το ποτό τους. Προχείρος φευγάτη. Άντρες στην μπάρα.
3: Άντρες στην μπάρα.
2: Κοιτάζουν ευθεία
4: τα μπουκάλια.
2: Τα μπουκάλια.
4: Τον καθρέφτη.
2: Τον καθρέφτη.
4: Τα ηχεία.
2: Τα ηχεία. Στέλνουν απέναντι την εικόνα τους. Έναντι. Προχείρος φευγάτη. Άντρες στην μπάρα.
3: Άντρες στην μπάρα.
2: Καλημέρα νύχτα. Ποτάκι τσιγάρα. Άντρες στην μπάρα. Το χέρι σκληρό. Σαρώνει μάγουλο και σαγόνι. Ψάχνει κάτι παλιό.
3: Στον καιρό του.
2: Ένα χάδι απαλό. Τσάκισε το εγώ του.

προχείρος φευγάτη, το ελεύθερο κάτι, σοβαρό όσο και η ζωή τους. Τύψη καμιά, τσιγάρα, ποτά, στέκουν, κινούνται, μάτια που πίνουν, συναντιούνται.

0: Λοιπόν, για να βάλουμε και μια παράμετρο που έχει να κάνει με την ενηλικίωση και τα πιο μεγάλα χρόνια που είσαι εσύ τώρα και όλοι αυτή τη γενιά πάνω κάτω μεγαλώνουμε και βλέπουμε και με έναν άλλον τρόπο όλα. Σε σχέση με αυτόν τον άλλον τρόπο, θέλω να πάμε λίγο πίσω στο αν θυμάσαι πώς προσελάμβανες παλιότερα το παραμύθι, το μύθο, δεν λέω στα παιδικά χρόνια μόνο. Μετά, στο σχολείο, διαβάζοντας ή όταν γίνεσαι καλλιτέχνης, πλησιάζεις μορφές, φιλοσόφους, τραγωδίες, πράγματα. Όμως τώρα, βλέποντάς το, γιατί είναι και μια αναφορά στην έκθεση που κάναμε από το 2008 μέχρι σήμερα, είναι κάποια χρόνια. Εγώ βάζω και το πριν το 2008, όταν σε πρωτογνώρισα.
1: Ναι,
0: 80-90. Δεν αισθάνομαι ότι βλέπω έναν άλλον καλλιτέχνη, ξέρεις.
1: Ξέρεις, νομίζω περισσότεροι καλλιτέχνες είναι ήδη, δεν ναι. αλλάζουν εύκολα.
0: Τι προστίθεται Αθήνες. Στην ανάγνωση των μύθων, των προσώπων, των παραμυθιών, των ηρώων, τι προστίθεται να νομίζεις.
1: Το πώς να δημιουργήσεις το καινούριο δικό σου παραμύθι. Δηλαδή το πώς μπορείς μέσα από την πραγματικότητα, είναι ένα θέμα που με απασχολεί, που δεν νομίζω ότι μπορώ να το κάνω ποτέ, γιατί δεν είμαι ο καλλιτέχνης που μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί η ίδια η καθημερινότητα να γίνει παραμύθι.
0: Ναι, αλλά σε αυτό μπορεί να εξυπηρετήσει.
1: Σαν γραφή εννοώ, σαν ζωγραφική.
0: Και καλά στο παραμύθι, αλλά ο Ειδήπος πώς μπορεί να εξυπηρετήσει κάτι τέτοιο.
1: Ο Ειδήπος εξυπηρετεί γιατί το δίδαγμα του Ειδήπου είναι σημερινός χαρακτήρας, δεν είναι παλιός.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή ο Εάντας είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος μπορεί να σου διδάξει πολλά πράγματα. Η μύδια το ίδιο. Υπάρχουν και σύγχρονες μύδιες. Υπάρχουν πράγματα τα οποία κυκλοφορούν γύρω μας και έχουν τους χαρακτήρες των ηρώων της τραγωδίας.
0: Και να πούμε εδώ.
1: Δεν είναι μακριά, ας πούμε, και ο νεοελληνικός κινηματογράφος έχει κάνει πράγματα μέσα
0: ναι.
1: από αυτό.
0: Και πρόσφατα έχουμε δει παραστάσεις που κάποιες είναι επιτυχημένες και κάποιες καθόλου βέβαια. Αλλά έχουμε δει ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις επαναδιαπραγμάτευσης
1: ναι.
0: με τα ζητήματα ή επανάγνωσης, αν θέλεις, που σε κάποιες περιπτώσεις, αν έχουν μια αλήθεια μέσα, είναι αποδεκτό και σε κάποιες άλλες είναι απλά, ξέρεις. Πρωτοπορίες χάρη μιας
1: ναι.
0: ανανέωσης μιας γλώσσας. Δεν
1: νομίζω
0: είναι πάντα
1: ότι
0: εύκολο.
1: Το πρόβλημα της πρωτοπορίας, μια που το βάλαμε, εξαρτάται το πόσο αθόρμητα σου έρχεται για να μπορείς να το δημιουργήσεις και όχι τόσο απ' έξω. Συνήθως τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα έρχεται απ' έξω. Δεν γίνεται μαζί με να υπάρχει μια γραμμική συνέχεια, ας πούμε, την προσωπική σου δημιουργία. Εμένα η κατσίκηση, για παράδειγμα, να φέρουμε ένα γεγονός πολύ που όταν ήμουν πιτσιρικάκι, όταν κατεβάσανε βοσκή τα πρόβατα μπροστά από το σπίτι μου, εγώ είχα μια τάση να πηγαίνω στα πρόβατα μέσα. Με τράβαγε ο πατέρας μου με βία, γιατί φοβόταν να μην πάθω τίποτα, να μην με χτυπήσουν. Τα μόνα που δεν μπορούσα να δω καλά ήταν οι κατσίκες, γιατί οι κατσίκες πεταγόταν από το μάτι πάνω μέχρι που μου πήραν μια μικρή κατσίκα και εξοικειώθηκα. Ο μύθος λοιπόν προσωπικό μου ξαφνικά γίνεται το 2025 μια πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Και είναι μια παιδική μνήμη αυτό το πράγμα, που, μια πράξη παιδική.
0: Το ενδιαφέρον είναι ότι βάζεις τη λαϊκότητα αυτής της αφήγησης, έτσι, σε ένα χωριό, στην Κρήτη, ένα μικρό παιδί.
1: Αν
0: είναι μια
1: κατσίκα, πάρα πολύ αυτό.
0: Το βάζεις δίπλα στην τεράστια βαρύτητα και σημασία που έχει ο Ειδήποδας σαν έργο.
1: Ναι, γιατί πιστεύω ότι οι μικρές στιγμές είναι πολύ σημαντικές όσο και οι μεγάλες. Δεν έχω κάνει ένα ξεκαθάρισμα να πω ότι αυτή είναι τρομακτική σκηνή για μένα, ας πούμε, ένας θάνατος. Ή μια φιλία είναι πολύ σημαντική στιγμή.
0: Ναι, και ένας φόνος.
1: Και ένας φόνος είναι ακόμα πιο
0: σημαντικό. Ακόμα και αν είναι ο φόνος του ζώου.
1: Ναι, είναι.
0: Ήθελα να σου πω το εξής. Θα το έχεις πάρει χαμπάρι. Ταυτόχρονα τρέχει ακόμα, μάλλον, είναι η έκθεση στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Wild Look at Animals, που γιατί να κοιτάμε τα ζώα. Κάποιοι είπαμε μέσα μας ή έξω μας ότι πώς είναι δυνατόν αυτό το έργο του Γιάννη με τα 150 πορτρέτα της κατσίκας, των κατσικών,
1: ναι.
0: να μην ενδεχομένως έχει ένα διάλογο με αυτό το πράγμα. Δεν λέω να συμμετέχει, γιατί αυτά είναι δουλειά του επιμελητή.
1: Αυτά είναι άλλα θέματα. Ναι.
0: Εν τέλει, εγώ διαπιστώνω ότι οι δρόμοι αφήγησης και για τα δύο αυτά ζητήματα, το θυσιασμένο ζώο στην κατανάλωση και το θυσιασμένο ζώο στο σύμβολο και στο μύθο.
1: Στο μύθο είναι το ίδιο.
0: Μπορεί, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο, αλλά έχουν μια βαρύνουσα σημασία. Σε άλλη εποχή το ένα, σε άλλη εποχή το άλλο. Η κακοποίηση των ζώων τα τελευταία πολλά χρόνια και λόγω του καπιταλισμού και της κατανάλωσης έχει τραγικοποιηθεί όλη αυτή η ιστορία. Έχει γίνει τραγική, μάλλον. Η ιδέα ιστορία των συμβόλων, των αρχέτυπων.
1: Των αρχέτυπων. Τα αρχέτυπα όμως ξεκινάγαν από μια πραγματικότητα. Δηλαδή, σε ένα αρχαιολογικό χώρο που ανοίχθηκε πάλι φέτος, Ιδρύρος, δίπλα στο χωριό που γίνεται ένα καφέ, κάνει ο Αλέξανδρος, ο Γάλλος αρχαιολόγος, βρήκανε γύρω στα 27 κρανία από κατσίκια στο θυσιαστήριο. Δηλαδή ήταν μια καθημερινή ανάγκη να θυσιάσουν για να έρθουν πολύ κοντά με το να καθαρθεί ο χώρος, ας
0: πούμε.
1: Εδώ
0: λοιπόν είναι το
1: και
0: ενδιαφέρον.
1: Και έχει ένα ενδιαφέρον αυτό το πράγμα.
0: Πολύ.
1: Ότι κάποια στιγμή, ας πούμε, βλέπεις ότι το καθημερινό συμβολοποιείται και γίνεται μύθος.
0: Έτσι λοιπόν λέμε ότι
1: και πιστεύω
0: χιλιάδες.
1: Ότι και στη καθημερινότητά μας σημερινή πιθανόν να γίνει μύθος τα επόμενα 15-20 χρόνια, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω. Είμαι πολύ και εγώ σκεπτική απέναντι σε αυτά τα πράγματα, σε αυτά τα ζητήματα. Όμως ξέρω ότι πριν χιλιάδες χρόνια το ζώο θυσιαζόταν για να εξευμενήσει. Ή εκεί για να δημιουργήσει τη συνθήκη εκείνη, την πνευματική,
1: ναι,
0: την μεταφυσική, να συμβούν πράγματα. Ενώ σήμερα η έννοια της θυσίας του ζώου είναι τελείως άλλο πράγμα.
1: Είναι εντελώς διαφορετικό.
0: Είναι εντελώς
1: αρνητική. Και αρνητική.
0: Είναι εντελώς αρνητική και σαν τέτοια σχολιάζεται στη συγκεκριμένη έκθεση, ενώ, ναι, σε σένα όχι.
1: Όχι, σε μένα θυσιάζεται, το χρησιμοποιώ σαν καθαρμό. Δηλαδή, ναι, η κάθαρση προέρχεται μέσα από τη θυσία του ζώου.
0: Και έρχεται ο Δημήτριος Στράτος, μας έχει φέρει, που και εγώ αγαπώ πάρα πολύ, με την Κομέρτα Ρώσα, για να
1: είναι
0: ακούσουμε
1: μια
0: φωνή η οποία, ναι, έρχεται και αυτή από τα βάθη των αιώνων. Παρότι σύγχρονος, δεν ζει πια βέβαια, αλλά ένας καταπληκτικός δημιουργός.
1: Πέθανε νωρίς.
0: Πάμε να τον ακούσουμε.

0: Ολοκληρώνουμε το σκεπτικό, το διπορικό με τον Γιάννη Τζερμιά στις δύο εκθέσεις που είδαμε στο τέλος του 25. Βέβαια τώρα μέσα στο 26, ξέρεις, ο απόϊχος δεν φεύγει εύκολα. Εκθέσεις που έχουν, είναι καλές και τις έχει δει κόσμος και έχουν δημιουργήσει συζητήσεις. Να μείνουμε λίγο σε αυτό το συγκριτικό κομμάτι μιας αρχαίας, αν θέλεις, παράδοσης σε σχέση με το πώς τα ζώα λειτουργούσαν μέσα στις κοινωνίες, είτε στην πραγματικότητα είτε και στο μύθο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και στο σημερινό τρόπο, γιατί ο συσχετισμός έχει να κάνει και το πώς η σύγχρονη τέχνη, ζωγραφική ή άλλη, κληπτική εγκαταστάσεις κτλ., αντιμετωπίζουν απομαγευμένα εντελώς ζητήματα τα οποία με τις ίδιες λέξεις, με την ίδια ονοματοδοσία, ζώο, πρόβατο, τύφλωση, κάποτε δημιουργείται μια άλλη γλώσσα. Αυτή η παρατήρηση εσένα σε αποτρέπει κάποιες φορές από κάτι ή σε σπρώχνει προς κάτι?
1: Μάλλον με σπρώχνει. Δεν με αποτρέπει. Ναι.
0: Γίνεται κινητήριος δύναμη.
1: Ναι, είναι κινητήριος δύναμη. Δεν μπορώ να καταλάβω πού προέρχεται αυτό, αλλά πάντως με σπρώχνει. Έχω μια τάση να μπορώ να φεύγω. Είναι περίεργο. Πάντα σε σκοτεινά πάω χωρίς να το καταλάβω.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή είναι, εννοώ σκοτεινό και ναι, τη θυσία του ζώου και όλα, ναι, αυτά τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι την πρώτη μου αίσθηση από τα σκοτεινά ήταν όταν πρωτοπήγα στο Μουσείο του Ηρακλείου, το αρχαιολογικό, που ήμουν πολύ μικρό παιδί, με είχε πάει ο πατέρας μου και έβρισκα πράγματα τα οποία δεν τα καταλάβαινα. Δηλαδή, σωστά θαυματουργά πράγματα, α πούμε, κάποια πόδια κομμένα. Εγώ έκανα το δικό μου μύθο και δημιουργούσα τη δικιά μου εικόνα μέσα από αυτά τα ευρήματα. Και όλος αυτός ο κόσμος για μένα ήταν μαγικός. Είχα μια πρόσβαση πολύ εύκολα, γιατί διάφοροι φίλοι ήταν αρχαιολόγοι αυτά, και από μικρό παιδί μπορούσα και έμπαινα μέσα σε διάφορους χώρους οι οποίοι ήταν ιδιαίτερες και σκοτεινοί, δηλαδή χώροι οι οποίοι δεν έχουν ανακαλυφθεί. Και αυτό με μάγευε πάντα.
0: Η
1: και μου
0: δίνει σου...
1: ένα βρωμά.
0: Οι δικοί σου πώς αντιμετώπισαν όταν μεγαλώνοντας έγινες ζωγράφος, καλλιτέχνης?
1: Ο πατέρας μου δεν πρόλαβε, γιατί στην ουσία πέθανε πολύ νωρίς. Πέθανε 50 χρονών. Απλά είχαμε τη διαφωνία μόνο αν θα γίνω γιατρός ή δεν πρόλαβα. Δηλαδή ήμουν στο στρατό. Η μητέρα μου το ήθελε πάρα πολύ. Ήταν ένας άνθρωπος που της άρεσε πάρα πολύ η τέχνη και την υποστήριζε με τα μανία. Δεν είχα πρόβλημα με τη μητέρα, αλλά από τον πατέρα έφυγα και βρέθηκα στο σπίτι με τους φίλους που προανέφερα.
0: Τώρα, έχεις την εντύπωση ότι σήμερα η ζωγραφική περνάει ένα είδος μετάλλαξης θεματικά, όχι τόσο στη γραφή, γιατί υπάρχουν και σήμερα εξπρεσιονιστές.
1: Ναι.
0: Τέχνες, ρεαλιστές, όλα υπάρχουν.
1: Όλα μετά είναι όμως, εδώ είναι ένα,
0: ναι,
1: θέμα.
0: Τι ακριβώς αυτό, ήθελα τη δική σου άποψη πάνω σε αυτό το πράγμα. Ο καθένας κρατάει τη δική του και από αυτούς που μας ακούν. Αλλά εσύ, επειδή έχεις πάρα πολύ ασκηθεί μέσα σε αυτή την ιστορία.
1: Εγώ έχω καταλήξει σε ένα σημείο που λέγεται πλέον καθαρότητα και εντιμότητα. Δηλαδή, δεν με απασχολεί το είδος τόσο πολύ του αποτελέσματος της ζωγραφικότητας ή της γλυπτικής, όσο με απασχολεί το πώς εγώ προσλαμβάνω το ίδιο το αντικείμενο έργο τέχνης, αν με φέρει μέσα του μια καθαρότητα και μια εντυμότητα, ας πούμε. Μου πεις πώς μπορεί να το ανακαλύψει αυτό. Έχω βάλει σαν πρωταρχικό στοιχείο πρώτα το ίχνος του συναισθήματος. Πώς μπορώ να έρθω σε επαφή με ένα έργο τέχνης, αν μου λέει κάτι, ας πούμε, αυτό το πράγμα από την αρχή, ή αν δεν μου λέει, αν μου μιλάει. Θέλω να βάλω πολύ πιο απλά πράγματα στον τρόπο της ανάγνωσης της εικόνας. Δηλαδή να προσωμιωθώ πραγματικά με τον καλλιτέχνη και με την εικόνα που βλέπω απέναντί μου.
0: Μιλώντας τώρα ως θεατής, ενός
1: άλλου θεατής. Δεν μιλάω σαν. Εγώ, ναι, πιστεύω ότι ένας καλός θεατής μπορεί να ισοδυναμεί με ένα πολύ καλό δημιουργό, ένας πολύ καλός θεατής.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αλληλεπίδραση.
1: Ναι, είναι μια αλληλεπίδραση
0: και μια σχέση η οποία έχει μια ισοτιμία, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Αν κανείς πηγαίνει με την καρδιά του να δει κάτι όμως, έτσι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: όχι προκατηλημένος.
1: Όχι προκατηλημένα, όχι απλά για, τα, ναι, για το θεαθήνε που λένε, ας πούμε. Αυτά.
0: Θέλω να σε ρωτήσω ακόμα κάτι σε σχέση με το σκοτάδι που είπες προηγουμένως. Λες, δεν ξέρω, κάτι με τραβάει κατά εκεί.
1: Ναι.
0: Όμως τελικά η δουλειά σου βγάζει φως. Το ξέρεις αυτό. Δεν βγάζει σκοτάδι. Παρότι
1: υπάρχουν...
0: είναι μαύρα, τα φόντα πολλές φορές είναι μαύρα ή, ξέρω εγώ, υπάρχει αυτή η δυστοπία μέσα στις πράξεις που συμβαίνουν μέσα στο έργο. Υπάρχει κάτι το φωτεινό, είναι της λύτρωσης πράγμα, άραγε, που θα έρθει, γιατί δεν έρχεται.
1: Ναι, το
0: δεν
1: θέμα είναι,
0: είναι
1: ότι δεν το ελέγχω απόλυτα. Δηλαδή δεν είναι η πρόθεσή μου να δημιουργήσω μια λειτουργική κατάσταση στον πίνακα. Εγώ το δουλεύω με την έννοια ότι το μαύρο μου δίνει το φως. Δηλαδή το μαύρο μου δίνει την ποσότητα του φωτός, δεν μου τη δίνει το λευκό.
0: Αυτό δεν συμβαίνει και στη ζωή, τι νομίζεις?
1: Νομίζω ότι συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, άμα λίγο δεις τον εαυτό σου καθαρά, περισσότερο ξεκινάς από μέσα προς τα έξω παρά απ' έξω προς τα μέσα. Το άλλο είναι μια εικόνα του φαίνεσαι. Το είναι είναι διαφορετικό. Το είναι,
0: ναι,
1: είσαι εσύ που οφείλεις να είσαι αυτό που είσαι για να μπορείς να εκφράσεις αυτό που είσαι. Το πρόβλημα είναι να μην γίνεις περιγραφικός με την έννοια της μόδας. Αυτό δεν με ενδιαφέρει καθόλου και δεν με ενδιαφέρει ποτέ. Γι' αυτό παραμένω λίγο στην πλαστική μου, λίγο παλαιομοδίτης μερικές φορές. Με ενδιαφέρουν οι εικόνες οι οποίες έχουν να κάνουν με ζωγραφιές πολύ παλιότερες και το κράτο. κρατάω αυτό, γιατί αυτό είναι η μνήμη, είναι ένα στοιχείο δύναμης. Είναι σαν το νερατζάκι της γιαγιάς, το πολιτισμικό στοιχείο που λέω εγώ, που αν χαθεί, χάνεται ο πολιτισμός. Δεν είναι μόνο δηλαδή το άγαλμα ή ο Παρθενώνας. Έχουμε να κάνουμε και πολύ μικρά πράγματα, από ένα κέντημα, από ένα αυτό το οποίο μπορεί να σωθούν και να μας δώσουν στοιχεία πολύ δυνατά στο χώρο μας, ας πούμε.
0: Κοίταξε τώρα, η αλήθεια είναι ότι ο ζωγράφος, ο γλύπτης, δηλαδή οι παλιές ας πούμε ορολογίες που χρησιμοποιούμε για να ορίσουμε τον τομέα κάποιου, ίσως είναι από τις περιοχές που διατηρούν το προνόμιο της χειροναξίας ακόμα.
1: Ναι.
0: Εάν ένας καλλιτέχνης βέβαια δεν θέλει να πάει στην τεχνητή νοημοσύνη ή στις εικόνες που είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνουν κτλ.
1: Εντάξει, δεν με απασχολούν πάρα
0: πολύ. Η παραγωγή γενικά έχει περάσει σε μια κατάσταση που τον άνθρωπο τον εξαιρεί. Οι καλλιτέχνες όμως είναι ακόμα ευτυχώς σωσμένοι μέσα
1: ναι,
0: σε αυτήν
1: την ιστορία. Ναι, εγώ κατά έχω την αίσθηση ότι είμαι σε ένα έργο το οποίο έχει γυριστεί σε χρονικό διάστημα 70 χρόνων και απλά ξέρετε λίγο τα κουβάρια του αυτού του έργου, αυτή τη ταινία και μέσα από εκεί βγάζω πράγματα για να μπορώ να εκφράσω το παρόν μου.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε και θέλω να μου πεις μια μόνο κουβέντα για το κομμάτι με το οποίο θα αποχαιρετιστούμε. Δημήτρης Καμαρωτός, Petit Air, Pourse qui ne parle pas.
1: Θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τη Μαρία τη Δημητριάδη και για την υπέροχη Νιώβη κριτικού που με στήριξε πολύ σαν επιμέλεια.
0: Να πούμε ότι η έκθεση αφιερώθηκε στην Μαρία Δημητριάδη, η οποία ουσιαστικά ήταν η Μέδουσα, η έψα Μέδουσα, και η Νιώβη κριτικού, η οποία ήταν ιστορικός τέχνης που σε.
1: Συντρόφεψε αυτές
0: και έγραψε τα κείμενα.
1: Επίσης και τους φίλους μου.
0: Και τους φίλους όλους, ναι, βεβαίως. Πες μας για τον Δημήτρη Καμαρωτό και το κομμάτι
1: ο
0: που θα
1: ακούσουμε. Ο Δημήτρης είναι ένας άλλος φίλος, ο οποίος τον συναντάω στο στρατό, με μια διαφορετικότητα στον τρόπο έκφρασης και στο αντιμετώπιση του ίδιου της τέχνης που κάνει. Και γίναμε φίλοι. Και θεωρώ ότι έχει κάποια πράγματα που με ενδιαφέρουν πάρα πολύ.
0: Το κομμάτι που ακούμε έχει μια ιστορία.
1: Υποθέτω ότι έχει μια ιστορία πολύ προσωπική του Δημήτρη, δεν θα ήθελα να.
0: Okay. Εντάξει, γιατί μιλάει για αυτούς που δεν μιλούν πια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εμείς όμως μιλήσαμε και μιλήσαμε πολύ ωραία.
1: Χάρηκα πολύ που μιλήσαμε, Κατερίνα μου.
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Κατερίνα, και καλή συνέχεια.
0: Και σε σένα, Γιάννη.

0: ήταν η εποχή των εικόνων στο Τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.
1: Ακούτε Τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
2: Book Fly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης.
3: Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα. Για μία ώρα λοιπόν, από τις 7 μέχρι τις 8 κάθε Σάββατο, από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος, η εκπομπή που είναι αφιερωμένη στις νέες εκδόσεις βιβλίων, η εκπομπή που, όπως μας αρέσει να λέμε και να ξαναλέμε, εμφορείται από τη χαρά της ανάγνωσης. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή και το ρολικό δεσπότη, βέβαια, στο βαθμό που έχουμε εδώ στο στούντιο πάντα κάποιον καλεσμένο ή καλεσμένη, και ο Λουκάς Ζώης είναι σήμερα στη κονσόλα του ήχου. Πριν από λίγες μέρες, τώρα που μεταδίδεται η εκπομπή, θα πω πριν από κάνα μήνα και ναι, τόσο περίπου, μπαίνοντας σε ένα βιβλιοπωλείο, βλέπω μπροστά μου ένα βιβλίο με τίτλο «Η μεγάλη απορρίθμιση» και σαν επεξηγηματικό υπότιτλο «Κλιματική αλλαγή και το αδιανόητο». Αβιτάβ Γκος, ο συγγραφέας, εισαγωγή Ασημίνα Καραβαντά, μετάφραση Δανάη Σιόζιου, εκδόσεις Σαν Κασιάν. Πρώτη φορά βλέπω τις εκδόσεις, αλλά σίγουρα με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα, οπότε το ξεφυλίζω και το προμηθεύομαι, γιατί αυτό που διάβασα ήταν ακριβώς αυτό που έψαχνα τη συγκεκριμένη στιγμή. Το γιατί και το πώς θα το δούμε στον καιρό, τι έψαχνα στη συγκεκριμένη στιγμή. Σημασία έχει ότι έπεσα πάνω σε ένα, όχι με τη συμβατική έννοια ενδιαφέρον κείμενο που λέμε συνήθως όταν δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο, αλλά σε ένα στοχαστικό κείμενο πάνω στην περίφημη ή περιβόητη κλιματική αλλαγή, αλλά με έναν τρόπο ιδωμένο έτσι που να βάζει κάποια ζητήματα που είναι εκρεμή, ενδιαφέροντα και ανοιχτά, και όσο και να τα συζητάει η ανθρωπότητα δεν έχει βρει ακόμη τον κατάλληλο τρόπο, το κατάλληλο φάρμακο για να απαντήσει στη μεγάλη πρόκληση. Στην πρόκληση του αδιανόητου, εάν αφήσουμε την κλιματική αλλαγή να συνεχιστεί αδιατάρακτη. Βεβαίως, από την άλλη μεριά, υπάρχουν οι αρνητές αυτού που λέμε κλιματική αλλαγή, το φαινόμενο του θερμοκηπίου και άλλα πολλά που οι επιστήμονες, οι ειδικοί, επί 10-20 χρόνια τώρα λένε και ξαναλένε σε όλους τους τόνους και κρούν κόδωνες κινδύνου κλπ. Υπάρχουν οι αρνητές, οι οποίοι πια μέσω ειδικά της νέας ηγεσίας των ΗΠΑ, της τωρινής ηγεσίας, όχι νέας, πρωτοστατούσης, σηκώνουν το λάβαρο του ότι έχουμε τελειώσει πια με όλα αυτά τα παραμύθια, δεν τρέχει τίποτα, όλα καλά, πάμε με τα ορυκτά μας, με τα πετρέλαιά μας, με τις ατμόσφαιρές μας όπως είναι και με τον τρόπο ζωής μας όπως είναι. Όλα αυτά ήταν φαντασίες και φαντασιώσεις κάποιων που ήθελαν να πλήξουν την οικονομία. Προφανώς η αλήθεια δεν βρίσκεται στη μέση. Προφανώς πρέπει να διαλέγεις πλευρές και προφανώς η αλήθεια βρίσκεται στους επιστήμονες που κρούν κόδωνες κινδύνου και όχι μόνον έναν. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη και η γνώμη φυσικά της επιστημονικής κοινότητας, εξαιρουμένων κάποιων επιστημών που κινούνται από πολιτικά κριτήρια και δι' πετρελαϊκά και άλλα. Και ξέρω, έχω υπόψη μου συγκεκριμένους αρθρογράφους και στην ελληνική περίπτωση που μετά την υπουργική τους θητεία θήτευσαν σύμβουλοι σε πετρελαϊκές εταιρείες και βέβαια προφανώς έβγαλαν αρκετό χρήμα από αυτό, υποθέτω. Λοιπόν, να κάνω σωρίζω το σημερινό μου καλεσμένο, τον Αλέξανδρο Γαζή, ο οποίος είναι νέος εκδότης και ως τέτοιος έχει την τιμητική του σήμερα και οφείλουμε να το κάνουμε αυτό, μιας και πρώτον εμφανίζεται με τρία βιβλία πραγματικά δυναμικής σκέψης, αν μη τι άλλο, και σύγχρονης, με σύγχρονα ζητήματα και προβλήματα, και δεύτερον, στην εποχή αυτή που όλα συρρυκνώνονται, τα παραγωγικά και τα διανοητικά, το να εμφανίζεται ένας καινούριος εκδοτικός οίκος, το Σαν Κασιάνο, με αυτούς τους τίτλους, είναι σίγουρα όχι απλώς ρίσκο, αλλά είναι ένα ρίσκο που οφείλουμε να το υποδεχτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ως εκπομπές, ως άνθρωποι του βιβλίου και κυρίως ως αναγνωστικό κοινό. Τελεία από μένα, βάζω. Φήμωτρο.
0: Καλησπέρα στους ακροατές σας.
3: Και υποδέχομαι τον καλεσμένο μου. Τι κάνετε?
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή χρονιά κιόλας.
3: Καλή χρονιά. Να πούμε. Καλή χρονιά.
0: Ναι, νέο εκδοτικό εγχείρημα. Τρία βιβλία. Οι τρεις θεματικές που πιάνουν, οι τρεις πρώτοι τίτλοι είναι το Παλαιστινιακό, η κλιματική αλλαγή και η επικιοκρατία. Είναι τρεις θεματικές οι οποίες θεωρώ ότι αλληλοδιαπλέκονται. Και θα πούμε και τη συνέχεια τους τρόπους που συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Κάνατε αναφορά στον Τραμπ πριν και να θυμίσω ότι η ατάκα του Τραμπ όταν βγήκε στην δεύτερη θητεία του ήταν drill baby drill. Πάμε για εξόρυξη και πάλι εξόρυξη. Και ναι, το μέλλον προμηνύεται αρκετά δυσίωνο αν συνεχίσουμε στους ίδιους ρυθμούς. Και το βιβλίο του Amitav Ghosh που βρήκατε σε ένα βιβλιοπωλείο και προμηθευτήκατε, καταπιάνεται με αυτό το αντικείμενο.
3: Εγώ θέλω να μου πείτε, ξεκινώντας από το όνομα, Σαν Κασιάνο, mm-hmm. θυμίζει και μυρίζει Μακιαβέλη.
0: Μυρίζει Μακιαβέλη, ναι. Το Σαν Κασιάνο ήταν ο τόπος εξορίας του Μακιαβέλη. Mm. Όταν επιστρέψαν οι Μέδικοι στην Φλωρεντία και καταργήθηκε η δημοκρατία της Φλωρεντίας, στην οποία ο Μακιαβέλη κάπως ήταν έτσι ψελά αισθάμενος, σύμβουλος, mm-hmm. Εξορίστηκε στην Τοσκάνη, στο Σαν Κασιάνο, όπου εκεί πέρα διατηρούσε ένα σπίτι η οικογένειά του, και εκεί πέρα έγραψε τον ηγεμόνα.
3: Μάλιστα.
0: Και επειδή η αρχική μου ιδέα όταν ξεκίνησα να υπήρχε η ιδέα του εκδοτικού οίκου, η οποία μου είχε έρθει κάπως όταν έκανα το μεταπτυχιακό μου στο Πάντιο στην πολιτική φιλοσοφία, mm-hmm. ήταν κάπως προσανατολισμένο πιο πολύ σε ακαδημαϊκά κείμενα, επέλεξα αυτό το όνομα, κάπως μου ακούγονταν και ωραίο, mm-hmm. Και φανταζόμουν και το Μακιαβέλη στην εξορία του να γράφει τον ηγεμόνα.
3: Να γράφει τον ηγεμόνα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Mm. Ένα πράγμα που κάπως συνδέεται με την ιδέα του εκδοτικού οίκου και κάπως συνδέεται και με το Σαν Κασιάνο. Ο Μακιαβέλη κάποια στιγμή σε μια επιστολή γράφει σε έναν φίλο του από την εξορία του, στον, αν θυμάμαι καλά το όνομα, τον Φραντζέσκο Βιτόρι. Και του γράφει ότι η πιο ωραία του στιγμή μες τη μέρα είναι όταν επιστρέφει σπίτι του και βγάζει τα ρούχα της δουλειάς, τα κρεμάει, ξέρω, έτσι, με τις λάσπες που είναι, και μπαίνει, βάζει ένα πιο επίσημο ένδυμα και μπαίνει στο γραφείο του για να μελετήσει τα βιβλία του. Mm-hmm. Και λέει ότι εκείνη τη στιγμή έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους μεγάλους άντρες του παρελθόντος και να τους ρωτήσει για τα κίνητρα των πράξεών τους κτλ. Και κάπως αναδρομικά σκεφτόμενος την επιλογή μου, μου έκανε ένα κλικ αυτή η διάθεση του κατάσταση, μάλλον, όπου μέσα από ένα βιβλίο μας δίνει τη δυνατότητα να σπάσουμε την απομόνωσή μας. Δηλαδή, ο Μακιαβέλη με έναν νοητό τρόπο mm-hmm. έσπαγε την εξορία του.
3: Σωστό.
0: Στο Σαν Κασιάνο και μπορούσε να φτιάξει μια φανταστική κοινότητα ανθρώπων που συνομιλούσε πάνω σε πολιτικά ζητήματα, γιατί το χούι του Μακιαβέλη ήταν η πολιτική.
3: Βεβαίως. Μα έτσι είναι, σας διακόπτω τώρα, γιατί όταν μιλάς με ένα φίλο σου, μιλάς με τον συγκεκριμένο φίλο σου, με τον οποίο έχεις την οικειότητα που έχεις, κάνεις τη ζωή που κάνεις και έχεις πιθανώς μια καθημερινότητα, κάποιες συνταυτίσεις κλπ. Mm-hmm. Μέσα στα πλαίσια της καθημερινότητας και του δικού σου βεληνικού. Mm-hmm. Όταν μιλάς με το γείτονα, μιλάς με το γείτονα. Είναι ο κύριος Τάδε, ο οποίος σου λέει μια καλημέρα, μια καλησπέρα, πας στο περιπτερά, σου λέει επίσης με ένα χαμόγελο ή καθόλου, αν δεν σε γνωρίζει, ένα χαιρετισμό κλπ. Μιλάς με συγγενείς, με φίλους, με προϊσταμένους. Ποιος από αυτούς είναι πιο ενδιαφέρον από τον Ντοστογεύσκη όταν διαβάζεις τους δαιμονισμένους, ας πούμε, με τον οποίο συνομιλείς και όχι ως ασθενής ψυχικών παθήσεων. Συνομιλείς πραγματικά. Διότι όταν διαβάζεις τη σκέψη του, κάνεις τις δικές σου και αντιπαραθέτεις, αντιπαραβάλλεις και ανταλλάσσεις. Είναι μια απόλυτη πραγματική συνομιλία. Τίποτα. Αυτό ήθελα να τονίσω.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Και νομίζω ότι κάπως αυτή τη συνομιλία ήθελα κι εγώ να αναζητούσα και την είχα και ανάγκη. Και με έναν τρόπο. Η πολιτική προϋποθέτει αυτή τη συνομιλία. Δηλαδή, η πολιτική είναι αυτό που συμβαίνει όταν όλοι μαζί βρισκόμαστε και συζητάμε για τα κοινά. Και επειδή στο παρελθόν είχα μια έτσι έφηβος πολιτική διαδρομή, η οποία κάποια στιγμή σταμάτησε λίγο εδώ και μια δεκαετία για άλλους, είναι μια άλλη συζήτηση αυτή, είχα την ανάγκη πάλι κάπως να βρω μια δίωδο που θα μου δημιουργήσει πάλι τη δυνατότητα να έχω έτσι ένα δημόσιο βήμα, ας το πω. Ναι. Και τελικά ο Κτητικός Οίκος ήρθε και το έκανε αυτό με ένα πολύ ομαλό τρόπο, γιατί και ανοίγονται συζητήσεις πάνω στα βιβλία, αλλά και μου είχε δοθεί ευκαιρία όντως να βρεθώ με ανθρώπους και να συνεργαστώ, ναι, και να συνομιλήσουμε πάνω σε αυτά τα αντικείμενα.
3: Τώρα, οι συγκεκριμένες επιλογές με αυτή την εισαγωγή που κάνατε είναι κατανοητές. Πολιτικό πεδίο, σύγχρονα ζητήματα και πράγματι όπως τα περιγράψατε, κλιματική αλλαγή, αποικιοκρατία ή αντιαποικιακός λόγος και παλαιστινιακό, το οποίο παραμένει ζέων φλέγων και άσχετα αν έχει φύγει από το, από το κάδρο των δελτίων ειδήσεων, δεν σημαίνει τίποτα αυτό, παραμένει με την ίδια ένταση στο, και υπάρχει με την ίδια ένταση που υπήρχε και πριν από καιρό και είναι μια ανοιχτή πληγή. Λοιπόν, αυτό το οποίο πριν μπούμε στα επιμέρους ζητήματα των βιβλίων αυτών, το ρίσκο το υπολογίσατε? Δεν θέλω να σας κάνω τη μαύρη την καρδιά, αλλά είμαστε σε μια χώρα που οι κάτοικοι της διαβάζουν ελάχιστα. Ναι. Υπάρχουν ένα εξαιρετικό κοινό και ποσοστό δυναμικό το οποίο διαβάζει πολύ, κάποιο συμπληρωματικό το οποίο ενδιαφέρεται κάπως, και από εκεί και πέρα είναι το χάος.
0: Συμφωνώ.
3: Είναι το χάος. Δηλαδή οι Έλληνες διαβάζουν λιγότερο από πάρα πολλούς άλλους λαούς, ακόμα και σήμερα που λίγοι, το διάβασμα τέλος πάντων μπαίνει σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με την εικόνα και με τα κινητά και με τα τάμπλετ που κουβαλάνε όλοι μαζί τους. Μην χάσουμε τη τρομερή στιγμή της επικοινωνίας που θα τους αλλάξει τη ζωή, έτσι νομίζουν τουλάχιστον. Γι' αυτό είναι κολλημένοι εκεί. Λοιπόν, για πείτε μου.
0: Ναι, έχει ένα... το συνοψίζατε πολύ καλά. Όντως υπάρχει ένα ρίσκο και υπάρχει και ένα έξτρα ρίσκο με το δεδομένο ότι ξεκινάω ένα εκδοτικό οίκο ο οποίος είναι εστιασμένο σε πολιτικά κείμενα και σε δοκίμια. Δηλαδή σίγουρα για τα επόμενα δύο χρόνια δεν έχω και λογοτεχνία μέσα, όπου υπάρχει ένα λίγο πιο διευρυμένο αναγνωστικό κοινό. Από την άλλη θεωρώ ότι, και αυτό είναι λίγο wishful thinking με έναν τρόπο, θα δείξει ότι αν γίνει μια καλή δουλειά συστηματική και υπάρχει και ένα προφίλ ενός εκδοτικού ο οποίος έχει μια ατζέντα, ας το πούμε, πάνω σε κάποιες θεματικές.
3: Σωστά.
0: Υπάρχει δυνατότητα να φταχτεί ένα αναγνωστικό κοινό.
3: Αλήθεια.
0: Δεν θα είναι απαραίτητα ένα καινούριο. Δεν πιστεύω ότι οι άνθρωποι ξαφνικά θα αρχίσουν να διαβάζουν. Αλλά άνθρωποι που, οι οποίοι ήδη διαβάζουν θα μπορούν
3: να βρουν ενδιαφέρον τους τίτλους.
0: Ναι, σε αυτό. Οπότε νομίζω ότι κάπως θα βασιστώ στο να υπάρχει μια καλή ποιότητα στους τίτλους και στο βιβλίο αυτό καθ' αυτό.
3: Λοιπόν. Ο Εβδαϊκός είναι Ινδός λογοτέχνης βασικά.
0: Κατά κύριο λόγο είναι λογοτεχνία, έχει γράψει.
3: Έτσι, και γι' αυτό έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επισήμανση. Το λέει και η Καραβαντάς στον πρόλογό της, ο οποίος είναι εκτενέστατος στην εισαγωγή της και κατατοπιστικότατη. Ο Εβδαϊκός λέει ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό να αφήσουμε αυτό το ζήτημα είτε στους πολιτικούς είτε στους επιστήμονες, όχι ως προς τον εντοπισμό και τη λύση, αλλά ως προς το πώς θα το αναπαραστήσουμε, και λέει για τους καλλιτέχνες, τους συγγραφείς από τη λογοτεχνία μέχρι τα εικαστικά φυσικά, ότι είναι μια πρόκληση, γιατί δεν έχουν μπει ακόμη σε αυτό το παιχνίδι, σε εισαγωγικά, να αναπαραστήσουν το αδιανόητο της κλιματικής αλλαγής και γενικώς τις σχέσεις του ανθρώπου με τον πλανήτη του, τον πλανήτη Γη, όχι του. Το βγάζω το.
0: Ναι, ναι. Εδώ πέρα σας σκεφτόμουν κι εγώ εσάς για την έκθεση για τις ουτοπίες.
3: Αφού έγινε στο 2.
0: Έγινε στο 2, ναι. Θα πω μετά, κάνω μια παρένθεση να πω μετά τι σκεφτόμουν σε σχέση με αυτό. Ο Αμίτ Αυγός, ναι, το βιβλίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι πολύ συνοπτικά πια έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι η σύνδεση της αποικιοκρατίας με την κλιματική αλλαγή. Και το άλλο είναι, καταδεικνύει ένα φαντασιακό έλλειμμα, όπως το λέει ο ίδιος, όπου είναι ότι στην πραγματικότητα, ενώ συμβαίνουν αυτά σημεία και τέρατα, σε ό,τι αφορά την κλιματική κρίση και την περιβαλλοντική υποβάθμιση και όλη αυτή τη συζήτηση, υπάρχει μια τεράστια δυναμία να φανταστούμε εναλλακτικές. Και αυτό οδηγεί με έναν τρόπο και σε ένα πολιτικό αδιέξοδο και με αυτά που συμβαίνουν σε ένα διδυσίωνο μέλλον. Οπότε κάπως βάζει το δάχτυλό του εκεί, στην ευθύνη και του ίδιου με έναν τρόπο.
3: Ναι.
0: Το δικό μου ερώτημα σε σχέση με την έκθεση της για τις ουτοπίες ήταν ότι αναρωτιόμουν, διαβάζοντας τον Γκος και όταν είχα δει για την έκθεση, την οποία δυστυχώς δεν πρόλαβα να παρακολουθήσω, ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή δυστοπικής σκέψης, mm-hmm. το οποίο είναι κατανοητό γιατί συμβαίνει.
3: Σωστά.
0: Έτσι, τα πράγματα από παντού είναι γενικά πολύ μαύρα. Αλλά δεν υπάρχει αυτό που καταδείχνει ο Γκος, δεν υπάρχει μια ουτοπική διάσταση, μια αναζήτηση εναλλακτικών σεναρίων και αφηγήσεων. Και για μένα παραμένει ερωτηματικό, γιατί δεν πιστεύω ότι σε παλιότερες εποχές που υπήρχαν μεγάλες αφηγήσεις, μια ουτοπική σκέψη, ξέρω ότι τα πράγματα ήταν απαραίτητα καλά. Πάλι ήταν πάρα πολύ ζώρικα για τους ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά υπήρχε αυτή η εναλλακτική αφήγηση. Στις μέρες μας δεν υπάρχει. Mm-hmm. Φαίνεται κάπως να έχει. Ναι, έχει υποχωρήσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα.
3: Ναι, έχει υποχωρήσει γιατί υπάρχει μια πρωτοκαθεδρία ενός συγκεκριμένου τρόπου έκφρασης του πολιτικού και οικονομικού συστήματος. Φιλελευθερισμός είναι ο φιλελευθερισμός, λέγεται. Δεν επικρίνω ούτε επικροτώ. Παρατηρώ και περιγράφω και δεν υπάρχει αντίλογος αυτό. Βεβαίως ο αντίλογος, αυτό λέγαμε μέχρι πριν από λίγο καιρό. Γιατί τώρα υπάρχει αντίλογος mm-hmm. και δεν είναι καλός. Mm-hmm. Είναι ο αντίλογος της ακροδεξιάς.
0: Συμφωνώ πάλι.
3: Έτσι, η οποία πάει να μαζέψει τα σπασμένα του νεοφιλελευθερισμού ώστε να μην μετακινηθούν αλλού. Έτσι, οπότε εμφανίζεται τώρα έχοντας χρεωμένη μια αποτυχία του αριστερού mm-hmm. λόγου mm-hmm. παγκοσμίως. Εμφανίζεται η ακροδεξιά σαν λύση απέναντι στην ελιτίστικη νεοφιλελεύθερη ας πούμε, διάσταση της εξουσίας. Κουλουπού. Και να τα αποτελέσματα. Σκάψε, βγάλε, πετρέλαιο, φίλε.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Θα αναφερθώ τώρα σε ένα βιβλίο που θα βγει μέσα στο Γενάρη, λογικά, αν πάνε όλα καλά, mm-hmm. της Wendy Brown.
3: Σε λίγες μέρες.
0: Το βιβλίο λέγεται «Στα ερείπια του νεοφιλελευθερισμού, η ανάδυση της αντιδημοκρατικής πολιτικής στη Δύση». Και μέχρι τον Ιούνιο θα βγει ακόμα ένα βιβλίο του Quinn Slobodin. Αυτός είναι ιστορικός στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης, νομίζω τώρα, μπορεί να μου κάνω λάθος. Συνομιλεί με τη Wendy Brown και γράφει και αυτός ιστορία των ιδεών κριτικής των νεοφιλελευθερισμού.
3: Μάλιστα.
0: Έχει ενδιαφέρον, αναφέρω τώρα αυτούς τους δύο στοχαστές, γιατί είπατε ότι πώς εμφανίζεται ένα εναλλακτικό σενάριο στον νεοφιλελευθερισμό, το οποίο είναι μια αυταρχική βερσιόν.
3: Και δεν είναι ελληνικό, είναι διεθνές φαινόμενο.
0: Είναι διεθνές φαινόμενο, ναι. Και η Wendy Brown και ο Quinn Slobodin ουσιαστικά λένε ότι με έναν τρόπο ο νεοφιλελευθερισμός δεν είναι απλά μια οικονομική πολιτική, παρά για έναν ανθρωπότυπο ο οποίος υπονομεύει τα κοινά, υπονομεύει την έννοια του πολίτη, υπονομεύει το δημόσιο, αυτό που μόλις είπατε.
3: Είναι η αποθέωση του ατομικισμού και της επιτυχίας του ατόμου.
0: Τελείως. Απλά κάνουν και μια σύνδεση στο πώς συνδέεται τα τελευταία χρόνια ο νεοφιλελευθερισμός και βρίσκουν mm-hmm. τις. Για τις γενεσιουργές αιτίες ήδη στους στοχαστές του νεοφιλελευθερισμού, στον Χάγε και πάλι λέγοντας, πώς συνδέεται με μια λογική όπου αξιολογεί τους ανθρώπους με όρους ιεραρχίας και ανισότητας. Mm. Οπότε το πώς ξαφνικά εμφανίζεται μια βερσιόν νεοφιλελευθερισμού, η οποία είναι αυταρχική, επιτείνει τις ανισότητες και έχει και έναν λόγο από ανθρωποποίηση του αδυνάμου, έχετε και κουμπώνει τώρα. Mm-hmm. Και κουμπώνει προφανώς και πολύ καλύτερα, γιατί δεν υπάρχει και αυτός ο αντίλογος.
3: Και την απογοήτευση του αδυνάμου και την καταπίεση του αδυνάμου την καρπώνεται η άκρα δεξιά αυτή τη στιγμή και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Που δεν είναι νεοφιλελεύθερη, που δεν είναι καν φιλελεύθερη. Λοιπόν, ωραία. Μεγάλη απορρίθμιση λοιπόν, Αβιτά Γκος, για την κλιματική αλλαγή και το αδιανόητο. Και εάν πάμε στους άλλους δύο τίτλους, τι mm-hmm. έχουμε να πούμε. Δηλαδή, ας πούμε την Ιζαμπέλα Χάμαντ mm-hmm. με το αναγνωρίζοντας τον ξένο για την Παλαιστίνη και την αφήγηση.
0: Mm-hmm. Ιζαμπέλα
3: Χάμαντ. Έχουμε εισαγωγή της Αθηνάς Αθανασίου mm-hmm. και η μετάφραση του Παναγιώτη Κεχαγιά.
0: Ναι. Και επιμέλεια Νατάσα Σίδερη. Θέλω να του αναφέρω πάντα για του επιμελητέ.
3: Βεβαίω, κάνουν την καλή δρόμη και δουλειά.
0: Πάρα πολύ καλή δουλειά, ναι.
3: Σωστά.
0: Λοιπόν, η Ιζαμπέλα Χαμάντ είναι Βρετανοπαλαιστίνια. Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι μια ομιλία που έδωσε μια εβδομάδα πριν την επίθεση που έγινε από τη Χαμάς στο Ισραήλ. Ήταν μια ομιλία για το βραβείο Ντόρ Σαϊντ που τιμήθηκε η ίδια.
3: Στο Κολομπία,
0: ναι. Η ομιλία συνοδεύεται μετά με ένα επίμετρο που έχει γραφτεί κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Παλαιστίνη. Και επί της ουσίας η Χαμάντ πιάνει την έννοια της αναγνώρισης από τον Αριστοτέλη. Τη συνοψίζει λέγοντας η aha moment, η στιγμή που βλέπεις κάτι το οποίο το γνωρίζεις με έναν τρόπο, αλλά όταν το βλέπεις τελικά το αναγνωρίζεις, γιατί είναι μια γνώση που προϋπάρχει μέσα μας. Και αυτό με έναν τρόπο είναι η στιγμή που αναγνωρίζουμε μια στροφή μες στην αφήγηση, και γι' αυτό και το βιβλίο λέγεται για την Παλαιστίνη και την αφήγηση, όπου εμφανίζεται ο άλλος ως άνθρωπος, ας το πούμε έτσι, πολύ, πολύ συνοπτικά. Mm-hmm.
3: Γιατί η αλήθεια είναι, έχει σημασία αυτό το ο άλλος ως άνθρωπος, mm-hmm. είναι όταν έχεις τον άλλον απέναντί σου και σε συνθήκη αδυναμίας, mm-hmm. τον έχεις λάβει, είναι εχθρός, αλλά εμφανώς πιο αδύναμος από σένα, και τον πυροβολείς και τον σκοτώνεις. Μέσα σου, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, δεν τον θεωρείς άξιο σου και άξιο της ζωής. Ναι. Αυτή είναι η απανθρωποποίηση mm-hmm. του άλλου, mm-hmm. όπου σου επιτρέπει να λες αυτοί δεν είναι άνθρωποι, είναι υπάνθρωποι, δεν αξίζουν να ζουν. Το λέμε πολλές φορές, το λέμε πολλοί,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
3: για διάφορες κατηγορίες ανθρώπων. Mm-hmm. Ας πούμε, παράδειγμα, άνθρωποι που είναι εξαρτημένοι από τα ναρκωτικά σε ένα στάδιο πολύ προχωρημένο. Mm-hmm. Πόσοι mm-hmm. δεν έχουν σκεφτεί και πόσοι πολιτικά δεν το έχουν χειριστεί έτσι, ώστε να έχουν απέναντί τους μια συμπεριφορά μη ανθρώπου. Mm-hmm. Όταν αναγνωρίσεις τον άλλον, κατά τον Αριστοτέλη, ως άλλον άνθρωπο, τότε έχεις πρόβλημα να του ρίξεις. Έχεις ενοχές, έχεις τύψεις, έχεις δυσκολίες. Εξού και το ότι αν πας να σκοτώσεις κάποιον και σε κοιτάει στα μάτια, έχεις πρόβλημα. Αν δεν σε κοιτάει, βάζεις την κουκούλα για να μην βλέπεις τα μάτια του.
0: Εννοείται.
3: Για να βλέπεις τον εαυτό σου εκεί, δηλαδή, ότι σκοτώνεις κάποιον ίδιο με σένα.
0: Εννοείται, ναι. Ναι, με έναν τρόπο ο ρατσισμός είναι το λείπασμα όλης αυτής της λογικής. Δηλαδή η απορροποίηση του άλλου είναι προϋπόθεση για να φτάσουμε σε τέτοια κλίμακα εξόντωσης. Και αυτό που συμβαίνει τώρα στην Παλαιστίνη βασίζεται πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλο βαθμό, στην απορροποίηση των Παλαιστινίων, των Αράβων γενικά. Οπότε ναι, είναι προϋπόθεση αυτό το πράγμα.
3: Υπάρχει ένα... Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι η εκθέση αυτή ακόμη, με 20 καλλιτέχνες στη Βορέως και Καρόρι, που έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό σε ένα κτίσμα παλιό, το οποίο mm-hmm. έχει ανακαινιστεί κλπ. Είναι ένα έργο με τυπωμένες φωτογραφίες μεγάλες γυναικών. Mm-hmm. Και λέγεται «Δεν μοιάζεις με Άραβας». Είναι η φράση που λένε οι Ισραηλίτες κάτω στη περιοχή εκεί, σε κάποια γυναίκα που θέλουν να την κολακεύσουν. Μα δεν μοιάζει με Άραβας. Μπράβο. Δεν μοιάζει με Άραβας. Υπονοείται ένα μπράβο. Δεν μοιάζει με Άραβας.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα αυτό... είσαι δικό μας. Είσαι άνθρωπος.
3: Και λέγεται έτσι αυτό το έργο, βάζοντας αυτές τις φυσιογνωμίες που όντως μπορούν έναν ρατσιστή να του δώσουν τη δυνατότητα να πει «Μα δεν μοιάζει με Άραβας», αν περιγράψεις τον Άραβα με έναν τρόπο που είναι απαξιωτικός για το είδος του ανθρώπου.

0: λόγος περί αποικιοκρατίας και λόγος περί νεγροσύνης. Mm-hmm. Για πείτε μας γι' αυτό.
1: Το βιβλίο του πρόβλημα ο Σεζέρ ήταν πάρα πολύ γνωστός ποιητής από τη Μαρτινίκα. Και το πιο γνωστό του ποίημα είναι το «The Return to the Native Land», η επιστροφή στη γενέθλια γη, για την επιστροφή του στη Μαρτινίκα. Mm-hmm. Ένα σουρεαλιστικό κείμενο που ο Μπρετών όταν το διάβασε ήταν σε φάση ότι «Wow, τι υπερποίημα είναι αυτό». Δυστυχώς δεν το έχω διαβάσει γιατί είναι στα γαλλικά.
0: Μάλιστα. Ξέρουμε τα αντίδραση του Μπρετών.
1: Ναι, ξέρουμε.
0: Έχει καλό διαβατήριο.
1: Έχει καλό διαβατήριο, σωστά. Ποιητής λοιπόν, είχε πολιτευτεί κιόλας κάποια στιγμή και το 54 νομίζω είναι γραμμένο το βιβλίο, στο οποίο ο Σεζέρ επιχειρεί με έναν τρόπο να καταδείξει την υποκρισία της Δύσης. Το βιβλίο είναι γραμμένο μέσα με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ουσιαστικά ο Σεζέρ λέει κάτι το οποίο έχουν πει κι άλλοι στοχαστές όπως η Χαν Άρεντ, ότι ο ναζισμός δεν ήταν μια παρέκκληση, δεν ήρθε από το πουθενά, με έναν τρόπο υπήρχε ενσωματωμένος ήδη στο ρεύμα του διαφωτισμού και στη Βικτωριανή εποχή, ας πούμε, όπου βλέπανε τον άνθρωπο διαχωρισμένο σε ράτσες, με φυλετικά κριτήρια. Και ουσιαστικά λέει ότι η Δύση, η οποία εμφανίζεται ως ο προμαχώνας του πολιτισμού και του διαφωτισμού και τα σχετικά, κατά βάθος είναι μια υποκριτική, υπάρχει μια υποκριτική φύση. Και ότι όλο αυτό που λέει, ξέρω, ότι πρασάρει τον πολιτισμό, ότι στην πραγματικότητα είναι υπεύθυνη για σφαγές, για αρπαγές, για αλληλασία, απειρβία. Και το συνδέει με την ιστορία της αποικιοκρατίας στην πραγματικότητα. Δηλαδή ότι και ο ναζισμός έχει αντλήσει από την αποικιοκρατική και αυτοκρατορική παράδοση της Δύσης.
0: Διαβάζω εδώ, έτσι τυχαία, ανοίγοντας τη σελίδα 62, παράγραφος κεφάλαιο δήμαρχος της Fort de France, και λέει «Το 1945 είναι η τελευταία χρονιά που εκδίδονται οι Τροπίκ. Από εκεί και μετά ο Σεζέρ αφιερώνεται στην πολιτική και συγγραφική του καριέρα, πρωταγωνιστώντας την πολιτική ζωή της Μαρτινίκας ως μέλος του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος». Mm. Το 1945 εκλέχθηκε για πρώτη φορά δήμαρχος της Fort de France και διατήρησε τη θέση του έως το 2001.
1: Πέθανε 94 χρόνων.
0: Πίστευτο. Με ένα μόνο σύντομο διάλειμμα. Ενώ εκλέχθηκε και στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση ως αντιπρόσωπος της Μαρτινίκας κατά την περίοδο 1946-1956 και ξανά από το 1958 ως το 1993. Από ποιητικά δοσμένο βίωμα και επαναστατικό κάλεσμα, η νεγροσύνη μετασχηματίζεται σε ένα πολιτικό πρόγραμμα από αποικιοποίησης, εναντίωσης στην αφομοίωση και επαναφρικοποίησης. Mm-hmm. Όπως σημειώνει ο Ρέιναλντ Ραμπάκα, η νεγροσύνη ως πρόγραμμα από αποικιοποίησης βασιζόταν αφενός στο ριζικό καταργητισμό του Βικτόρ Σελσέρ και την ανολοκλήρωτη διαδικασία της κατάργησης της δουλείας που εκείνος ξεκίνησε με το διάταγμα της 27ης Απριλίου 1848 και αφετέρου στον Ιακωβινισμό και ειδικότερα στο μαύρο Ιακωβινισμό του Τουσέν Λουβερτήρ και της Αϊτινής Επανάστασης, η οποία θεμελιώθηκε στις αρχές του ρεπουμπλικανισμού, της λαϊκής κυριαρχίας και της ισότητας όλων. Η μορφή που έλαβε η νεγροσύνη με τα πολεμικά ήταν συνυφασμένη με την προάσπιση του νόμου της διαμερισματοποίησης, μιας πρακτικής από αποικιοποίησης της Γαλλίας εκ των έσω, που χρησιμοποιούσε τα μέσα της ίδιας της γαλλικής κυριαρχίας, δηλαδή νόμου, σύνταγμα, αντιπροσώπευση, για να μετασχηματίσει τη σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Μητρόπολης και της Αποικίας κλπ.
1: Διαβάσατε απόσπασμα από την εξαιρετική εισαγωγή του Στάθου Αποσταθόπουλου, που είναι μεγαλύτερη από το βιβλίο.
0: Είναι μεγαλύτερη από το βιβλίο, ναι. Ναι, μερικές φορές το συναντάμε αυτό στα εκδοτικά έτσι, δεδομένα της εποχής μας, μελετητές να γράφουν δοκίμια στην πραγματικότητα, ναι, ναι, ναι, πάνω σε αυτό το κείμενο που ασχολούνται και μετά το κείμενο να εμφανίζεται με λιγότερες σελίδες. Το έχει κάνει ότι ο Μπιτσόρης αυτό, το δίδαξε πρώτος και καλύτερος από όλους, έτσι, ο Βαγγέλης ο Μπιτσόρης.
1: Νομίζω ότι κάπως χρειάζονται εισαγωγές που εισάγουν στο αναγνωστικό.
0: Δεν είναι εισαγωγή, κοινό, τυπική εισαγωγή.
1: Ναι, δεν είναι,
0: είναι ένα δοκίμιο πάνω σε αυτό και αυτό έχει σημασία μεγάλη. Οπότε παίρνετε δύο.

0: Ποιος ένα, τα βιβλία αυτά του Αλέξανδρου Γαζή και του Σαν Κασιάνο.
1: Ναι, ναι. Ο Σεζέρ ήταν και καθηγητής του Φανών.
0: Α, του Φανών, μάλιστα.
1: Υπάρχει μια διαδρομή που συνδέει διάφορους στοχαστές, πολύ σημαντικούς. Και το κίνημα της νευροσύνης, ο λόγος περί νευροσύνης που συνοδεύει το βιβλίο, τον λόγο περί ψυχοκρατίας, είναι μια ομιλία του Σεζέρ στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι, νομίζω. Δύο λόγια για την έννοια της νευροσύνης, θέλω να πω. Ότι με έναν τρόπο λέγανε ότι η αφομοίωση δεν πρέπει να έρθει απαλήφοντας όλα τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που είχαν οι Αφρικανοί στην Γαλλία και προφανώς παγκόσμιο, γιατί ήταν ένα κίνημα με διεθνιστικές, έτσι, διεθνιστικό βλέμμα, οπτική. Και όχι απλά ότι πρέπει με έναν τρόπο να είμαστε περήφανοι για την ιστορία μας, το οποίο προφανώς και το λέγανε, αλλά δεν μένανε απλά σε αυτό. Τονίζανε και τη σημασία του να δούνε οι ίδιοι οι απογειοκρατούμενοι τον τρόπο που με έναν τρόπο αναπαράγουν την απογειοκρατική τους θέση. Να τη γνωρίσουν και να σταθούν σε αυτή την αρνητική διάσταση. Όχι απλά να πούμε ότι όλα καλά, περασμένα, ξεχασμένα, είμαστε και εμείς εδώ, σεβαστείτε μας και προχωράμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι το γνωστό debate ανάμεσα στην απόλυτη αφομοίωση που κάποιοι θέλουν και σε αυτούς οι οποίοι υπερασπίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη συνύπαρξη μεταξύ των χαρακτηριστικών αυτών από τη μια μεριά και από την άλλη. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να βάλουμε μια ανωτελεία. Τελεία θα βάλει ο ακροατής και η ακροάτρια όταν μπει στη διαδικασία της ανάγνωσης αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέροντων βιβλίων.
1: Θα προτιμούσα να μην βάλει τελεία, να βάλει ένα ερωτηματικό.
0: Τελεία θα βάλει, ναι, μετά την ανάγνωση όσον αφορά την επικοινωνία σε αυτό. Βεβαίως, σωστά. Τα καλά βιβλία είναι αυτά που
1: ανοίγουν
0: συζητήσεις και δημιουργούν... αφήνουν πολλά ερωτηματικά πίσω για να συμπληρωθούν με άλλες σκέψεις και άλλους στοχασμούς. Avital Gos, η μεγάλη απορρίθμιση, κλιματική αλλαγή και το αδιανόητο. MSSR, λόγος περί απεικιοκρατίας και λόγος περί νεκροσύνης. Και η Ισαβέλα Χαμάντ είναι το αναγνωρίζοντας τον ξένο για την Παλαιστίνη και την αφήγηση. Τρεις τίτλοι που μας έρχονται από τις νέες εκδόσεις Σαν Κασιάνο. Και τον Αλέξανδρο Γαζή που ήταν εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλή διαδρομή, καλές επιλογές, συζητήσεις πολλές να ανοίγουν και εμείς να διαβάζουμε. Εμείς και όλοι οι άλλοι δηλαδή, όχι μόνο εμείς. Εμείς διαβάζουμε έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ εγώ.

0: Θα μιλήσω τώρα με τον Γιάννη Καρλόπουλο. Γιάννης Καρλόπουλος είναι γνωστός σχεδιαστής, designer εντύπων, βιβλίων και πολλών άλλων υλικοτήτων, θα πω εγώ. Θα με διορθώσει σε λίγο. Ο λόγος για τον οποίο μιλάμε είναι η έκδοση από τις εκδόσεις Αντίποδες ενός εξαιρετικά γοητευτικού βιβλίου. Έχει τον τίτλο Σαλονίκη και περιλαμβάνει κάρτ ποστάλ τα οποία έχει συγκεντρώσει ο Γιάννης Καρλόπουλος εδώ και χρόνια, φαντάζομαι, ως συλλέκτης. Κάρτ ποστάλ που ξεκινάνε από το 1912, που είναι η χρονολογία απελευθέρωσης, όπως λέμε, στην ιστορία του τόπου της Θεσσαλονίκης και της ενσωμάτωσης των εδαφών αυτών, των νέων αυτών εδαφών στη μητέρα πατρίδα, έτσι, Βαλκανική πόλεμη κλπ. Κλπ, εποχή Βενιζέλου, και φτάνουν μέχρι το τέλος του τρόπου αυτού επικοινωνίας. Βέβαια, αυτός ο τρόπος επικοινωνίας, υποθέτω, συνεχίζεται, μιας και ακόμα σε τουριστικά μέρη βλέπουμε καρτ ποστάλ. Έτσι δεν είναι, κύριε Καρλόπουλε? Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, γεια σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που τα λέμε. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη και η ιστορία της και οι άνθρωποι της και η αισθητική της, θα έλεγα, μέσα από 333 καρτ ποστάλ που επιλέξατε και μέσα από τα κείμενα και τα σχόλια τα οποία κάνετε. Για πείτε μας για αυτό το πραγματικά έτσι γιγαντιαίο εγχείρημα.
1: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μια πρόκληση, ήταν η απελευθέρωση εισαγωγικά της Θεσσαλονίκης. Είμαι γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1967. Mm-hmm. Ήρθα στην Αθήνα να σπουδάσω, είμαι γραφίστας και αυτό κάπως μπορεί να παραξενέψει κάποιους ακροατές, μιας και δεν είναι συχνά οι γραφίστες να ασχολούνται με περιστατωμένες εκδόσεις βιβλίων ή λευκομάτων, και πόσο ακόμα πιο σπάνιο να συγγράφουν ή να συντάσσουν κάποια βιβλία.
0: Ναι, αυτό κυρίως.
1: Αυτό ήταν ένα προσωπικό, ναι, και παραμένει μια προσωπική υπόσχεση προς την πόλη στην οποία γεννήθηκα. Και ερχόμενος εδώ στην Αθήνα τη δεκαετία του 80 να σπουδάσω γραφιστική, ήταν μια γνωριμία μαζί της μετά από αρκετά χρόνια. Το 2012 εορταστήκαν τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση.
0: Ναι.
1: Και προσπάθησα να απαντήσω μέσα από αυτή τη συλλογή και τον τρόπο αναπαραγωγής της εικόνας πριν περάσει σε ψηφιοποιημένη μορφή, όπου δηλαδή συνεχίσουμε και ανταλλάσσουμε εικόνες που επισκεπτόμαστε μαζί με σύντομα μηνύματα, απλώς δεν το κάνουμε σε μία όψη, το κάνουμε πάνω στην οθόνη μας πια.
0: Ναι.
1: Οπότε ήθελα να δω μέσα από αυτή τη διαδρομή και να πω τις αναφορώ τιμής στους ανθρώπους που συμμετείχαν στην προσπάθεια και στην τεχνολογία εκτύπωσης και αναπαραγωγής της εικόνας.
0: Αχα, mm-hmm.
1: Μαζί με τους ανώνυμους επιστολογράφους, στρατιώτες, τουρίστες, φαντάρους, στρατιώτες του Πρώτου Πολέμου, αγνώστους τέλος πάντων, που η επίσημη ιστορία προσπερνάει.
0: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι ιστορικοί έχουν τις πηγές τους. Και επίσης αλήθεια είναι ότι η νοοτροπία των ιστορικών έχει αλλάξει εντελώς και η μέθοδος με την οποία εργάζονται, η μέθοδη αν είναι ίσως πιο σωστό, και έχουν φύγει από τα μεγάλα γεγονότα, τους μεγάλους άντρες, μεγάλες γυναίκες και λοιπά και λοιπά, στρατηγοί, πολιτικοί και αυτά, και έχουν περάσει στην ιστορία από τα κάτω που λέμε, και η καρτ ποστάλ π.χ. μπορεί εύκολα πια στη νέα εποχή και λογική και τρόπο αντίληψης να καταλάβει κανείς πόσο σημαντική μπορεί να είναι για να εξάγει κανείς συμπεράσματα σε προσωπικό επίπεδο, σε συλλογικό επίπεδο, σε ευρύτερα κοινωνικό και πολιτικό κλπ.
1: Ο Μαζάουερ έδωσε το έναυσμα για να, δηλαδή για να βάλουμε λίγο και κάποια σειρά σε σχέση με το ότι, ξέρετε, και η έμπνευση δεν είναι σε ένα δέντρο, ας πούμε, το εμπνευστό δέντρο και πηγαίνει ο άλλος και το μαζεύει όταν είναι όριμο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Είναι μια δικασία, η διερώτηση κάθε φορά, ότι ναι, η απελευθέρωση ως προς το ότι η Θεσσαλονίκη το 12, δεν νομίζω ότι η πλειοψηφία των κατοίκων νιώθαν ότι απελευθερωθήκαν από κάτι, γιατί η πλειοψηφία δεν ήταν ελληνόφωνη, και ακόμα και η έννοια της ταυτότητας, της σύγχρονης εθνικής ταυτότητας, μέχρι να γίνει συνείδηση, και αν αυτό καμιά φορά συμπίπτει η εθνική συνείδηση με την εθνική ταυτότητα, είναι, μπορούν να προκληθούν και διάφορα άλλα προβλήματα, παρόλο που δεν είναι η δουλειά μου, μιας και εγώ δεν είμαι ιστορικός, αλλά έχω μια χομπίστικη αντίληψη εισαγωγικά, ερασιτεχνική, και ως συλλέκτης, αλλά κυρίως ως παρατηρητής αυτών των τεκμηρίων, που μπορούν να βγάλουν ένα συμπέρασμα που αυτό μπορεί να μας απελευθερώσει, το συμπέρασμα μας απελευθερώσει από κάποιες συμβάσεις και στερεότυπα. Προκειμένου να πούμε ότι ακόμα κι αν εγώ που είμαι και σφόδρα βενιζελικός, δεχτώ ότι έχουν συμβεί πολλά λάθη εκατέρωθεν, ή ότι ο Κωνσταντίνος όταν μπήκε μέσα στην πόλη, γιατί έβλεπα το άγαλμα στο Βαρδάρι, στην πλατεία Βαρδαρίου, ερχόμενος από τη Λαγκαδά, και δεν καταλάβαινα τι ακριβώς αντιπροσωπεύει ή και με όρους οπτικής επικοινωνίας τι, ποιο είναι το σημενόμενο. Δηλαδή, okay, αφού ήταν να πάει για να, στο μοναστήρι, δεν τον ενδιέφερε η Σαλονίκη, γιατί ο ελληνικός πληθυσμός πλειοψηφία ήταν στα Μπίτολα, τα σημερινά. Δηλαδή, στο δρόμο, στο μοναστήρι, εκεί που οδηγεί και η Μοναστηρίου, δηλαδή, ο κεντρικός δρόμος της Εγνατίας. Κάπως αυτά σαν προσπάθεια απάντησης, μάλλον
0: διερεύνηση,
1: ο τρόπος που σχεδίασα μια κατάσταση ήταν να προσπαθήσω να απαντήσω σε κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Αυτό είναι λοξό βέβαια κατά κάποιον τρόπο, αλλά έχει μια γοητεία κάπως.
0: Τα λοξά στην ιστορία παράγουν καλά αποτελέσματα πολλές φορές. Ναι. Ας πούμε, όχι πάντα σωστά, αλλά πολλές φορές είναι ερεθιστικά για να αναρωτηθεί κανείς για πράγματα και να αναζητήσει απαντήσεις εκεί που πολλές φορές αποκρύπτονται στοιχεία. Και αυτό συμβαίνει στις ορίες όλων των χωρών και όλων των λαών. Δεν είναι...
1: Και ο κάθε άνθρωπο.
0: Δεν, δεν είναι δηλαδή, ελληνικό προτέρημα αυτό το ζευγάρι.
1: Για να πάρει μια απάντηση, να ρωτήσει.
0: Βέβαια.
1: Να ρωτήσει. Αλλιώς βάλετε. Δηλαδή, μπορεί ο καθένας να βάλει την ερώτηση. Έτσι, ως διερώτηση, η προσπάθεια να απαντήσει σε ένα ερώτημα. Το θέμα είναι καμιά φορά ότι δεν βάζουμε τα ερωτήματα.
0: Σωστό.
1: Κλείνουμε την καταγγελία.
0: Έτσι.
1: Και νομίζω ότι εκεί υπάρχει ένα ζήτημα κατανόησης της ταυτότητας, γιατί δεν. Δεν βοηθάει στην μνήμη.
0: Σωστά.
1: Βοηθάει μόνο στην ανάμνηση. Η ανάμνηση όμως είναι κάτι το οποίο δεν αλλάζει. Η μνήμη όμως μπορεί να διοχετευτεί, να εμπλουτιστεί. Άλλωστε οι υπολογιστές χρησιμοποιούν τέτοιους όρους. Δηλαδή, μνήμη, όσο περισσότερη μνήμη διαθέτεις, τόσες πιο πολλές επεξεργασίες μπορείς να κάνεις σαν υπολογιστική δύναμη.
0: Σωστά, σωστά, σωστά. Καλή μεταφορά που κάνετε. Ωραία. Ενδιαφέρουσα.
1: Και η πόλη Θεσσαλονίκης διαπίστωσα. Που εντάξει, δεν χρειάζεται να έχει τελειώσει και κάποια. Εντάξει, μια ευρύτερη αντίληψη, ας πούμε, και πηγών, πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε, ως τι μπορεί να θεωρήσουμε, μάλλον πηγές κάποια πράγματα, από ένα άρθρο σε μια εφημερίδα, πέρα από τα βιβλία.
0: Αμέ,
1: είναι γεμάτα με γεγονοτολογίες και όχι πραγματικά μηνύματα των εποχών που περάσανε, ότι η Θεσσαλονίκη είναι η μόνη πόλη, αν μη τι άλλο, που έχει κατοικηθεί. Χωρίς σταματημό από την ίδρυσή της.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε τα 100 χρόνια τελευταία, που είναι μία φάση αυτή που περνάμε, δηλαδή κάποια στιγμή στο μέλλον, γι' αυτό βάζω και μια ερώτηση, που ήταν ένα από τα τελευταία βιβλία που μόλις είχα διαβάσει από τους Αντίποδες, που είναι, και ευχαριστώ και δημόσια, αυτή η προσπάθεια και πώς αγκαλιάσαν το βιβλίο, που λέει μπορεί να κατοικηθεί το μέλλον. Δηλαδή μπορούμε να φανταστούμε κάτι το οποίο μπορούμε να υποθέσουμε ότι εμείς είμαστε το παρελθόν του μέλλοντος και ότι θα λένε για μας αυτά που εμείς λέμε για αυτούς πριν 100 χρόνια ότι απελευθερωθήκαν. Π.χ. Ξέρετε, είναι μια φάση ότι η Θεσσαλονίκη 2,5-2,300 χρόνια ας πούμε είναι μια συνεχής πόλη στον ελλαδικό χώρο.
0: Ναι.
1: Βεβαίως. Το ότι τώρα έχει η ελληνική σημαία.
0: Μια διαρκής κατοίκηση από διάφορους ανθρώπους. Προφανώς.
1: Γι' αυτό προσπαθώ να πω ότι αυτά τα τεκμήρια, ξέρετε, κάθε φορά. Εντάξει, πιθανόν πολλοί θα βρεθούν που θα πούνε.
0: Το κατάλαβα.
1: Ναι, είναι, δεν είναι εθνικό, οτιδήποτε. Εντάξει, αυτό ξέρετε, δεν είναι μια οπτική που ενδιαφέρει κάποιους ανθρώπους που έχουν μια κοινωνικό-πολιτική διάσταση.
0: Κατανοητό από την πλευρά σας και από το κίνητρό σας. Εγώ θέλω να ρωτήσω με αυτό που λέτε τώρα, επειδή ξεκινήσατε, είναι και η προσωπική σας συλλογή αυτή. Δηλαδή είστε συλλέκτης Καρποστάλ, ωραία.
1: Μεταξύ άλλων.
0: Μεταξύ άλλων, εντάξει.
1: Είμαι πιο πολύ αρρωστάκι, έχω κι άλλα μαζεύω.
0: Καλά.
1: Οτιδήποτε έχει τύπο μαζεύω. Βασικά, οτιδήποτε έχει αλφάβητο ελληνικό, ιστορικά τεκμήρια ελληνική γραφή.
0: τυπογραφής.
1: Και παραγωγής τυπογραφικών στοιχείων.
0: Τυπογραφικών στοιχείων και εικόνας.
1: Κυρίως στην τυπογραφία έχω ένα expertise, σχεδιάζω γραμματοσυρές επίσης.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Λοιπόν, άρα εσείς μαζεύοντας, προφανώς μαζέψατε από διάφορες πηγές, όπως ένας συλλέκτης βρίσκει από παλαιοπολία μέχρι αγορές και υπαίθριες.
1: Και online.
0: Online, ανθρώπους τέτα-τέτ που συναντά και έχουν αρχεία.
1: Φίλους και...
0: Πολύ ωραία. Εδώ έχετε χρησιμοποιήσει 333, αν δεν κάνω λάθος, καρποστάλα από τη συλλογή σας. Είναι το σύνολο της συλλογής αυτής ή ένα μέρος? Το ρωτάω αυτό για να δω αν επεξεργαστήκατε τη συλλογή για να προκύψει το όποιο έβριμα εντοπίσατε και καταγράψατε ή αν είναι όλοι το σύνολο της συλλογής.
1: Όχι. Βασικά, επειδή ως γραφίστας το κριτήριό μου, βασικά είναι η τεχνολογία, η καλλιτεχνική διάσταση στο επάγγελμα, σε κάθε επάγγελμα, αλλά κυρίως ένα εφηρμοσμένο επάγγελμα, είναι η παράμετρος τεχνολογίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή καθορίζει τον τρόπο που η εκάστοτε τεχνολογία διαμορφώνει ένα καλλιτεχνικό έργο και ακόμα και με την κλασική θεωρία του Μπένγιαμιν σχέση με την αναπαραγωγημότητά του.
0: Ωραία.
1: Πώς δηλαδή αναπαράγεται. Οπότε εγώ βάσει των τύπων αναπαραγωγής, δηλαδή το 1912 προφανώς έχουμε μια άλλη κατηγορία αναπαραγωγής.
0: Τι είχαμε
1: και
0: τότε,
1: πιο ακριβές,
0: τι κυριαρχούσε τότε.
1: Και σιγά σιγά φθηναίνει.
0: Τι κυριαρχούσε τότε το 12, ας πούμε.
1: Οι χρωμολιθόγραφες.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι είναι σαν πίνακες πια. Βέβαια.
0: Είναι σαν πίνακες. Είναι... Σαν έργα τέχνης αυτό που λέμε.
1: Μπράβο, είναι μικρά.
0: Α, και πόσο, τι ωραία.
1: Είχαν λίγο κόστος παραπάνω από το μέσο. Προφανώς δεν έκανε όσο ένας πίνακας ζωγράφου.
0: Ναι.
1: Έτσι. Που θα μπορούσαν να το αποκτήσουν μόνο κάποιοι που είχαν χρήματα.
0: Και φτάσαμε μετά προς τα τέλη του 80.
1: Μετά,
0: αυτή
1: να κάνει 10 λεπτά μια κάρτα. Ναι. Και τώρα τίποτα, γιατί το παράγεις μόνο σου πολύ περιεχόμενο.
0: Σωστά.
1: Παράγεις τη δική σου καρποστάλα.
0: Αυτή είναι η μία πλευρά της ιστορίας. Η άλλη πλευρά της ιστορίας είναι αυτά που διαβάζατε, τα κειμενάκια. Mm-hmm. Από αυτά τα κειμενάκια προκύπτουν ιστορικά στοιχεία για την κοινωνία ολόκληρη, ηθογραφικά στοιχεία ας πούμε, συμπροσωπικά στοιχεία. Ο Γιάννης, η Μαρία, η Άννα, ο Κώστας, ο Αχμέτ, ο Αβισάη, ξέρω εγώ, ποιος γράφει ας πούμε και λέει. Αυτό που λέει, ο τρόπος που το λέει, αυτό που εντοπίζει, αυτό που μεταφέρει, είναι σημαντικό στοιχείο για να καταλάβει κανείς μελετώντας τι συμβαίνει σε εκείνη την εποχή σε προσωπικό και συλλογικό και κοινωνικό επίπεδο. Αυτό θέλω να πω, είναι μια διαδρομή.
1: Είναι από μνημονεύματα Instagram. Από μνημονεύματα. Δηλαδή πολύ μικρές πτυχές. Βέβαια όσο περνάει και η εποχή, δηλαδή τα γράμματα του πώς δεκαετιών του 20 γράφανε όσο μπορούσαν στα χαρτάκια αυτά. 10x15.
0: Φτάνουμε
1: στο τέλος και λέει φιλιά Θεσσαλονίκη. Και κλείνει.
0: Μπράβο,
1: δηλαδή, να πω ότι είναι μια φθήνουσα πορεία που ακόμα και αυτή έχει μια ιστορική της διάσταση. Σε σχέση με το πνεύμα, γράφουμε μακροσκελείς επιστολές και βγάζουμε πάρα πολλά συμπεράσματα. Έχουμε σώματα από αλληλογραφίες. Από το Μαλιακόφσκι στη σύντροφο, από το Σεφέρι στον Διαμαντή. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μαθαίνουμε από τις αλληλογραφίες, από τα σώματα αυτά και σιγά σιγά από τις κάρπες που είναι πιο θραυμαστικές, δηλαδή έχουν τμήματα μικρά που μπορεί εγώ αυτό το πράγμα να πω ότι okay, κάνω μια εικασία, ακόμα και αν είναι φλασιές επικοινωνιακές, δημιουργούν μια αρχαιολογία της επικοινωνίας όμως.
0: Ακριβώς, σωστά. Πολύ ωραία τα λέτε. Να σας πω τώρα, τα κάνατε πολύ ωραία στο βιβλίο και τώρα τα λέτε και ωραία, γι' αυτό το είπα το πολύ ωραία τα λέτε. Όχι, δεν με εκπλήσει το ότι τα λέτε ωραία, απλώς ήθελα να... Είναι συμπληρωματικό αυτό, αυτού που κάνατε σαν έκδοση και σαν καταγραφή όλων αυτών που περιγράφετε τώρα με τα λόγια.
1: Ναι, και επειδή εγώ με διέπει ότι είμαι στα περιοδικά πολλά χρόνια.
0: Το ξέρω.
1: Σημαίνει ότι το περιεχόμενο με αφορούσε πάντα πώς να συντεριάξω και σε εβδομαδιαία και σε εφημερίδες και είμαι και στη Life. Με την ότι με ενδιαφέρουν τα περιεχόμενα εκείνα που είναι μεικτά. Δηλαδή έχουν κείμενο, παρόλο που κάνω και εκδόσεις που είναι πιλάφια, όπως λέμε, κείμενα μεγάλα.
0: Σωστά.
1: Υπητικές συλλογές. Αλλά σίγουρα με ενδιαφέρει ότι η περιπλάνηση του ματιού σε μια σελίδα, σε μια επιφάνεια, στην κάτωψη όπως λέμε του δισέλιδου, εντάξει, θα πρέπει να έχει μια αυτοτέλεια. Ακόμα και πριν μπει και πριν βγει. Στο επόμενο δισέλιδο, στο επόμενη ενότητα, στο επόμενο μέρος του βιβλίου, το οποίο σιγά σιγά δημιουργεί μια μη γραμμική αφήγηση. Μπορείς να μπεις και όπου θέλεις.
0: Σωστά.
1: Ακόμα δηλαδή αν ήταν αυτό το ντοκιμαντέρ, δηλαδή ένα visual essay, δηλαδή αν το κάνω ένα δοκίμιο οπτικό, θα μπορούσες σε μια ταινία, δεν μπορούσες να μπει στη μέση, κάπου θα πάρει ξανεβόσουνα. Το βιβλίο αυτό είναι και μια προσπάθεια λίγο για το επάγγελμά μου και την ιδιότητά μου, ότι θα μπορούσε να αποκτήσει μια αυτονομία ως μέσο το βιβλίο. Το ίδιο το βιβλίο, όχι ως φορέας άλλων ιδεών ή φωτογράφων. Δηλαδή ένα φωτογραφικό λεύκομα είναι δουλειά του φωτογράφου. Ένα λογοτεχνικό βιβλίο είναι δουλειά του λογοτέχνη. Η δική μου απόπειρα τώρα, που εντάξει δεν, είναι μια απόπειρα, μένει να αποδειχτεί, αλλά πρέπει να ούτε κατάλογος είναι, αλλά θα μπορούσε να θεωρηθεί ένας κατάλογος μιας φαντασιακής έκθεσης. Θα μπορούσε αυτό ή ενός οπτικού δικαίου, δηλαδή να γίνει ένα ντοκιμαντέρ κινηματογραφικό με αυτό το αρχείο. Οπότε αυτά είναι μια κατάσταση όπου παίρνουμε ένα υλικό έτοιμο και δημιουργούμε ένα νέο φορμάτ, το οποίο μόνο το βιβλίο μπορεί να το κάνει και να αποκτήσει τη δική του αυτονομία ως μέσο. Δηλαδή το θεατρικό είναι το έργο του συγγραφέως, του σκηνοθέτη και των ηθοποιών.
0: Σωστά.
1: Σε αυτό το βιβλίο τώρα οι πρωταγωνιστές, εγώ τους βάζω σε μια, τους μαζεύω ας πούμε όλο αυτό το πράγμα,
0: ναι,
1: μαζί με δικά μου,
0: βέβαια,
1: με ένα δικό μου σενάριο ας το πούμε.
0: Και δικές σας επιλογές και δικές σας
1: αισθητικές. Ήταν η σκέψη μου,
0: βέβαια,
1: η οποία πρέπει να πω την αλήθεια τώρα, κατόπιν εορτή. Δηλαδή
0: έτσι,
1: το σκέφτηκα μετά, ότι γιατί με απασχολούσε πάντα αυτό το ο κόσμος των βιβλίων και των προοδικών να έρθουν σε μια σύνθεση καινούργια, η οποία το μέσο να έχει το δημιουργία ενός βιβλίου να είναι ένα αυτόνομο έργο.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Επειδή είπατε πριν ότι οι Carpostal ξεκινάνε και μοιάζουν αρκετά με ένα γράμμα, γιατί η επιφάνεια βέβαια είναι περιορισμένη, αλλά η πρόθεση των αποστολέων της εποχής εκείνης, της πρώτης περίοδου, ας το πούμε έτσι συμβατικά, είναι να εκφράσουν σκέψεις πολλές, οπότε μοιάζουν λίγο με γράμματα, οπότε εκεί έχουμε μεγαλύτερα τεκμήρια του τι λέει ο άλλος. Όταν λοιπόν μαζεύεις από το 12, σημαίνει ότι έχεις μαρτυρίες και αίσθηση από την είσοδο ας πούμε το ελληνικού στρατού στην πόλη μέχρι τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, που εδώ σε εμάς εννοώ κάτω, στους χαμουζίδες που λέτε εσείς ή απάνω, ήταν από άλλα περιστατικά ορατή. Στην Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, στην Θεσσαλονίκη ήταν πολύ πιο ορατική. Είχαμε και Γάλλους στρατιώτες από το μακεδονικό μέτωπο το λεγόμενο, έτσι δεν είναι? Οπότε έχετε,
1: κυρίως, ξέρετε,
0: έχετε και πολλή αλληλογραφία από...
1: Είναι, εντάξει, πολύ ιστορική, το ξέρουνε, αλλά μιλάμε για 200.000 στρατό. Σε μια πόλη που οριακά έφτανε τους 90.000. Θέλω να πω ότι κότερα η από κάτω, η παλιά Ελλάδα, το πούμε έτσι, γιατί είναι μια προσπάθεια συμφιλίωσης αυτό το βιβλίο επίσης, εσωτερικής πρώτα απ' όλα, δικιάς μου, σε σχέση με το ότι είμαι 500 μέτρα από την Ακρόπολη, κάτω από τους Φιλοπάπους στα Πετράδυνα, και βλέπω από την Αριστοτέλη στο Λευκό Πύργο ή την Αγία Σοφία, και όταν ήμουν μικρός πέρναγα και βλέπα τον Όλυμπο ταυτόχρονα, ένα εμβληματικό μέρος στην κορυφή του Ολύμπου του ελληνισμού, αλλά που δεν έβλεπες ποτέ σε ένα περίπτερο το Λευκό Πύργο και από κάτω με αρχαιοελληνικά γράμματα Γκρις, πράγμα που βλέπεις μόνο στην Αθήνα και στην Ακρόπολη. Οπότε η ταύτιση, το τι είναι ελληνικό, μοιραία, ήταν σε απόσταση από την Λάρισα και πάνω. Αυτό βέβαια δεν είναι ότι... Προσπαθώ βασικά να μην κρίνω τίποτα, για να μην παρεξηγηθώ. Εντάξει, θα παρεξηγηθώ πολύ εύκολα και νομίζω ότι είναι μεγάλη τάση της εποχής να παρεξηγούνται τα πράγματα πριν ακόμα ερμηνευθούν. Παρ' όλα αυτά, η δικιά μου προσπάθεια συμφιλίωσης, που λέω ότι είναι πρώτερα προσωπική, γιατί πρέπει να υπάρχει ένα προσωπικό κίνητρο για να εκφράσει, γιατί άμα εκφραστεί το ατομικό και είναι μέρος του κοινωνικού, μπορεί αυτή η ερμηνεία να συμβαδίζει και να συμφιλιώνει και άλλους που να έχουν μια τέτοια υποψία ή διέστηση ότι κάπως έτσι θα είναι. Οπότε λέω ότι ο Λευκός Πύργος στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, που δεν μάθαμε καθόλου αυτή την ιστορία του 20ου αιώνα, την πιο κρίσιμη φάση του για τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, γιατί ακολούθησε ο διχασμός και θέλησαμε να το βάλουμε και αυτό κατά από το χαλί.
1: Ο Λευκός Πύργος δεν υπάρχει πουθενά.
0: Ναι.
1: Είναι για να τον γκρεμίσουν, δηλαδή. Δεν είναι αστείο. Και ότι να τον γκρεμίσουν και είναι ότι και 30, καμιά τριανταριά μιναρέδες. Οπότε ποια απελευθέρωση, και φρικάρανε όταν ήρθαν. Εγώ λέγομαι Καρλόπουλος. Δεν μπορεί να λέγομαι Καρλόπουλος αφού είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Το που προφανέστατα δεν λίγο, αλλά όταν εντάχθηκε η Μακεδονία ευρύτερη με ιδιαίτερη καταγωγή από την Κοζάνη, ήρθαν η ελληνική διοίκηση, η οποία στελεχωνόταν από, κυρίως από Πελοποννήσους και Νότιο Ελλαδίτες, και προφανώς είπαν, πιανού είσαι εσύ, του Κάρλα, Καρλόπουλος, και ο παππού σου, Παπαδημητρίου ή Καρλόπουλος. Ο καημένος παππούλης, εκείνος λέγονταν Δαμασκηνός, καμία σχέση. Mm. Οπότε έγινε Καρλόπουλος και η μάνα μου από Σιαμπάνη έγινε Σιαμπανοπούλου.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω, αυτό ως προς την προβολή,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ως ένα βαθμό εντάξει, ήρθανε ένα μέρος της, δηλαδή, ενσωματώθηκε στον ελληνικό κορμό η Σαλονίκη, δεν απελευθερώθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν το κρίνω, δεν είναι η δουλειά μου. Εντάξει, δουλειά μου είναι να κάνω μια διαπίστωση και να πω ιστορίες των ανθρώπων που ζουν σε εποχές που θεωρούμε εμείς ηρωικές, αλλά προφανώς είναι μια εποχή, κάθε εποχή είναι ηρωική για αυτόν που τη ζει, γιατί έχει τα δικά της τα καλά και τα κακά της, τις δυσκολίες και τις καλές στιγμές της, εντάξει. Αλλά σίγουρα αυτό που θεωρούμε ότι είναι μόλις 100 χρόνια, σε μια διαδρομή 2000 χρόνων και... η Σαλονίκη προφανώς θα έχει μια άλλη διαδρομή, αλλά σίγουρα αυτό που θεωρούμε σήμερα ως Σαλονίκη έχει περάσει πολλά άλλα που δεν τα υποψιαζόμαστε, που είναι εξίσου γοητευτικά από αυτά που νομίζουμε ότι είναι τα κλασικά.
0: Μάλιστα.
1: Και στερεότυπα.
0: Ωραία. Λοιπόν, εξαλείψαμε το χρόνο μας που έχουμε στη διάθεσή μας για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Είναι μια συζήτηση που είναι πολύ μεγάλη αυτή που ανοίγεται και πολλές οι παράμετροι της συζήτησης αυτές. Επιμείνατε σε μία παράμετρο, εγώ το άκουσα με πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που λέτε, και αφήσαμε λιγάκι το κομμάτι το αισθητικό, γιατί όχι ότι... κακώς εστιάσατε εκεί που εστιάσατε, καλά κάνατε. Αλλά λέω τώρα, κλείνοντας με δύο κουβέντες, μπορώ να πούμε κάτι για την αισθητική, ναι, των ανθρώπων που από εκεί που ξεκίνησε μέχρι το 90.
1: Όσο περισσότερο δεν φαίνεσαι, ναι, ότι το περιεχόμενο του αγωνιστής, τόσο περισσότερο υπάρχεις. Το βιβλίο αυτό έχει πολλά μαθηματικά μέσα του, τεχνολογίας, εκτυπώσεων και σκαναρισμάτων και απόδοση των εικόνων και τυπογραφίας και γραμματοσυρίες. Δηλαδή είναι πολλοί συνάδελφοι και νεότεροι γραφίστες θα ζοριστούν για να βγάλουν άκρη με αυτό το design, με την έννοια ότι το πώς εξελίσσεται. Αλλά θα πρέπει, με την έννοια πια ότι έχει πολλές τεχνικές προκλήσεις. Ωραία, με την έννοια ότι για να μην φαίνεται ότι έχει πολύ μεγάλο design. Στιλιστικά εννοώ,
0: ναι,
1: πρώτη,
0: ναι, ναι,
1: του,
0: ναι, ναι, ναι,
1: για να γίνουν αυτά κατανοητά, προϋποθέτω ένα design στο οποίο δεν θα έπρεπε να το έχει ξαναδεί κατά κάποιον τρόπο. Δηλαδή ότι θα πρέπει να συνδυαστεί μια νέα φόρμα, μάλλον ένα νέο περιεχόμενο με μια νέα φόρμα. Γιατί στα βιβλία πουθενάλλου το design δεν παίζει καταλυτικό ρόλο. Γιατί άμα έκανα μια ετικέτα κρασιού δεν θα είχε νόημα αν είχα κρασί ή όχι. Το κρασί έχει το νόημά του.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η ετικέτα καλή, κακή.
0: Εντάξει, είναι το αμπαλάζ που πουλάς το κρασί, βεβαίως, έχει σημασία.
1: Ενώ το βιβλίο καταναλώνει design, δηλαδή διαβάζει.
0: Σωστά, εδώ πέρα βέβαια.
1: Και βλέπεις design. Καταναλώνει design. Στο βιβλίο μόνο γίνεται αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί η γλώσσα μας, η γραφή της είναι design. Έχει ένα σχέδιο το γράμμα, παράδειγμα.
0: Έτσι. Έτσι. Βλέπω εδώ δύο καρποστάλ μπροστά μου, με γαλλικά αεροπλάνα και Γάλλους μπροστά.
1: Α, τρομερή, ναι, με γραφή και από πάνω από την κάρτα.
0: Με γραφή πάνω από την κάρτα, ακριβώς πάνω και από την φωτογραφία. Τι ωραίο, τι ωραίο, πραγματικά.
1: Και ο οποίος ζητάει ένα λικέρ μέντα. Ένα λίτρο μέντα ζητάει ο άνθρωπος.
0: Ωραία, και με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Καρλόπουλε. Αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, με ένα λικέρ μέντα, λοιπόν, να κλείσουμε από την.
1: Απαλαρισμένο. Παρακαλεί.
0: Ωραία, ωραία.
1: Γιατί έχει μόνο 8 φράγκα.
0: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν και για το εξαιρετικό βιβλίο, εξαιρετικά ενδιαφέρον και ερεθιστικού περιεχομένου και άψογης δημιουργικής αισθητικής του Γιάννη Καρλόπουλου από τις εκδόσεις Αντίποδες για την Σαλονίκη με τις Καρποστάλ της συλλογής του από το 1912 μέχρι το τέλος αυτής της περιπέτειας, του τρόπου επικοινωνίας δηλαδή, με καρποστάλ και λόγια από μεριάς των ανθρώπων προς άλλους. Και κάπου εδώ βάζουμε τελεία, book fly τέλος και για σήμερα. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή και Λουκάς Ζώης στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά.

Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης. Τέλου Άγρα, Γεώργιος Δροσίνης. Ακριβώς τέτοιαν εποχή πρόπερση, δυο ποιητέ έτυχε να κατοικούν στην Κηφισιά, μέσα στα ίδια περιβόλια, σχεδόν 50 βήματα ο ένας κοντά στον άλλον, άγνωστοι όλα τα αυτά μεταξύ τους και δίχως καμιάν επιθυμία να γνωριστούν. Ο πρώτος παρεπίδημος σε ένα είδος αναρωτηρίου, που μόλις αισθάνθηκε λίγο καλύτερα, ευγιάστηκε να το εγκαταλείψει. Περνώντας την ημέρα του στις μέσα κάμαρες, δεν ηθέλησε ποτέ να ειδεί την καταπράσινη βλάστηση που αρχίζοντας από τα μαρμαρένια μπαλκόνια του κτηρίου απλωνόταν ολόκληρα χιλιόμετρα κατά το λεκανοπέδιο της Αττικής. Η συντροφιά του, και όχι πάντα, μερικοί νέοι, και η μόνη του απόλαυση να μιλεί μαζί τους ή μάλλον να γράφει μαζί τους, γιατί η αρρώστια του τον εμπόδιζε να μιλεί. Και η ομιλία του σχεδόν από την αρχή ως το τέλος η ποίηση, και μάλιστα η ποίησή του. Ήταν αυτός που έγραψε «Δώσε, Κύριτο, στο έργο σου όλην την δύναμή σου, όλην την μέρημνα, και πάλιν το έργο σου θυμίσου. Έτσι από σένα περιμένω και απαιτώ». Κι ο άλλος ποιητής, μόνιμος κάτοικος της Κηφισιάς εκείνος, χειμώνα καλοκαίρι, φυσιολάτρης και φυσιογνώστης και καλλιεργητής ο ίδιος ωραίων λουλουδιών, περιστοιχισμένος πάντα από συντροφιές αριστοκρατικές και αληθινά χαριτωμένες. Στο ιδιόκτητο αρχοντικό του σπίτι άνοιγε κάθε βράδυ πότε το ένα και πότε το άλλο τα δυο του ραδιόφωνα, και με δίψα μα και με γνώση ακροαζόταν να τρέχουν οι βρύσες της ξένης μουσικής. Εραστής της ζωής, μα και εραστής της δράσεως. Ο πρώτος εσημείωνε στο αυτόγραφο βιογραφικό του: «Η εργασία μου ήταν υπαλλήλου εις ένα κυβερνητικό γραφείο εξαρτώμενων κτλ. Κτλ». Αλλά για τον δεύτερο, πόση κίνηση, πόση δημιουργικότητα, πόση πολυμέρεια σημειώνουν τα δυο μεγάλα ελληνικά λεξικά και οι δυο ιστορίες της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Διευθυντής του λογοτεχνικού περιοδικού Εστία, έπειτα της ημερησίας εφημερίδος Εστία, έπειτα πάλι των περιοδικών Εθνική Αγωγή και Μελέτη, τέλος του ημερολογίου της Μεγάλης Ελλάδος, που είναι αληθινά στο είδος του μοναδικό, οι ποιητικές και πεζογραφικές του συλλογές, και δεν είναι καθόλου ολιγάριθμες, εναλλάσσονται με βιβλία εγκυκλοπαιδικά, Εμέλισσε, Το Ψάρευμα, Εόρνηθες ή Τυφλή, συλλογέ φυσικής ιστορίας. Μετά τον Βικέλα γίνεται η ψυχή του συλλόγου των ωφελήμων βιβλίων. Βραβεύεται όμως και με το Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών. Και ύστερα από μακροχρόνια υπηρεσία στο Υπουργείο της Παιδείας γίνεται ακαδημαϊκός. Ο πρώτος ο Καβάφης, ο δεύτερος ο Δροσίνης.

Ομολογώ ότι ένα από τα ανιαρότερα, μα και τα πιο αφθάδη βιβλία που έχω διαβάσει, υπήρξαν ο Λουκής Λάρας του Βικέλα και μόλι του τη δόξα στο εξωτερικό. Ο Χιώτης εκείνος νέος, που ενώ το έθνος του αγωνίζεται τον υπέρτατον αγώνα, αυτός ονειροπολεί μόνο να λιποτακτήσει και να γίνει έμπορος σε ξένους τόπους, έμπορος, αυτό είναι το ιδανικό του, μόνο κατωτέρων ροπών της φυλής μας μπορούσε να γίνει το σύμβολο. Κι όμως, κάποια κυρία Έντμοντς, Αγγλίδα, το επέβαλε στην ελληνική φιλολογία για έργο εθνικό. Ολίγα χρόνια αργότερα, ο ίδιος ο Βικέλας έκαμε από το βήμα του Παρνασσού διάλεξη με τον τίτλο «Τα Παρίσια και η ελαφρά φιλολογία». Κάποιος νέος της εποχής εκείνης του είχε στείλει ιδιωτικό γράμμα και τον ερωτούσε πώς θα μπορούσε να ξενιτευθεί για το Παρίσι και να ζήσει εκεί με την πένα του. Και ο Βικέλας, με ύφος ακόμα ανιαρότερο και από του Λουκή Λάρα, σε μιαν ολόκληρη ώρα δεν άφησε πλευρά του ζητήματος που να μην πικράνει, να μην απογοητεύσει, να μην απελπίσει τον νεαρόν ονειροπόλο. Δεν μπορούσε τάχα να ήταν ένας δεύτερος μοραίας. Εμπρός σε ακροατήριο ανθρώπων που θα είχαν βέβαια την ίδια γνώμη. Την τρισυπόστατη γνώμη του ωφελημισμού, του ορθολογισμού, της κοινωνικής ευπρεπίας. Από τέτοια μοιραία παραδείγματα και από τέτοια συνεργασία στο Σύλλογο των Οφελήμων Βιβλίων μαζί με το Βικέλα ήταν τυχερό να βγει ο Δροσίνης.

δεν νομίζω ότι αυτά τον επηρέασαν στο ύψος του έργου του. Και ο πιο παραζαλισμένος και ο πιο περίσπαστος καλλιτέχνης θα έρθει στιγμή να φτάσει το φυσικό ύψος του ταλέντου του. Θα έρθει στιγμή που, αν δεν του το δώσει, θα το ξεκολλήσει αυτός με τα δόντια το θείο δώρο της εκφράσεως, ξεδιπλώνοντας όλο το αναστημά του. Νομίζω όμως ότι τα παραδείγματα αυτά επηρέασαν το Δροσίνη στην έκταση του καλού του έργου. Του αργοπόρησαν τη διαμόρφωση της ποιητικής συνειδήσεως, την ολοκλήρωση του λόγου του του ποιητικού. Και αν δεν εστάθηκαν ικανά να τον κατεβάσουν από το λυρικό ύψος που ήταν άξιος να φτάσει, δεν τον άφησαν ωστόσο και να μείνει διαπαντός επάνω σε αυτό. Παρακαλώ να μην υπάρχει σε τούτο αντιγνωμία. Ας κοιτάξουμε τα πράγματα με το αλάθευτο κριτήριο που είναι το κριτήριο του καιρού. Ό,τι σεβάστηκε ο καιρός, ό,τι έδεσε μαζί με ένα όνομα, τούτο σημαίνει ότι στάθηκεν η υπερτάτη του αξία. Μιλούν για τις χρωματικές θεωρίες του Γκέτε, για τις μηχανικές γνώσεις του Νταβίντσι, για τα λατινικά του Ραμπελέ. Μα αν πάρουμε το εξαντιδιαστολής επιχείρημα, αν αφαιρέσουμε το Φάουστ από τον Γκέτε, αν αφαιρέσουμε την Τζοκόντα από τον Νταβίντσι, τα βιβλία του Γαργαντούα και του Μπανταγρουέλ από τον Ραμπελέ, τίποτε. Μέσα στην ιστορία του κόσμου και του πολιτισμού, που είναι απέραντη για τον πλούτο της εργασίας και ελάχιστη για την αποκάλυψη του όγκου της ανθρώπινης ψυχής, μέσα σε αυτή την ιστορία, ο καθένας δεν μπορεί να κάνει παρά ένα, που πολλές φορές απομένει και μισό ή τίποτα.

Ο καιρός λοιπόν που επέρασε πάνω από το δροσίνι έσβησε και για μας ακόμα, πόσο μάλλον για τους μεταγενεστέρους, τον εγκυκλοπαιδικό συγγραφέα, τον διευθυντή τόσων περιοδικών, τον εργάτη της εθνικής αγωγής. Άφησε τον ποιητή. Στην μνήμη των μεταγενεστέρων ο Δροσίνης θα μείνει ο ποιητής ή τίποτε. Και αυτό το έργο του, το ποιητικό, αυτό μόνο πρόκειται κι εγώ να διαβάσω και να κρίνω. Με το σεβασμό βέβαια που μου επιβάλλει η παράδοση, ένας από τους ανεγνωρισμένους τους εργάτες είναι και ο ποιητής, με την ευθύνη συνάμα που από τώρα μου λογαριάζει το μέλλον.

Παραπάνω από 20 τόμοι απαρτίζουν το φιλολογικό έργο του Δροσίνη, το Έμετρο και το Πεζό. Και τι καλά τυπωμένοι, μα και τι συχνά τυπωμένοι. Ομολογώ πως με την πρώτη εντύπωση το ζηλεύω το εύκολο του το τύπωμα, την εκδοτική προθυμία που έβρισκαν οι παλαιότεροι μας και που στα χρόνια τα δικά μας έχει καταντήσει σχεδόν μυθική. Ιστή Αράχνης το 1880. Ο Δροσίνης είναι τότε 21 ετών. Σταλακτήτε το 1881. Ιδύλια το 1884. Αμάραντα το 1891. Αγροτική επιστολέ το 1882. Διηγήματα και αναμνήσεις το 1886. Τρεις ημέρες εν τίνο το 1883. Αλλά το είπα και μόλις πριν και το ξαναλέγω. Πόση κατά βάθος μελαγχολία και απογοήτευση κατασταλάζει τώρα στην ψυχή μας το έργο ενός καλλιτέχνου συγκεντρωμένο, μα φαντάζομαι και του πιο μεγάλου καλλιτέχνου. Μια ολόκληρη προσωπικότης, μια ολόκληρη ζωή, ένας ολόκληρος εκφραστικός κόσμος, κι όμως τι λίγο από την αποκάλυψη της ψυχής. Τι ελάχιστο που να μην είναι γνώριμο. Τι ασήμαντο εκείνο που καθ' αυτό πλουτίζει με νέα στοιχεία τη συνείδησή μας. Κι ύστερα συζητούμε ακόμη αν ο καλλιτέχνης μπορεί να είναι πολυμερής, να εξυπηρετεί και δευτερεύουσες σκοπιμότητες, να διασπάται.

Ακόμη και μια άλλη σκέψη φέρνει το έργο του Δροσίνη και κάθε ποιητού συγκεντρωμένο. Ότι και η θεωρία, η περίφημη, πως η τέχνη είναι ζήτημα περιβάλλοντος, είναι μια σωστή πλάνη, ένα κατασκεύασμα γραφείου, ένα αναγκαστικό συμπέρασμα εργασίας. Θεέ μου, μα ή μπορεί τάχα να γίνει πραγματικός λόγος ότι τα πυροελάχιστα τούτα μόρια από τη ροή του τόπου και του χρόνου είναι ο μεγάλος μας καθρέφτης, ο παράλληλος με όλη μας την πορεία, όπου όλες μας τάχα οι μεταμορφώσεις έχουν τον αντικτυπό τους. Τι αφέλεια να το πιστεύει κανείς. Αλλά να, ο Καβάφης και ο Δροσίνης είναι σχεδόν συνομήλικοι. Ελληνικά έγραψαν κι οι δύο. Την ελληνική ψυχή προσπάθησαν να καθρεφτήσουν. Ποια όμως είναι η μόνιμη πραγματικότης που καθρέφτησαν τα σύγχρονα ποίηματα και των Διονών? Τέχνες αντιπροσωπευτικές τόπου και χρόνου, μόνο οι λαϊκές τέχνες, οι ανώνυμες, ή μπορούν να νοηθούν. Γιατί μια μορφή καλλιτεχνική να ανήκει σε μιαν εποχή και όχι σε άλλη, τούτο ή μπορεί να είναι ένα ζήτημα φιλοσοφίας επάνω στο περιβάλλον, μα το περιεχόμενο ποτέ. Τι άλλο παράδειγμα μεγαλύτερο από τα μεσαιωνικά επικά άσματα της Γαλλίας? Κάποιος Ρολάνδος, ανεψιός του Καρόλου του Μεγάλου, εσκοτώθη από τους Βάσκους με προδοσία. Χιλιάδες έπι γίνονται γύρω από το θάνατό του, σε όλη τη μεσημβρινή Ευρώπη. Η καιρή είναι επική, όπως θα έλεγε ο Παλαμάς. Κι έρχεται η Ιωάννα Ντάρκ. 500 χρόνια αργότερα. Έχει όλα τα στοιχεία που θα ενθουσίαζαν τη λαϊκή φαντασία. Είναι μια γυναίκα, μια ηρωίδα, μια αγία, μια μάγισσα, και οι Άγγλοι την καίουν ζωντανή. Ρωτώ, πού είναι το λαϊκό της έπος? Τίποτε. Οι επικοί καιροί έχουν τότε περάσει για την ποίηση. Έχουν σοπάσει για παντοτινά ίσως. Με αυτές τις σκέψεις ξεφυλίζω το λογοτεχνικό έργο του Δροσίνη.

Το είπα και πριν. Πρέπει να σέβεται κανείς την παράδοση και να την αναγνωρίζει. Η παράδοση θεωρεί το Δροσίνη για ένα σταθμό. Αυτή η θέση, ναι, θα του απομείνει. Άλλη παράδοση είναι η φιλολογική, όχι η κοινωνική. Όσο για την κοινωνική, δεν βλέπω πού αλλού ο Δροσίνης εξέφρασε κατευθείαν την εποχή του ή πού η εποχή του εξεφράστη με το στόμα του Δροσίνη, παρά στα τρία του τραγούδια. Τα πραγματικώς κοσμοαγάπητα. Ετίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά με τα χεράκια της. Έλα μικρούλα, έλα κι η νύχτα είναι βαθιά. Τώρα που θα φύγω και θα πάω στα ξένα. Τίποτε άλλο έξω από αυτά. Απέναντίας από τον καιρό του Δροσίνη, το πολύ κοινό έπαυσε να βρίσκει την ερμηνεία του εσωτερικού του κόσμου στα ποίηματα. Ο Βαλαωρίτης, ο Βασιλιάδης, ο Παράσχος είχαν πραγματικώς κάποια αναπήχηση στο περιβάλλον τους. Έπειτα από αυτούς, ο κόσμος είτε εξακολούθησε να τους μένει πιστός και σήμερα ακόμη, είτε έπαυσε να αγαπά την ποίηση. Λοιπόν, για να φέρομαι τέλος σε συμπέρασμα τους συλλογισμούς τούτους που αργοπορούν, την αξία του ποιητικού έργου του Δροσίνη δύο παράγοντες την ορίζουν. Ο πρώτος είναι τούτος. Ποιο σημαντικό στοιχείο εχάρισε στην τέχνη του λόγου. Με τι επλούτησε τα μέσα της παραδόσεως, ώστε η ποιητική έκφρασης να τελειοποιηθεί για να ανταποκρίνεται αρτιότερα

ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Όπερα Όμνια. Άπαντα γνωστά και άγνωστα έργα από το παγκόσμιο ρεπερτόριο του Λυρικού Θεάτρου. Σε ρόλο νοητού ταξιθέτη και διακριτικού ξεναγού, ο Γιάννης Φίλιας.
2: Τζάκομο Πουτσίνι

Ο δε αρετίνος, έντρομος, απολυφθείς μη είπεν. Εκείνο το δαιμόνιον είναι ο Γιάννης Σχίκης. Είναι η παλαιά ψυχή της ανοσίας μοίρας εκείνης, της ακάθαρτης, ή της παρά τους νόμους του έρωτος, κατήντησεν ετέρα του πατρός της. Έφτασε δε ούτω μεταυτού να πράξει αμαρτίαν, παραποιούσα εαυτήν υπό το σχήμα άλλου, καθώς ο απερχόμενος εκείνος προσεφέρθη δια να λάβει δωρεάν την πρώτην της αγέλης, να μιμηθεί απατηλός βουώσον των δονάτην και να συντάξει ανταυτού εγκύρος διαθήκην. Κάπως έτσι μεταφράζει στα 1881 ο νομικός και λογοτέχνης Γεώργιος Αντωνιάδης το απόσπασμα από τη Θεία Κωμωδία του Ντάντε Αλιγκέρι σχετικά με τον Τζιάννη Σκίκη. Για να μεταφράσουμε τη μετάφραση, ο κατ' Αντωνιάδη Γιάννης Σχίκης καταδικάστηκε να καεί στην κόλαση επειδή προσποιήθηκε πως είναι ο ετοιμοθάνατος πάμπλουτος Φλωρεντινός άρχοντας Μπουόζο Ντονάτι, έτσι ώστε να ξανασυντάξει από την αρχή τη διαθήκη του και μάλιστα προς ίδιον όφελος. Ο Σκίκη ήταν υπαρκτό πρόσωπο και σύγχρονος του Δάντη. Ανήκε στους επαρχιώτες μετανάστες, τους Κωνσταντίνι, που είχαν μετικήσει στη Φλωρεντία και παρά την καλή τους οικονομική κατάσταση, εξακολουθούσαν να θεωρούνται χωριάτες. Επηρεασμένος από την ίδια ξενοφοβία της εποχής και με εντελώς περιφρονητική διάθεση, ο Δάντης στη Θεία Κωμωδία ρίχνει τον Σκίκη στην κόλαση για την απάτη του αυτή. Μερικούς αιώνες μετά τη Θεία Κωμωδία και προκειμένου να γράψει μια Θεία Μουσική Κωμωδία, ο Τζάκομο Πουτσίνι δικαιώνει τον πολυμήχανο χωριάτη, τον ανασύρει από τα βάθη της κολάσεως και τον ανεβάζει στον οπερατικό παράδεισο και εμάς μαζί του. Τρίτο μέρος σήμερα του οπερατικού τριπτύχου Il Trittico του Πουτσίνι και επιλέξαμε μια πολύ κλασική εκτέλεση του Τζιάννη Σκίκη να ακούσουμε, αυτή του Γκαμπριέλε Σαντίνι το 1958 στη Ρώμη με υπέρτατους πυλώνες, τον Τίτο Γκόμπι και τη Βικτόρια Ντε Λος Άγγελες. Καλή μας ακρόαση. Τζάκομο Πουτσίνι, Τζιάννη Σκίκη. Μόνο πρακτιόπερα σε λιμπρέτο Τζοβακίνο Φορτσάνο. Πρωτοπαρουσιάστηκε μαζί με τα υπόλοιπα έργα του τριπτύχου στις 14 Δεκεμβρίου 1918 στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης. Στην ηχογράφηση του 1958 που θα ακούσουμε απόψε λαμβάνουν μέρος Τζιάννη Σκίκη, ο βαρύτονος Τίτο Γκόμπι, Λαουρέτα, η ψήφωνος Βικτόρια Ντε Λος Άγγελες, Ρινούτσιο, ο τενόρος Κάρλο Ντελ Μόντε, Τσίτα, η μεσόφωνος Άννα Μαρία Κανάλι, Γκεράρντο, ο τενόρος Αντέλιο Τσαγουνόρα, Νέλα, η ψήφωνος Λιντία Μαριν Πιέτρι, Σιμώνε, ο βαθύφωνος Πάολο Μονταρσόλο, Μάρκο, ο βαρύτονος Φερνάντο Βαλεντίνι, Τσέσκα, η ψήφωνος Τζουλιάνα Ραϊμόντι, Μπέτο Ντισίνια, ο μπασοβαρύτονος Σατούρνο Μελέτη, γιατρός Σπινελότσιο και συμβολεογράφος Αμάντσιο Ντι Νικολάου, ο βαθύφωνος Αλφρέντο Μαριώτη, Μπαλωματής Πινελίνο, ο βαρύτονος Βιρτζίλιο Στόκκο, ζωγράφος Γκούτσιο, ο τενόρος Πάολο Καρόλι, Γκεραρντίνο, ο μικρός Κλάουντιο Κορνόλντι. Την ορχήστρα του Τεάτρο Ντελόπερα Ντι Ρώμα διευθύνει ο Γκαμπριέλε Σαντίνι, μια ηχογράφηση όπως είπαμε του 1958 και περνάμε στην υπόθεση. Με το άνοιγμα της αυλαίας, οι συγγενείς του Μπουόζο Ντονάτι υποκριτικά θρηνούν το θάνατό του. Σύντομα όμως ψυχανεμίζονται ότι ο Ντονάτι έχει αφήσει όλη του την περιουσία στο μοναστήρι της Σάντα Ρεφαράτα. Ο εξάδελφος Σιμώνε τους λέει πως εάν η διαθήκη βρίσκεται στον συμβολεογράφο δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Αν όμως είναι κάπου στο σπίτι, υπάρχει ελπίδα. Όλοι αρχίζουν να ψάχνουν τη διαθήκη, τελικά τη βρίσκει ο νεαρός ανιψιός του Μπουόζο, ο Ρινούτσιο. Τότε οι φόβοι τους για την κληρονομιά επιβεβαιώνονται. Ο Μπουόζο δεν τους άφησε ούτε φράγκο. Αναρωτιούνται τι θα κάνουν τώρα. Ο Ρινούτσιο τους λέει πως ξέρει κάποιον ικανό να τους βοηθήσει, τον Τζιάννη Σκίκη. Τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας απορρίπτουν την ιδέα, καθώς ο Σκίκη είναι Κωνσταντίνο, μετανάστης, και Βιλάνο, χωριάτης. Ο Ρινούτσιο όμως τους επισημαίνει παθιασμένα ότι η Φλωρεντία
οφείλει τη φήμη της σε τέτοιους μετανάστες. Ο Τζάνις Κίκη καταφθάνει με την κόρη του Λαουρέτα, η οποία αγαπιέται εμφανώς με το Ρινούτσιο. Η αυστηρή θεία Τσίτα δεν τους δέχεται, ο Τζάνις Κίκη παρεξηγείται και ετοιμάζεται να φύγει, αλλάζει όμως γνώμη μόλις η Λαουρέτα προφέρει τα μαγικά λόγια. «Αγαπημένε μου πατερούλη».

με το καινούριο του όραμα να βοηθήσει τους δύο ερωτευμένους, ο Σκίκη προσπαθεί να βρει μια λύση στο πρόβλημα της οικογένειας Ντονάτη. Όταν φτάνει ο μαέστρο Σπινελότσιο, ο γιατρός, ο Τζάνι Σκίκη μιμείται τη φωνή του Ντονάτη για να τον πείσει ότι ζει ακόμα. Διαβεβαιώνει το γιατρό μέσα από τη μισάνοιχτη πόρτα ότι αισθάνεται καλά και θέλει να κοιμηθεί. Να η λύση λοιπόν, αν κανείς εκτός των παρισταμένων δεν γνωρίζει για το θάνατο του Ντονάτη, μπορούν να συντάξουν από την αρχή καινούργια διαθήκη. Βέβαια, η ποινή για μια τέτοια απάτη είναι πολύ αυστηρή. Ακροτηριασμός του χεριού του απατεώνα και των συνεργατών του, καθώς και εξορία. Η οικογένεια καλεί το συμβολιογράφο και τους μάρτυρες. Εν τω μεταξύ, καθένας τους ψιθυρίζει στο αυτί του Τζιάνι τι θα ήθελε να κληρονομήσει από την περιουσία του Μπουόζο. Παρουσία του συμβολεογράφου και των μαρτύρων, ο Τζιάνι Σκίκη, ξαπλωμένος στο κρεβάτι και φορώντας την νυχτικιά του πεθαμένου, αρχίζει να υπαγορεύει την καινή του διαθήκη. Στο καινούριο αυτό μοίρασμα όμως, προς έκπληξη όλων, ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει πως εγώ, ο Μπουόζο Ντονάτη, αφήνω την περιουσία μου στον Τζιάνι Σκίκη. Οι συγγενείς μάταια διαμαρτύρονται για όσα λέει ο δαιμόνιος Κωνσταντίνο. Εξάλλου φοβούνται μήπως αποκαλυφθεί και η απάτη τους. Μόλις φεύγουν οι μάρτυρες και ο συμβολιογράφος, πέφτουν όλοι πάνω στον Τζιάνι Σκίκη. Τώρα όμως αυτός είναι πλέον ο κύριος του σπιτιού και τους δείχνει θριαμβευτικά την πόρτα. Σαν κοράκια που τα διώχνουν από το χωράφι, οι άπλιστοι συγγενείς παίρνουν δρόμο. Οι μόνοι που μένουν είναι η Λαουρέτα με τον Ρινούτσιο. Τώρα πια κανένα ταξικό πρόβλημα δεν θα γίνει εμπόδιο στην ευτυχία τους. Ο Τζιάνι Σκίκη γυρίζει προς το κοινό. Ο Δάντης, λέει, τον καταδίκασε να πάει στην κόλαση για αυτό το κόλπο. Ελπίζει όμως ότι οι θεατές θα είναι πιο επιεικείς. Αυλαία. Τζάκομο Πουτσίνι, Τζιάνι Σκίκη.

Donati sposare la figlia Domenica.

Di quella gente, niente!

Lasciamo il tuo lì con

fei fiornato amico, Gianni Chichi.

Para, para, para.

viene.

Υπόλοιπα έργα του τριπτύχου στις 14 Δεκεμβρίου 1918 στη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης. Στην ηχογράφηση του 1958 που μόλις απολαύσαμε έλαβαν μέρος Τζάνι Σκίκη, ο βαρύτονος Τίτο Γκόμπι, Λαουρέτα, η ψήφωνος Βικτόρια Ντε Λος Άγχελες, Ρινούτσιο, ο τένορος Κάρλο Ντελ Μόντε, Τσίτα, η μεσόφωνος Άννα Μαρία Κανάλι, Γκεράρντο, ο τένορος Αντέλιο Τσαγκονόρα, Νέλα, η ψήφωνος Λιντία Μαριν Πιέτρι, Σιμώνε, ο βαθύφωνος Πάολο Μονταρσόλο, Μάρκο, ο βαρύτονος Φερνάντο Βαλεντίνι, Τσέσκα, η ψήφωνος Τζουλιάνα Ραϊμόντι, Μπέτο Ντισίνια, ο μπασοβαρύτονος Σατούρνο Μελέτη, γιατρός Πινελότσιο και συμβολεογράφος Αμάντσιο Ντι Νικολάο, ο βαθύφωνος Αλφρέντο Μαριώτη, μπαλωματής Πινελίνο, ο βαρύτονος Βιρτζίλιο Στόκο, ζωγράφος Γκούτζο, ο τενόρος Πάολο Καρόλι και Γκεραρντίνο, ο μικρός Κλάουντιο Κορνόλτι. Την ορχήστρα του Τεάτρο Ντελόπερα Ντι Ρώμα διεύθυνε ο Γκαμπριέλε Σαντίνι, μια ηχογράφηση, όπως είπαμε, του 1958. Πάμε να ταξιδέψουμε τώρα σε ένα κρύο βράδυ του Φλεβάρη της ίδιας χρονιάς, 1958, όχι πλέον στη Ρώμη, αλλά στη Νέα Υόρκη. Στη Μετροπόλιταν Όπερα, ο Δημήτρης Μητρόπουλος διευθύνει έναν μεγάλο βαθύφωνο στο ρόλο του Σκίκη, τον Φερνάντο Κορένα. Θα ακούσουμε από αυτή τη ζωντανή ηχογράφηση το πρώτο μισό του έργου μέχρι την επίσκεψη του συμβολεογράφου. Δίπλα στον Σκίκη του Κορένα και υπό την μπαγκέτα, όπως είπαμε, του Μητρόπουλου, μια πλειάδα άξιων συντελεστών όπως η Λόρελ Χάρλεϊ, Λαουρέτα, ο Τσάρλς Άντονι, Ρινούτσιο, ο Νίκος Μοσχονάς, Σιμώνε, ο Έτζιο Φλατζέλο, συμβολεογράφος και πολλοί ακόμα. Απολαύστε τους.

Και κάπου εδώ ο Ρινούτσιο του Charles Anthony αναγγέλει την άφιξη του συμβολεογράφου. Εμείς τώρα όμως θα αφήσουμε τη Μετροπόλιταν και τον Τζανισκίκη του Φερνάντο Κορένα υπό την παγκέτα Μητρόπουλου το 58 για να πάμε στον σχετικά πιο πρόσφατο Σκίκη του Λεονούτσι υπό την παγκέτα Μπρούνο Μπαρτολέτη το 1991. Ξεκινάμε από το σημείο που αφήσαμε, είσοδος του συμβολεογράφου. Λαουρέτα, εδώ θα ακούσετε τη Μιρέλα Φρένη, Νέλα τη Μπάρμπαρα Φρίτολη, Τσίτα τη μεγάλη Εύα Πότλες, ενώ στο ρόλο του Ρινούτσιο ο νεαρός τότε Ρομπέρτο Αλάνια.

casa mía, es casa mía.

0: Ditemi voi, signori, se i quattrini di Buoso potevan finir meglio di così. Per questa bizzarria m'han cacciato all'inferno, e così sia. Ma con licenza del gran padre Dante, se stasera vi siete divertiti, concedetemi voi l'attenuante.
1: Λεονούτσι, Μιρέλα Φρένι, Ρομπέρτο Αλάνια, όλοι τους υπό το μουσικό πινέλο του Μπρούνο Μπαρτολέτη το 1991 ζωγραφίζουν τον Τζάνι Σκίκι του Πουτσίνι, το τελευταίο μέρος του οπερατικού τριπτύχου Il Trittico του μεγάλου Ιταλού συνθέτη, στο οποίο ήταν αφιερωμένες οι τρεις τελευταίες μας εκπομπές. Κι αν απόψε διασκεδάσατε, όπως λέει στο τέλος ο Τζάνις Κίκη, δώστε μας τουλάχιστον εσείς σύγχωρο χάρτη. Γι' αυτό ας κλείσουμε όπως

Καθιστές διπλανά κρεβάτια. Η Έλινορ και η Θεοτόρα κρατιόντουσαν σφιχτά από το χέρι. Το δωμάτιο ήταν παγωμένο και κατασκότεινο. Από την πλαϊνή κρεβατοκάμαρα, την κρεβατοκάμαρα που μέχρι εκείνο το πρωινό φιλοξενούσε τη Θεοτόρα, ακουγόταν το συνεχές μουρμουριτό μιας φωνής που φλιαρούσε ακατάπαυστα. Πολύ σιγανά για να ξεχωρίσεις τα λόγια, αλλά με σταθερότητα που δεν επέτρεπε καμιά αμφιβολία. Σφίγγοντας τα χέρια τόσο δυνατά που η μια ένιωθε τα κόκαλα της άλλης, η Έλινορ και η Θεοτόρα αφουγκράζονταν με προσοχή και το μουρμουριτό συνεχιζόταν. Η φωνή κάπου-κάπου δυνάμωνε για να δώσει έμφαση σε κάποια ακατάληπτη λέξη. Άλλοτε πάλι ξεψυχούσε. Μα ο μονόλογος δεν έλεγε να πάψει. Και μερικές φορές, χωρίς καμιά προειδοποίηση, ακουγόταν ένα γελάκι, ένα γουργούρισμα σχεδόν, που στη συνέχεια δυνάμωνε, ολοένα δυνάμωνε, ώσπου ξαφνικά κοβόταν με μια μικρή, οδυνηρή ανάσα. Και η φωνή ξανάρχιζε.

Η λαβή της Θεοτόρας στο χέρι της Έλινορ έφνης χαλάρωσε και μετά επανήλθε, πιο έντονη. Και η Έλινορ, νανουρισμένη για μια στιγμή από τους ήχους, αναπήδησε και κοίταξε το σημείο όπου έπρεπε να καθόταν η Θεοτόρα στο σκοτάδι και κατόπι σκέφτηκε με μια στριγλιά να της πλημμυρίζει το κεφάλι. Γιατί είναι τόσο σκοτεινά? Γιατί είναι τόσο σκοτεινά? Άρπαξε το χέρι της Θεοτόρα με τα δικά της και προσπάθησε να μιλήσει. Και δεν βγήκε άχνα από το στόμα της και έμεινε να σφίγγει το χέρι, τυφλά και παγωμένα, πασχίζοντας να έρθει στα συγκαλά της, να σκεφτεί λογικά. «Αφήσαμε το φως αναμένο», θύμιζε στον εαυτό της. «Γιατί λοιπόν είναι σκοτεινά?» Θεοτόρα προσπάθησε να ψιθυρίσει, μα τα χείλη της έμειναν ασάλευτα. Θεοτόρα προσπάθησε να ρωτήσει, «Γιατί είναι τόσο σκοτεινά?» Και η φωνή συνέχιζε το παραμιλητό της, κελαριστή και σιγανή και σταθερή, ένας μικρός, υγρός, χερέ κακός ήχος. Η Έλινορ πίστευε πως θα τα κατάφερνε να ξεχωρίσει τις λέξεις αν έμενε τελείως ακίνητη και έστεινε αυτή. Άκουγε τη φωνή της να συνεχίζει, ασταμάτητα και αμήλικτα. Και είχε κρεμαστεί ολόκληρη, απεγνωσμένα, από το χέρι της Θεοτόρα. Τότε ξανακούστηκε το κακαριστό γελάκι και ο παρανοϊκός του ήχος έπνιξε τη φωνή. Και μετά σιγή, απόλυτη σιωπή. Η Έλινορ πήρε βαθιά ανάσα και πριν προλάβει να μιλήσει, άκουσε ένα λυγμό που της ράγισε την καρδιά. Έναν απέραντα λυπημένο λυγμό, ένα παραπονιάρικο αναφιλητό αγιάτρευτης θλίψης. «Παιδί είναι», σκέφτηκε κατάπληκτη, «κάπου κλαίει ένα παιδί». Και τότε ακούστηκε μια έξαλλη στριγκλιάρικη φωνή που δεν είχε ξανακούσει στη ζωή της και ωστόσο ήξερε ότι άκουγε πάντα στους εφιάλτες της. «Φύγε», τσίριξε η φωνή. «Φύγε, φύγε, μη με βασανίζεις». Και στη συνέχεια, κλαίγοντας, «Σε παρακαλώ, μη με τυραννάς πια. Σε παρακαλώ, άφησέ με να πάω σπίτι». Και αμέσως ξανάρχισαν οι λυγμοί.

«Δεν αντέχω άλλο», σκέφτηκε με πρωτοφανή διάβγεια η Έλινορ. «Είναι τερατώδες. Είναι απάνθρωπο. Κάποιοι βασανίζουν ένα παιδί. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να πειράξει παιδί». Και το παραλήρημα συνεχιζόταν σιγανό και αδιάκοπο. Η φωνή πότε υψωνόταν, πότε χαμήλωνε, ακατάπαυστα. «Λοιπόν», σκέφτηκε η Έλινορ, συνειδητοποιώντας ότι ξάπλωνε με το πλευρό στο κρεβάτι μέσα στο απίθμενο σκοτάδι, κρατώντας μέσα στις χούφτες της το χέρι της Θεοντόρα τόσο σφιχτά που ψηλαφούσε τα λιανά κόκαλα των δαχτύλων της. «Λοιπόν, δεν πρόκειται να το ανεχτώ πια. Θα ρουν ότι με τρομάζουν, ωραία. Με τρόμαξαν. Φοβάμαι, αλλά πέρα από το φόβο, είμαι άνθρωπος. Περπατάω, μιλάω, γελάω, θυμώνω. Είμαι διατεθειμένη να ανεχτώ πολλά σε αυτό το παρανοϊκό, φαύλο σπίτι, αλλά όχι αυτό. Δεν θα αφήσω εγώ να βασανίσουν παιδί. Αποκλείεται. Θα ανοίξω τούτη τη στιγμή το στόμα μου και θα φωνάξω. Θα φωνάξω. Θα φωνάξω, σταματήστε!» Ούρλιαξε η Έλινορ και τα φώτα άναψαν και η Θεοντόρα ανακάθισε στο κρεβάτι, αγουροξυπνημένη και αναμαλιασμένη. «Τι!» έλεγε η Θεοντόρα. «Τι είναι, Νέλ, τι έγινε?» «Ο Θεέ μου! Θεέ μου!» είπε η Έλινορ πηδώντας από το κρεβάτι και πηγαίνοντας να σταθεί στη γωνιά. «Θεέ μου, Θεέ μου, ποιανού χέρι!» κρατούσα.

Shirley Jackson, οι δαίμονες του Hill House. Μετάφραση Χρύσα Τσαλικίδου. Εκδόσεις Θύραθεν. Επιλογή.

0: Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.
1: Κλασικά τρίτο.

Μικρές δεξαμενές μελάνες με την Αφροδίτη Κοσμά. Χούλιο Κορτάσαρ. Το κουτσό. Δεύτερο μέρος.

0: dentro de ese ritmo, escribo por él, movido por él, y no por eso que llaman el pensamiento y que hace la prosa literaria u otra. Hay primero una situación confusa que solo puede definirse en la palabra. De esa penumbra parto, y si lo que quiero decir, si lo que quiere decirse, tiene suficiente fuerza.
1: Το Γκρεγκορόβιους του άρεσαν πάντα οι συναντήσεις της λέσχης, γιατί, αν και δεν ήταν ακριβώς λέσχη, πληρούσε όλες τις υψηλές απαιτήσεις του για αυτό το είδος. Του άρεσε ο Ρόναλντ για την αναρχία του, για την Μπάμπς, για τον τρόπο με τον οποίο αλληλοσκοτώνονταν μεθοδικά, χωρίς να νοιάζονται για τίποτα, βυθισμένοι στην ανάγνωση της Carson McCullers, του Miller, του Ρεμόν Κενό. Στην τζαζ, σαν να ήταν μια ταπεινή άσκηση ελευθερίας, στην ανεπιφύλακτη παραδοχή ότι και οι δύο είχαν αποτύχει ως καλλιτέχνες.

Του άρεσε, ας το πούμε έτσι, ο Οράσιο Ολιβέιρα, με τον οποίο διατηρούσε μια σχέση έλξης απόθεσης. Με άλλα λόγια, ο Γκρηγορόβιος εκνευριζόταν με το που τον έβλεπε τον Ολιβέιρα και σ' είχε φάει τον κόσμο να τον βρει. Κάτι που δεν παραδέχτηκε ποτέ.

και ο Οράσιο διασκέδαζε με το φτηνό μυστήριο με το οποίο ο Γκρηγορόβιους τύλιγε την καταγωγή του και τον τρόπο ζωής του. Διασκέδαζε με το ότι ο Γκρηγορόβιους ήταν ερωτευμένος με τη μάγα και νόμιζε πως ο Οράσιο δεν το είχε καταλάβει. Καθένας τους αποδεχόταν και ταυτόχρονα απέρριπτε τον άλλον σε ένα είδος μονομαχίας εκ του συστάδιν η οποία στο κάτω-κάτω ήταν μία από τις τόσες ασκήσεις που δικαίωναν τις συναντήσεις της Λέσχης.

Ο Γκρηγορόβιος της χάιδεψε τα μαλλιά και η μάγα έσκυψε το κεφάλι. Αυτό ήταν, σκέφτηκε ο Λιβέιρα και έπαψε να παρακολουθεί τα ακροβατικά του Ντίζι Γκιλέσπι στην πιο ψηλή ώρα χωρίς δίχτυ. Αυτό ήταν, θα γινόταν κάποτε. Τον έχει τρελάνει αυτή η γυναίκα και της το λέει έτσι με τα 10 δάχτυλα. Πώς επαναλαμβάνονται αυτά τα παιχνίδια. Ξεπέφτουμε στα πιο μεταχειρισμένα καλούπια. Μαθαίνουμε σαν ηλίθιοι κάθε τετρίμενο ρόλο. Όμως πες πως εγώ ίδιος της χαϊδεύω τα μαλλιά και εκείνη μου αφηγείται σάγκα από το Ρίο Ντελαπλάτα και τη λυπόμαστε, τότε θα πρέπει να την πάμε σπίτι της, όλοι μας λίγο σουρωμένοι, να την ξαπλώσουμε αργά χαϊδεύοντάς την, να της βγάλουμε τα ρούχα αργά, αργά, αργά κάθε κουμπί, κάθε δοντάκι του φερμουάρ και εκείνη δεν θέλει, θέλει, δεν θέλει, ανασηκώνεται, σκεπάζει το πρόσωπό της, κλαίει, μας αγκαλιάζει, σαν άθελε να μας προτείνει κάτι εξαίσιο, βοηθάει να της κατεβάσουμε την κοιλώτα, πετάει με μια κλωτσιά το παπούτσι της και αυτό το παίρνουμε για διαμαρτυρία και μας ξανάβει όσο δεν παίρνει άλλο. Αχ, είναι απέσιο, απέσιο. Σαν να μου φαίνεται πως πρέπει να σου σπάσω το κεφάλι, Όσιπ Γκρηγορόβιος, καημένε μου φίλε. Ανόρεχτα, αλίπητα, όπως παίζει τώρα ο Ντίζι, αλίπητα, ανόρεχτα, τόσο ανόρεχτα όσο παίζει.

σκέτη αηδία», είπε ο Ολιβέιρα. «Βγάλτε επιτέλους αυτόν τον κολοδίσκο. Δεν ξανάρχομαι στη Λιασχενίνα να ακούω αυτόν τον σοφό πίθηκο». «Του κυρίου δεν του αρέσει η Μπόπ», σάρκασε ο Ρόναλντ. «Κάνε λίγη υπομονή και θα σου βάλουμε κάτι του Βάιτμαν». «Συμβιβαστική λύση», είπε ο Ετίαν. «Ρόναλντ, ψυχή μου, όλα τα μέλη συμφωνούν να ακούσουμε Μπέση Σμιθ, την Περιστέρα, στον Μπρουτζίνο Κλουβί».

Ο Ρόναλντ και η Μπάμς έβαλαν τα γέλια. Κανείς δεν πολύ κατάλαβε γιατί και ο Ρόναλντ έπιασε να ψάχνει στο σωρό των παλιών δίσκων. Η βελόνα γρατζούνιζε φρικτά. Κάτι άρχισε να κινείται στο βάθος, σαν να υπήρχαν στρώματα και στρώματα βαμβάκι ανάμεσα στη φωνή και στα αυτιά.

Μπέζη τραγουδούσα με το πρόσωπο μπαταρισμένο, κλεισμένη σε ένα κοφίνιμα άπλυτα, και η φωνή ακουγόταν όλο και πιο θαμπή, σαν πνιγμένη στα ρούχα, και καλούσε χωρίς θυμό η παρακάλια. «I wanna be somebody's baby doll», κλουριαζόταν περιμένοντας μια φωνή από τη γωνιά του δρόμου, από το ένα σπίτι ολογιαγιάδες. «To be somebody's baby doll», πιο ζεστά, λαχταριστά, λαχανιαστά. «I wanna be somebody's baby doll».

Αφού έκαψε το στόμα του με μια γερή γουλιά βότκα, ο Ολιβέιρα πέρασε τον μπράτσο του γύρω από τους ώμους της Μπάμπς και έγειρε πάνω στο αναπαυτικό της σώμα. «Οι διαμεσολαβητές», σκέφτηκε, ενώ βυθιζόταν απαλά στον καπνό των τσιγάρων. Η φωνή της Μπέση λέπτενε προς το τέλος του δίσκου.

Τώρα ο Ρόναλντ γύρισε από την άλλη την πλάκα από βακελίτη, αν ήταν βακελίτης, και από αυτό το κομμάτι φθαρμένης ύλης ξαναγεννήθηκε το Empty Bed Blues, μια νύχτα της δεκαετίας του 20 σε μια γωνιά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Ρόναλντ είχε κλείσει τα μάτια και τα χέρια του ακουμπισμένα στα γόνατά του ίσα που κρατούσαν το ρυθμό. Ο Ουόγκ και ο Ετιέν είχαν κλείσει και αυτοί τα μάτια. Το δωμάτιο ήταν σχεδόν όλο σκότεινο. Ακουγόταν το γρατζούνισμα της βελόνας πάνω στον παλιό δίσκο. Ο Ολιβέιρα δεν μπορούσε να πιστέψει πως όλα αυτά συνέβαιναν στα αλήθεια. Γιατί εδώ? Γιατί αυτή η λέσχη, αυτές οι ηλίθιες θελετουργίες? Γιατί ήταν έτσι αυτό το μπλούζ όταν το τραγουδούσε η Μπέση Σμιθ?

Οι διαμεσολαβητές, ξανασκέφτηκε να λυκνιζόταν μαζί με την Μπάμπς, που ήταν τύφλα στο μεθύσι και έκλαιγε σιωπηλά ακούγοντας την Μπέση, αναρριγώντας μέσα ή έξω από το ρυθμό, κρατώντας μέσα τους λιγμούς για να μην χάσει τίποτα από αυτά τα μπλουζ με το άδειο κρεβάτι το επόμενο πρωί, τα παπούτσια στους νερόλακους, το απλήρωτο νίκι, τον φόβο των γυρατιών, στα χτιά εικόνα της αυγής στον καθρέφτη στα πόδια του κρεβατιού, τα μπλουζ για τέλειωτη καφάρ της ζωής. Οι διαμεσολαβητές, μια εξωπραγματικότητα που μας δείχνει μια άλλη, όπως οι ζωγραφισμένοι άγιοι που δείχνουν τον ουρανό με το δάχτυλο. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Να είμαστε στα αλήθεια εδώ, να είμαι κάποιος που τον λένε Οράσιο. Αυτό εδώ το φάντασμα. Αυτή η φωνή μιας νέγρας που σκοτώθηκε πριν από 20 χρόνια σε αυτοκινητικό δυστύχημα. Σκλάβοι δεμένοι σε μια αλυσίδα ανύπαρκτη. Πώς αντέχουμε να είμαστε εδώ? Πώς γίνεται και ξανασυναντηθήκαμε απόψε, αν δεν είναι ένα απλό παιχνίδι ψευδεσθήσεων με κανόνες αποδεκτούς και συμφωνημένους, με τον τράπουλα στα χέρια ενός αδιανόητου κρουπιέρι? Μη κλαις, είπε ο Ολιβέρα στην Μπάμπς, πυλώντας τη σταυτή. Μη κλαις, Μπάμπς. Τίποτα από αυτά δεν είναι αλήθεια.

Τυλιγμένος στους καπνούς, ο Ρόναλντ έβαζε δίσκους χωρίς να του καίγεται καρφί για τις προτιμήσεις των άλλων και κάπου-κάπου η Μπαμπ σηκωνόταν από το πάτωμα και έψαχνε και αυτή στους ορούς των δίσκων 78 στροφών, διάλεγε 5-6 και τους ακουμπούσε στο τραπέζι δίπλα στον Ρόναλντ και ο Ρόναλντ έσκυβε και τη χάιδευε, ενώ εκείνη έκανε μια στροφή γελώντας και καθόταν στα γονατά του, αλλά μόνο για μια στιγμή, γιατί ο Ρόναλντ ήθελε να ακούσει με την ησυχία του το «Don't play me

Ο Σάντσμο τραγουδούσε «Don't you play me cheap because I look so meek» και οι Bumps κουλουριαζόταν στα γόνατα του Ρόναλντ, σκυρτώντας με τον τρόπο που τραγουδούσε ο Σάντσο. Το πράγμα ήταν αρκετά χυδαίο ώστε να επιτρέπει ελευθερίες που ο Ρόναλντ δεν θα τις ανεχόταν αν ο Σάντσο τραγουδούσε το «Yellow Dog Blues», αλλά και γιατί η ανάσα που ξεφυσούσε ο Ρόναλντ στον αφιένα της μύριζε βότκα και σουκρούτ και αυτό την ερέθιζε απίστευτα. Από το πανύψηλο αγνάτι της, μια θαυμαστή πυραμίδα από καπνό και μουσική και βότκα και σουκρούτ και χέρια του Ρόναλντ που την ξεψάχνιζαν από πάνω ως κάτω, η Μπάμπς καταδεχόταν να κοιτάζει χαμηλά μέσα από τα μισόκλειστα βλεφαρά της και βλέπε τον Ολιβέιρα στο πάτωμα, ακουμπισμένο στον τοίχο με την εσκιμόικη κουβέρτα, καπνίζοντας, τελείως μεθυσμένο πια, με ένα νοτιοαμερικάνικο πρόσωπο μνησίκακο και πικρό που το στόμα του χαμογελούσε κάπου-κάπου αφού ρουφιξιά σε ρουφιξιά. Τα χείλη του Ολιβέιρα που κάποτε η Μπάμπς τα είχε υποθήσει, όχι πια, να κυρτώνουν ανεπαίσθητα, ενώ όλο το υπόλοιπο πρόσωπο ήταν σαν να ήταν απόν και ξεπλημμένο.

Ολιβέιρα, όσο και αν του άρεσε η jazz, δεν έμπαινε ποτέ στο παιχνίδι όπως ο Ρόναλντ. Γι' αυτόν υπήρχε μόνο καλή ή κακή, hot ή cool, λευκή ή μαύρη, παλιά ή μοντέρνα, Chicago ή Νέα Ορλεάνη, ποτέ σκέτο jazz, ποτέ αυτό που τώρα ήταν ο Σάτσμο, ο Ρόναλντ και η Babs, Baby don't you play me cheap because I look so meek, και μετά η τρομπέτα έπαιρνε φωτιά, ο κίτρινος φαλός να σκίζει τον αέρα και να γεύεται η δονή με προελάσεις και οπισθοχωρήσεις και ως το τέλος τρεις ανωδικές νότες, υπνοτιστικά χρυσαφένιες, μια τέλεια παύση όπου όλο το swing του κόσμου σπαρταρούσε για μια αναβάσταχτη στιγμή. Και μετά η έκχυση της πιο ψηλής νότας που έσκαγε και έπεφτε σαν πυροτέχνημα στη σεξουαλική νύχτα, το χέρι του Ρόναλντ να χαϊδεύει το λαιμό της Μπαμπς και το γρατζούνισμα της βελόνας, ενώ ο δίσκος συνέχιζε να γυρίζει και η σιωπή που υπάρχει σε κάθε αληθινή μουσική γλιστρούσε αργά από τους τοίχους, έβγαινε από κάτω από το λιβάνι, άνοιγε όπως τα χείλια ή τα κουκούλια. All the way from Tennessee. This is what it said.

Η φωνή ερχόταν από τόσο μακριά, ώστε έμοιαζε με προέκταση των εικόνων, με σχόλιο εμβρυθούς αναλυτή. Από πάνω ή από κάτω, ο Big Bill Brucci άρχιζε να ψάλλει το CC Rider.

Και όλα, όπως πάντα, συνέκλυναν από ασύμβατες διαστάσεις ένα γκροτέσκο κολάζ που έπρεπε να το συναρμόσεις με βότκα και καντιανές κατηγορίες, αυτά τα ηρεμιστικά για οποιαδήποτε απότομη πήξη της πραγματικότητας. Ή όπως σχεδόν πάντα, να κλείσεις τα μάτια και να γυρίζεις προς τα πίσω, στο βαμβακερό κόσμο κάποιας άλλης νύχτας, προσεκτικά διαλεγμένης μέσα από την ανοιχτή τράπουλα. «See you rider», τραγουδίσε ο Big Bill, νεκρός και αυτός. «See what you have done».

«Κοίτα», είπε ο Ολιβέρα στην Μπάμπς που είχε γυρίσει κοντά του μετά τον καυγά της με τον Ρόναλντ, γιατί επέμενε να ακούσει τη Μα Ρέινι και απαξίωνε τον Φατς Βόλερ. «Είναι απίστευτο πόσο χαμηλά μπορεί να πέσουμε. Τι σκεφτόταν άραγε ο Χριστός στο κρεβάτι του πριν τον πάρει ο ύπνος, ε?» Ξαφνικά, εκεί που χαμογελάς, το στόμα σου μεταμορφώνεται σε μια χνουδωτή αράχνη. «Α», είπε η Μπάμπς, «όχι και delirium tremens τέτοια ώρα». «Όλα αυτά είναι επιφανειακά, μικρό μου. Όλα είναι επιδερμικά. Κοίτα, όταν ήμουν νεαρός, είχα συνέχεια καυγάδες με τις γριές της οικογένειας, με αδελφές και δεν συμμαζεύεται, όλο αυτό το γενεαλογικό σκουπιδαριό, και ξέρεις γιατί. Θα σου πω γιατί. Για ένα σωρό ηλιθιότητες, όπως ας πούμε το ότι για αυτές τις κυρίες, αν κάποιος απεβίωνε, όπως έλεγαν, αν κάποιος δηλαδή στη γειτονιά τα τίναζε, αυτό ήταν πολύ πιο σημαντικό από ένα πολεμικό μέτωπο ή ένα σεισμό που εξοντώνει δεκάδες χιλιάδες. Να, για κάτι τέτοια. Πρέπει να είσαι πραγματικά κρετίνος, αλλά μιλάμε για κρετίνο σε αφάνταστο βαθμό, Μπάμπς, να έχεις διαβάσει όλο τον Πλάτωνα, κάμπο στους πατέρες της Εκκλησίας, όλους ανεξαιρέτως τους κλασικούς, και από πάνω να γνωρίζεις πάντο επιστητών και να φτάνεις σε τόσο απίστευτη ηλιθιότητα, ώστε να τσακώνεσαι με τη φτωχή αναλφάβητη μητέρα σου για ψηλού πίδημα, ή να βγαίνεις από τα ρούχα σου επειδή η γυναικούλα καταστενοχωρήθηκε με το θάνατο του Εβραίου στη γωνία ή της ανιψιάς της γειτόνισσας στον τρίτο. Να τη μιλά για το σεισμό στον Μπάμπελ Μαντέμπι, για τη μάχη του Ντόπρο Πόλε, και να έχει την απέτηση από τη Φουκαριάρα να νιώσει κάποια συμπόνια για την εξόντωση τριών μεραρχιών του Ιρανικού στρατού.

0: La dejó su pureza conservar y así pronto llegó su tristeza a olvidar.
1: Να όμως που του κόστιζε να απαρνηθεί εκείνη την τόσο ζεστή εσκιμόικη κουβέρτα. Το απόμακρο και σχεδόν αδιάφορο θέαμα του Γκρεγκορόβιους να παίρνει συναισθηματική συνέντευξη από τη μάγα. Ξεκόβοντας από όλα αυτά ήταν σαν να ξεπουπούλιαζε ένα ψωραλαίο γεροκόρακα που ακόμα αντιστεκόταν χάρη στην παλιά του αρσενικάδα. Αναστέναξε ανακουφισμένος αναγνωρίζοντας το θέμα του Blue Interlude. Ενός δίσκου που είχε κάποτε στο Buenos Aires...

Δεν θυμόταν πια τα μέλη του συγκροτήματος, αλλά έπρεπε να ήταν σίγουρα ο Μπένι Κάρτερ, ίσως ο Τσουμπέρι, αλλά όταν άκουσε το τόσο δύσκολα απλό σόλο του Τέντι Ουίλσον, αποφάσισε να μείνει, ώσπου να τελειώσει ο δίσκος. Ο Ουόγκ είχε πει πως έβρεχε, πως όλη μέρα έβρεχε. Αυτός πρέπει να ήταν ο Τσουμπέρι, εκτός και αν ήταν ο Χόκκινς αυτοπροσώπος, αλλά όχι, όχι, δεν ήταν Χόκκινς.

Γρήγορα ένα δόφραγμα, κάτι, ο Μπένι Κάρτερ, τα ψαλιδάκια για τα νύχια, το ρήμα Γκόντ, άλλο ένα ποτηράκι, μια τελετουργική ανασκολόπηση εξαίσια εκτελεσμένη από έναν δίμιο που προσέχει και την παραμικρή λεπτομέρεια ή ο Champion Jack Dupree χαμένος στα blues, καλύτερα οχυρωμένος από εκείνον, αφού και η βελόνα έκανε ένα φρικτό ήχο.

Ρόναλντ φίλησε τρυφερά την ετικέτα ενός δίσκου, τον έβαλε στο πικάπ και ακούμπησε τελετουργικά πάνω του τη βελόνα. Για μια στιγμή η μηχανή Έλλινγκτον τους ισοπαίδωσε με τη θρυλική μονομαχία μεταξύ τρομπέτας και Baby Cox, με τη διακριτική και σαν να μην έτρεχε τίποτα είσοδο του Τζόνι Χότζες, με το κρεσέντο, αλλά ήδη ο ρυθμός είχε αρχίσει να σκληραίνει μετά από 30 χρόνια, μια τίγρη γέρικη αλλά πάντα ευλίγιστη, ανάμεσα σε ρίφς κρατημένα και ταυτόχρονα ελεύθερα, δύσκολο μικρό θαύμα. Swing, έργο, υπάρχω. Ακουμπισμένο στην εσκιμόικη κουβέρτα, κοιτάζοντας τα πράσινα κεριά μέσα από το ποτήρι με τη βότκα, πήγαιναμε να δούμε τα ψάρια στην Κέντουλα με Ζουιστρή, δεν του ήταν δύσκολο να σκεφτεί πως ίσως αυτό που λέμε πραγματικότητα δικαιούται το να σε δει στίχο του Duke. I don't mean a thing if it ain't that swing.

Όμως γιατί το χέρι του Γκρεγορόβιους είχε σταματήσει να χαϊδεύει τα μαλλιά της μάγας? Ο καημένος ο Όσιπ, πιο χλιτσερός και από φώκια, συντετριμμένος από την υπερμακρινή εκπαρθένευση, ήταν λυπηρό να τον βλέπεις τόσο αλήγιστο μέσα σε εκείνη την ατμόσφαιρα όπου η μουσική έκαμπτε τις αντιστάσεις και ήφαινε κάτι σαν κοινή αναπνοή, κάτι σαν την ηρεμία μιας και μόνης καρδιάς που χτυπούσε για όλους, που τους απορροφούσε όλους. Και τώρα μια ραγισμένη φωνή άνοιγε δρόμο μέσα από ένα γρατζουνισμένο δίσκο και χωρίς να το ξέρει απέφθινε αυτή την παλιά αναγεννησιακή πρόσκληση, την παλιά ανακρεόντια θλίψη, ένα Carpe Diem, Chicago 1929. You so beautiful, but you gotta die someday. You so beautiful, but you gotta die someday. All I want is a little loving before you pass away.

Και ξαφνικά, με μια αναπαφή τελειότητα, ο Ερν Χάινς πρότεινε την πρώτη παραλλαγή του «I ain't got nobody» και ακόμα και ο Περίκο, χαμένος σε μια αναπόμακρη ανάγνωση, σήκωσε το κεφάλι και έμεινε να ακούει.

Η μάγα είχε ακουμπήσει το κεφάλι της στο μυρό του Γκρεγκορόβιους και κοίταζε το παρκέ. Το τούρκικο κυλίμι, μια κόκκινη κλωστή που χανόταν πίσω από το βάθρο, ένα άδειο ποτήρι δίπλα στο πόδι του τραπεζιού. Ήθελε να καπνίσει, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να ζητήσει τσιγάρο από τον Γκρεγκορόβιους, χωρίς να ξέρει γιατί. Ούτε από τον Οράσιο, αλλά από τον Οράσιο ήξερε γιατί δεν θα ζητούσε. Δεν ήθελε να τον κοιτάξει στα μάτια και να τον δει πάλι να γελάει, παίρνοντας εκδίκηση που εκείνη όλο το βράδυ ήταν κολλημένη στον Γκρεγκορόβιους και εκείνον ούτε που τον είχε πλησιάσει. Ένιωθε ανυπεράσπιστη. Στο μυαλό της γυρόφερναν εξαίσιες σκέψεις, στίχοι από ποίηματα που τους φετεριζόταν για να τους νιώσει στην αγκινάρα που είχε για καρδιά. Απ' τη μια μεριά ο «I ain't got nobody, nobody cares for me», που δεν ήταν αλήθεια, γιατί τουλάχιστον δύο από τους παρόντες ήταν κακόκυφοι εξαιτίας της. Και απ' την άλλη ένα στίχος του Πέρς, κάπως σαν «Tu es la mon amour», όπου η μάγα κούρνιαζε στον ήχο του. Τη γαλήνια αποδοχή του μοιραίου, που τη ζητούσε να κλείσει τα μάτια και να νιώσει το κορμί της σαν πρόσφορο, σαν κάτι που καθένας μπορούσε να το πάρει, να το βεβηλώσει και να το εξυψώσει όπως ο Ιρενέο. Και η μουσική του Χάιν συντονιζόταν με κάτι γαλάζιες και κόκκινες κοιλίδες και στροβιλίζονταν πίσω από τα βλέφαρά της και ονομάζονταν, δεν καταλάβαινε γιατί, Βολανά και Βαλενέ, στα αριστερά η Βολανά, and nobody cares for me, να στριφογυρίζει ξετρελαμένο και πάνω η Βαλενέ, μετέωρη σαν άστρο χρώματος γαλάζιου.

Η Βολανά και η Βαλενέ. Ο Ρόναλντ δεν θα φτάνει ποτέ να παίξει πιάνο όπως η Όρεν Χάινς. Η αλήθεια ήταν πως εκείνη και ο Οράσιο έπρεπε να τον έχουν αυτό το δίσκο και να τον ακούνε τη νύχτα στα σκοτεινά. Να μάθουν να κάνουν έρωτα με αυτούς τους στίχους. Με αυτές τις αργές νευρώδεις θοπίες. I ain't got nobody στην πλάτη, στους ώμους, τα δάχτυλα πίσω από το λαιμό. Τα νύχια να βυθίζονται στα μαλλιά και να αποσύρονται σιγά σιγά. Ένας τελικός ανεμοστρόβιλος και η Βαλενέ ενωνόταν με τη Βολανά του Έσλα Μοναμού. And nobody cares for me. Ο Οράσιο ήταν εκεί, αλλά δεν της έδινε σημασία. Κανείς δεν της χάιδευε το κεφάλι. Η Βαλενέ και η Βολανά είχαν εξαφανιστεί και τα βλέφαρά της την πονούσαν από το πολύ σφίξιμο. Ακούστηκε ο Ρόναλντ να μιλάει και μετά μυρωδιά καφέ. Αχ, υπέροχη μυρωδιά του καφέ. Ουόγκ αγαπημένε, ουόγκ, ουόγκ, ουόγκ. Ανασηκώθηκε, ολεφάρισε. Κοίταξε τον Γκρεγκορόβιος που ήταν σαν ζαρωμένος και βρώμικος. Κάποιος της έδωσε μια κούπα.

Στη σημερινή εκπομπή ακούστηκαν John Coltrane, Stan Getz, Oscar Peterson, Hackensack, Dizzy Gillespie, A Night in Tunisia, Bessie Smith, Empty Bed Blues και Baby Doll, Gilbert Bécaud, Louis Armstrong, Don't You Play Me Cheap και Yellow Dog Blues, Big Bill Brunzi, C.C. Ryder, Julio De Caro και Orlando Veri, Midolor, The Chocolate Dandies, Blue Interlude, Champion Jack Dupree, Junkers Blue, Duke Ellington and His Orchestra, It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing, Earl Hines, I Ain't Got Nobody, Eduardo Falou, Trago de Sombra. Τα κείμενα που διαβάστηκαν είναι από το βιβλίο Χούλιο Κορτάσαρ, Το Κουτσό, μετάφραση σημειώσεις Αχιλλέας Κυριακίδης, εκδόσεις Όπερα, Αθήνα 2018. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης υπέγραψε ο Χούλιο Κορτάσαρ. Τις ταχυδρόμησε ο Αχιλλέας Κυριακίδης. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Ηχοληψία Κατερίνα Λιοντή. Σχεδιασμός ήχου Άγιος Γιφτόπουλος. Ραδιοφωνική σύνθεση, παραγωγή, παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Μάριου Στρόφαλη.

For a moment, για μία στιγμή, η Isobel Waller-Bridge συνθέτει με μία αίσθηση αιώρησης. Εδώ, το στιγμιαίο αποκτά βάρος αιωνιότητας με μία διακριτική μελαγχολία της επίγνωσης ότι κάθε χρονικό σημείο είναι ήδη παρελθόν τη στιγμή που το βιώνουμε. Χωρίς έντονη δραματικότητα, αλλά με ήρεμη εσωτερική συγκίνηση, δεν αφηγείται, δημιουργεί ατμόσφαιρα που μας επιτρέπει να ακούμε τον χρόνο να γίνεται αντιληπτός. Όμως η στιγμή για να υπάρξει πρέπει να κινηθεί και να αποκτήσει παλμό. Ο Ρόμπερτ Γκροτ Μότκα με τον Γιόνας Χάιν κινούνται σε μινιμαλιστικό ύφος που βασίζεται στην επανάληψη και τη σταδιακή μετατόπιση. Μια συνομιλία χαμηλόφωνη, επίμονη και καθησυχαστική. Third motion. Τρίτη κίνηση.

In for Peace, ύμνος για την ειρήνη. Ο Ρόπερτ Κορμότκα με τον Γιώνας Χάιν διαμορφώνουν έναν χώρο που η ειρήνη δεν είναι δεδομένη, αλλά το ζητούμενο. Οι δημιουργίες τους κινούνται με ήρεμη επιμονή, όχι ανήσυχη, αλλά ούτε και πλήρως γαλήνια, σε μια προσπάθεια προσέγγισης προς κάτι που διαρκώς απομακρύνεται. Υπάρχει μια εσωτερική, υπόγεια ένταση διαπραγμάτευσης για αυτό που διατυπώνεται και επαναδιατυπώνεται, χωρίς όμως να κατακτάται πλήρως. Σε αυτό το σημείο, όπου η αναζήτηση για ειρήνη δεν έχει ολοκληρωθεί αλλά έχει οριμάσει, ο Γιωακίμ Κιουν αποτυπώνει μια διαφορετική μορφή ειρήνης. Από την κοινωνική της έννοια, στην υπαρξιακή, ανθρώπινη ανάγκη και αγαλήνη. Peace, peace. Ομόηχο χαριτολόγημα των δύο λέξεων στην αγγλική γλώσσα που μεταφράζεται ως κομμάτι ειρήνης. Λυρικός στοχασμός με τζάζ ευαισθησία που γίνεται διαλογισμός.

Minimal Prelude. Στο μινιμαλιστικό του πρελούδιο, ο Γερούν Φαν Φέιν διαμορφώνει έναν χώρο όπου η μουσική δεν επιδιώκει να εντυπωσιάσει, αλλά να υπάρξει με καθαρότητα, καθώς οι ήχοι μοιάζουν τοποθετημένοι με προσοχή, σαν να έχουν προηγουμένως αφαιρεθεί όλα όσα θα μπορούσαν να τους βαραίνουν. Σε αυτήν την διαυγή άσκηση ακρόασης, ο Κίντο Τακαχίρο δημιουργεί μια μετάβαση. Όχι με αλλαγή κατεύθυνσης, αλλά με αλλαγή πυκνότητας, με μουσικές φράσεις που υπακούν σε έναν αόρατο άξονα, δεν διαλύονται στο χώρο, αλλά αντίθετα συγκλίνουν και βαθαίνουν. Gravity. Βαρύτητα.

Στη σύνθεση με τίτλο «Refrain» του Κίντο Τακαχίρο, η μουσική μοιάζει να επιστρέφει διαρκώς στον εαυτό της με μια ομαλότητα στην επανάληψη, καθώς κάθε φράση λέει το ίδιο πράγμα με έναν ανεπαίσθητα διαφορετικό τρόπο. Μέσα σε αυτήν την διακριτική μεταβολή γεννιέται η αίσθηση της μνήμης, όχι ως αφήγηση γεγονότων, αλλά ως συναισθηματική αναγνώριση, μιας και η μουσική εδώ θυμάται, αλλά χωρίς εικόνες. Έλεανορ Στρόιμε. Ο Όσκαρ Σούστερ μεταμορφώνει την εσωτερικότητα του Κίντο Τακαχίρο χωρίς να την αναιρεί, με τρυφερότητα και νοσταλγία, με τη ροή μιας θύμησης που επιστρέφει και αποτυπώνεται σε ένα παιδικό όνειρο που απλώνεται, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το Ragtime Nightingale του Αμερικανού συνθέτη Joseph Lamb, 1887-1960. Ερμηνεύει η πιανίστα Donna Coleman.

Ακούσαμε το Ragtime Nightingale του Αμερικανού συνθέτη Joseph Lamm, 1887-1960. Ερμηνεύσε η πιανίστα Donna Coleman. Επόμενη επιλογή του BBC, η Συμφώνια αριθμός 1, έργο 2, του Φλαμανδού συνθέτη και οργανίστα της εποχής μπαρόκ Νικολάους Α. Κέμπες. Γεννήθηκε περί το 1600 και πέθανε το 1676. Ερμηνεύει το σύνολο Κονκόρδια υπό τον Μαρκ Λίβι.

ήταν η συμφώνια αριθμός 1, έργο 2, του Φλαμανδού συνθέτη και οργανίστα της εποχής μπαρόκ Νικολάους Α. Κέμπες. Γεννήθηκε περί το 1600 και πέθανε το 1676. Ερμήνευσε το σύνολο Κονκόρντια υπό τον Μαρκ Λίβι. Επόμενη επιλογή του BBC, δύο τραγούδια του Ουαντίσουαφ Ζελένσκι, 1837-1921, σε επεξεργασία του Γιάν Μακλακέβιτς. Η μαγεμένη πριγκίπισσα, πάνω σε ποίηση του Άνταμ Άσνικ, και στον αποχαιρετισμό, πάνω σε ποίηση του Ζίγκμουντ Κρασίνσκι. Τη χοροδία της πολωνικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Μάρκ Κλούζα.

Ακούσαμε δύο τραγούδια του Ουαντίσουαφ Ζελένσκι 1837-1921 σε επεξεργασία του Γιάν Μακλακέβιτς. Η μαγεμένη πριγκίπισσα πάνω σε ποίηση του Άνταμ Άσνικ και στον αποχαιρετισμό πάνω σε ποίηση του Ζίγκμουντ Κρασίνσκι. Τη χοροδία της πολωνικής ραδιοφωνίας διήθυνε ο Μάρεκ Κλούζα. Επόμενη επιλογή του BBC, το τρίο αριθμός 2 σε ντο μίζωνα του Γάλλου συνθέτη της κλασικής περίοδου και καθηγητή φλάουτου στο οδείο του Παρισιού Φρανσουά Ντεβιέν 1759-1803. Ερμηνεύουν ο Βαλεντίνας Γιαουλγκώτας, φλάουτο, η Βιτάλια Ρασκεβιτσιούτε, βιόλα και ο Γκεντιμίνας Ντέρους, βιολοντσέλο.

Ακούσαμε το τρίο αριθμός 2 σε ντο μίζωνα του Γάλλου συνθέτη της κλασικής περίοδου και καθηγητή φλάουτου στο οδείο του Παρισιού Φρανσουά Ντεβιέν 1759-1803. Ερμηνεύσαν ο Βαλεντίνας Γιαουλγκώτας φλάουτο, η Βιτάλια Ρασκεβιτσιούτε βιόλα και ο Γκεντιμίνας Ντέρος βιολοντσέλο. Ακολουθεί η τρίπτυχη σουίτα για πιάνο με γενικό τίτλο Estamp του Κλοντ Ντεμπισί. Η σουίτα ολοκληρώθηκε το 1903. Τα τρία κομμάτια φέρουν τους τίτλους «Παγώδες», «Εσπέρα στη Γρανάδα» και «Κήπη στη Βροχή». Η πρεμιέρα δόθηκε το επόμενο έτος στο Παρίσι από τον περίφημο καταλανό πιανίστα Ρικάρδο Βίνιες. Ερμηνεύει ο Λος Ντάβιντ Νίλσον.

Ακούσαμε την τρίπτυχη σουίτα για πιάνο με γενικό τίτλο «Estamp» του Claude Debussy. Ερμηνεύσε ο Λος Ντάβιντ Νίλσον. Επόμενη επιλογή του BBC, η συμφωνία αριθμός 3 σε ντό ελάσσονα της Αμερικανίδας συνθέτριας Florence Price, 1887-1953. Αποτελείται από 4 μέρη. Αντάντε, αντάντε μανών τρόπο, τζούμπα με ένδειξη αλέγκρο και σκέρτσο. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας διευθύνει η Βαλεντίνα Πελέτζη.

ακούσαμε την τρίτη συμφωνία σε ντο ελάσσονα της Αμερικανίδας συνθέτριας Florence Price 1887-1953. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας διεύθυνε η Βαλεντίνα Πελέτζ. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με το κονσέρτο για φλάουτο και ορχήστρα σε ρε μίζωνα, έργο 283 του Γερμανού συνθέτη, μαέστρου και πιανίστα Καρλ Ράινεκε. 1824-1910. Το κονσέρτο αποτελείται από τρία μέρη. Allegro molto moderato, lento e mesto moderato. Τον φλαουτίστα Μάτε Ζούπαν συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Σλοβενίας υπό τον Νταβίτ Ντεβιλιέ.

ακούσαμε το κοντσέρτο για φλάουτο και ορχήστρα σε ρε μίζωνα, έργο 283 του γερμανού συνθέτη, μαέστρου και πιανίστα Καρλ Ράινεκε, 1824-1910. Τον φλαουτίστα Μάτε Ζούπαν συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Σλοβενίας υπό τον Νταβίντ Ντεβιλιέ. Επόμενη επιλογή του BBC, οι πρώτες τρεις από τις 6 ακουαρέλες για πιάνο, έργο 37, του βούλγαρου συνθέτη, παιδαγωγού και πιανίστα Πάντσο Βλαντιγκέροφ, 1899-1978, σε μεταγραφή για κλαρινέτο και πιάνο. Οι ακουαρέλες που θα ακούσουμε είναι οι ακόλουθες. Σύντομο πρελούδιο, μελαγχολία, χορός. Ερμηνεύουν ο κλαρινετίστας Ντάντσο Ραντεύσκι και ο πιανίστας Μάριο Άγγελοφ.

Ακούσαμε τις πρώτες τρεις από τις έξι ακουαρέλες για πιάνο, έργο 37, του βούλγαρου συνθέτη, παιδαγωγού και πιανίστα Πάντσο Βλαντιγκέροφ, 1899-1978, σε μεταγραφή για κλαρινέτο και πιάνο. Ερμήνευσαν ο κλαρινετίστας Ντάντσο Ραντεύσκι και ο πιανίστας Μάριο Άγγελοφ. Ακολουθεί η τρίπτυχη σουίτα με γενικό τίτλο «Three Dance Episodes», από το musical «On the Town» του Leonard Bernstein. «The Great Lover Displays Himself» με ένδειξη «Allegro Pesante», «Lonely Town», «Pas de Deux» και «Times Square» 1944 με ένδειξη «Allegro». Τη φιλαρμονική ορχήστρα «Αργόβια» διευθύνει ο Ρουν Μπάριμαν.

Ακούσαμε την τρίπτυχη σουίτα με γενικό τίτλο Three Dance Episodes από το musical On the Town του Leonard Bernstein. Τη φιλαρμονική ορχήστρα Αργόδια διεύθυνε ο Ρουν Μπάριμαν. Επόμενη επιλογή του BBC, η ορχιστρική σουίτα με γενικό τίτλο Reverie Nocturne του σύγχρονου Γάλλου συνθέτη Ροντόλφ Σάχα, γεννημένου το 1973. Τη φιλαρμονική ορχήστρα Αργόδια διευθύνει και πάλι ο Ρουν Μπάριμαν.